0: Drone πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας διεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε χθες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη σύνοδο στο Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν 12 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευχθεί κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ από 19 έως 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Γιάννης Πάριος, ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ. Λοιπόν, τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια, λέει ο Βασιλάρος. Για πάμε.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Γιώργο από την Μάνδρα, ο οποίος μας ακούει, χαρίζει στο Στέφανο, ο οποίος ακούει και εκείνος. Καλημέρα στη Μέρη από τα Μέγαρα, η οποία μας ακούει και αυτή. Μας ευχαριστεί, λέει, για την χθεσινή εκπομπή που άκουσε για το αφιέρωμα στο Στέλιο. Να σε καλά, της εξήγησα ότι κάθε χρόνο την ίδια μέρα παίζει το συγκεκριμένο αφιέρωμα εδώ και 25 χρόνια που έφυγε ο Στέλιος. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Νότης, κλείνω τις κουρτίνες. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

Λοιπόν, καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά, μας ακούει στη Σκάλα Αταλάντης. Και καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν στο οροπέδιο. Για πάμε. Σταμάτης Κόκοτας, Γιέ μου. Ένα τραγούδι που άρεσε στο σχολεμένο τον πατέρα μου.

Γεια μου λοιπόν από τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Καλημέρα στο φίλο μας του Βαρούτε, ο οποίος, το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες της Εύβοιας. Πάνος Ψάλτης για τη συνέχεια. Μη μου λες σ' αγαπώ. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στο λιμάνι εκεί στην Κόσκο. Αφιέρωσε έτσι ένα λαβίστικο, λέει, για την κυρά μου, μια και είναι και φρισκοπαντρεμένος, είναι στα μέλια. Παιδιά, όταν μιλάω μπορείτε να περιμένετε στο τηλέφωνο, δεν είναι ανάγκη να το κλείνετε. Μπράβο, περίμενε. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο, αφού μιλάμε για λαβίστικα. Αφροδίτη Μάνου.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Ένα καλοκαίρι

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει εκεί στην Αργολίδα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Το επόμενο αφιερώστε το, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα, καθώς επίσης και στο φίλο μας το Στέφανο από το Μενίδη. Και μετά την Αφροδίτη Μάνο, η αδελφή της Μαρία Δημητριάδη, ένα πρωινό, ή αλλιώς Άναμπελα. Τι κομμάτια, Παναγία μου. Μου θυμίζει ότι κάποτε ήμασταν κι εμείς νέοι.

Λοιπόν, το επόμενο το έχω ακούσει σε επανεκτέλεση και με τον Άγγελο Αντωνόπουλο και τη Γωγό Ατζολετάκη, αλλά επειδή προτιμώ τις πρώτες εκτελέσεις, Τόνι Πινέλη. Η ανάμνηση. Καλημέρα στην Εφθαλία από του Ζωγράφου. Πόσα χρόνια με γυρίζει πίσω. 1974. Θα πρέπει να είναι πιο παλιό.

βλέπω είναι πιο παλιό. 1966 του καλού φίλου του Γιώργου του Παπαστεφάνου. Βαγγέλης Πιτσιλαδής στη μουσική. Το 66 ο νεαρός ήταν 5 χρονών.

Ο Πασχάλης Ορβανιτίδης με τους Ολύμπιανς. Γράψε στα αστέρια το όνομά σου. Ένα από τα όχι πολύ ακουσμένα τραγούδια του δίσκου. Εδώ η Κωνσταντίνα από το πεδίο του Άρεως μου λέει, σε πιάσε το λαβίστικο απόψε. Όχι, απλά ήταν η ώρα του.

Καλημέρα, λέει, από τα ψαχνά της Εύβοιας. Ένα μεγάλο μπράβο στο Γιάννη τον Ευθυμίο για την υπέροχη εκπομπή του, τα όμορφα τραγούδια και τις ξεχωριστές αφιερώσεις που μας κρατούν ωραία συντροφιά. Μια εκπομπή με ψυχή, με μεράκι και με αγάπη για το τραγούδι και τον ακροατή. Γιάννη, συνέχισε έτσι δυνατά για αυτό που κάνεις και γι' αυτό σε αγαπάμε και το ξεχωρίζουμε. Ο φίλος μας ο Σεΐχης. Καλημέρα, φίλε μου Γιάννη. Υπάρχει όπως πάντα το αφιέρωμα στον Καζατζίδη, αλλά και το απόψινό πρόγραμμα ο συνήθως δεν πάει πίσω. Είναι κάτι αλλιώτικο. Χθες διάβασα κάτι το οποίο δεν το ήξερα, επειδή διάβαζα κάποιες πληροφορίες για το Στέλιο από το Wikipedia. Έλεγε ο συντάκτης ότι ο Στέλιος ένωσε το ρεμπέτικο με το ελαφρύ λαϊκό και έκανε το λαϊκό τραγούδι. Έτσι γεννήθηκε το λαϊκό. Καλό υπόλοιπο, ο φίλος μας ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο, εκεί από το Φουρνάρικο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αφροδίτη Μάνου πάλι. Εδώ όμως με τον αείμνηστο Φέρτη. Πω, πω. Σαν με κοιτάς ηλιοβασίλεμα στα μάτια σου φωτιά. Πόπο 16 ήμουν, πόσο. Μαζευόταν όλη η παλιοπαρέα, πηγαίναμε βόλτα στο Σαδάκι το βράδυ με ένα μαγνητόφωνο, αυτό με τις κασέτες, ξέρετε. Εγώ όπως πάντα διασκέδαζα την παρέα. Τώρα ποιος διασκέδαζε εμένα? Μια φίλη που έφυγε από τη ζωή. Καλά να είναι εκεί που είναι. Με πήρε ο γιος της τηλέφωνο και μου λέει: «Ξέρεις, κύριε Γιάννη», λέει, «σήμερα η μαμά έφυγε από τη ζωή. Τη βρήκα το πρωί στο πάτωμα». Εγώ το ήξερα βέβαια, αλλά τι να του πω. Σε λυπητήρια και να τη θυμάσαι καλά. Ήταν συμμαθήτρια μου στο δημοτικό.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, από Αλβανία λέει ο Μάκης από το καράβι Αβραμάρ Φράι. Αφιερώνω στη γυναίκα μου Κατερίνα και σε εσάς με αγάπη. Και ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Γιάννη λέει θα κοιμηθούμε, βάλε λίγο Βάσο να ξυπνήσουμε. Πολύ ευχάριστα, μπορεί να βάλεις ένα CD και να ακούσεις Χατζή. Το ξέρω πολύ καλά ότι έχεις. Δεν σε αναγκάζει κανένα Σωτήριε να ακούς και δεν μπορούμε συνέχεια να έχουμε χοροπηδάδικα. Λοιπόν, σου αφιερώνω το επόμενο.
1: Lasciatemi cantare
0: con la chitarra in mano.
1: Chitarra in mano.
0: Αφήστε με να τραγουδάω, λέει, με μια κιθάρα μόνο. Sono l'italiano. Toto Cotugno.
1: Sono l'Italia, gli spaghetti avente.

Άλλη αυτή. Δύο. Σα και εσύ σωνοϊκό. Λασάτε μη καντά.

Φάνη Φον Ρούφιν. Γεννημένη στην Κέρκυρα στις 23 Αυγούστου του 49. Το απρέ του Α που είπε στη Eurovision θα το θυμάστε βέβαια.

0: Και κλείνω την ώρα με Κώστα Τουρνά, κυρίες και κύριοι εμείς. Τραγούδια που μεγαλώσαμε, τραγούδια που έπαιζα όταν ήμουν 12 χρονών.
1: Αγρίος,
0: τ' άκουγα σε κασέτα. Και όταν το έλεγα του Κώστα, γέλαγε. Τουρνάς είναι και 10 χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Ο καιρός κι η μέρα στα πέλαγα πάει.
0: Κυρίες και κύριοι, εμείς λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά. Βάλτο μετά. Θες, βάλτο μετά. Μετά το δελτίο ειδήσεων, βάλτο το Μπιάνκι.
1: Το μέσα μας
0: του Καλαμίτσι, ρε.

0: News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μιας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας όπως αναφέρει τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον τον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν κοντά στο Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, που φέρεται να εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η παρίσφυρση στρατιωτικών ντρόουν στον εναέριο χώρο κρατών που γειτονεύουν με την Ρωσία εγείρει ανησυχία για την εξάπλωση του πολέμου που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης Σουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού πρόεδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του Σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς προτάθηκε από την εισαγγελία προς την έδρα στην διάρκεια της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε παρήμνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε χθες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατά τη Σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ανακάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο, εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 19 ως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

είτε έτσι είτε άλλως, γύρισε στην παλιά του γειτονιά, μόνιμα πλέον. Καλό ταξίδι στο φως. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήρθε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα. Και τώρα ένα ντουέτο έκπληξη, όπως είχε θεωρηθεί εκείνη την εποχή, όταν ο Στέλιος ο Ρόκος τραγουδούσε μαζί με τον Σάκη Τουρβά «Όσο έχω εσένα».

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
2: Καλημέρα στο Γιώργο και στην παρέα του στην Πάτρα. Τι έπαθες λέει απόψε? Δεν έχω πάθει κάτι. Να ζήσω ή να πεθάνω. Χαρούλα Αλεξίου.

0: Γιώργος Νταλάρας, τρελός για σένα. Μαζί με το Sting.
1: Σαφώς Ιερουσαλήμ, στα πόδια μου σκορπάει το φεγγάρι.
0: Mad About You, ο αγγλικός τίτλος.

Mad About You, λοιπόν, Sting και Γιώργος Νταλάρας. Και τώρα ο Αλτιμέολα της Ελλάδος, Δημήτρης Κορδατζής, σολάρι, όχι με μπουζούκι αλλά με κιθάρα. Νότις, Τζασταράμεν και Τεντούρ.

0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Κυρία Ευαγγελία Κοσμίδου, λοιπόν, ρε κανένας καλός κατά κόσμον λίτσα διαμάντη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μέχρι το ακριβώς της ώρας με Βασίλη Σκουλά, Δημήτρη Μητροπάνο, Χριστιάνα και Αλέκα Κανελίδου. Θα κλείσουμε την ώρα, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό πρωινό.

0: News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο και ισόβια είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μιας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις. Το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε, αγάπησε και τραγούδησε. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμεχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο πανεβάσεων ή κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως μέχρι και 800 βατ. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας όπως αναφέρει τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο κατά στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο. Αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση με ντρόουν εναντίον της Ουκρανίας. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Ο Λιθουανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο ΕΞ ευχαρίστησε τη συμμαχία για την άμεση αντίδραση, τονίζοντας ότι με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτική σημασία για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιού του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευθεί μια κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 19 ως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός με τις πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5. Είναι πρωινό Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε αισίως στη μέση του μήνα. Και τι περιμένουμε τώρα? Στα πολιτικά, αρχίζει με την πτώση θερμοκρασίας, βροχή των δημοσκοπήσεων, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά και η περίοδος των μεταγραφών, κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, ενώ προς τις αρχές του επόμενου μήνα θα επιστρέψει και η ονοματολογία για τα ψηφοδέλτια. Στο ΠΑΣΟΚ αναμένουν τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, τον Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη και την Ίνα Κασιμάτη στον Πειραιά. Στην Ελλάς θα αρχίσουν σταδιακά να εντάσσουν στο κόμμα γνωστά στελέχη, πρώην βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ήδη τον Γιώργο Καραμέρο στις τηλεοπτικές οθόνες. Σύντομα θα επανεμφανιστεί και ο Σιμεών Κεδίκογλου. Υπήρξαν, όπως θα έχετε ακούσει, κάποια φάλτσα στην επικοινωνιακή αντιπροσώπευση και παρά την έρευνα Μαρατζίδη που έδειξε μια προτίμηση στα νέα πρόσωπα. Τώρα η ενίσχυση με εμπειρία κρίνεται απαραίτητη. Στην κυβέρνηση πάλι παρακολουθούμε έντονο προβληματισμό, να το πω αγωνία, τις εξελίξεις στο ενεργειακό που διαμορφώνονται μια δύσκολη συγκυρία εν ώψη του χειμώνα. Κατά τα άλλα, όλη η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη στην υπόθεση των δύο γιατρών που κατηγορούνται πλέον για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και κινδυνεύουν με ισόβια. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη οργή για τους γιατρούς που οι πράξεις τους, όπως περιγράφονται στα έγγραφα των αρχών, είχαν μάλλον ξεχάσει τον όρκο του Ιπποκράτη και είχαν μεταφιαστεί σε κοινικούς εμπόρους. Ο θάνατος του δημοφιλού τραγουδιστή αποκαλύπτει τώρα μια σειρά ολιγορίες της πολιτείας και των θεσμών στην υγεία, αναγκάζοντας τον αρμόδιο υπουργό να βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο αλλά και να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη που δεν μπόρεσε να προστατεύσει από αυτή την ολέθρια κατάσταση. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις φωτογραφίες ή τα ρεπορτάζ αν θέλετε από την περιοχή σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Είναι ξεκάθαρο πως στους επόμενους μήνες η ευρωπαϊκή οικονομία θα δεχτεί αρκετές πιέσεις. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, υπό την πίεση βεβαίως των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και τη συνεχιζόμενη πίεση των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών, όπως αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στο τελευταίο της δελτίο για τον πληθωρισμό. Οι πληθωριστικές πιέσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το 2027-2028 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,7% την επόμενη χρονιά και στο 2,2% αντίστοιχα τη μεθεπόμενη. Άρα λοιπόν έχουμε δύο χρόνια δύσκολα όσον αφορά τον πληθωρισμό και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει στο ενεργειακό. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των εμπειρογνωμών, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα κορυφωθεί στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2026 λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών της ενέργειας και θα σημειώσει απότομη πτώση στο 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2027 εξαιτίας κυρίως των ισχυρών καθοδικών επιδράσεων στον τομέα της ενέργειας. Άρα, για να τα βάζουμε σε μία τάξη, όσο πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αποτέλεσμα της πίεσης που προσπαθούν να ασκήσουν δυνάμεις από τη Ρωσία ή τη Μέση Ανατολή. Ο γενικός δείκτης αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα, καθώς η συμβολή του πληθωρισμού της ενέργειας θα προσεγγίζει το 0 και οι έμεσες επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ θα παραμένουν περιορισμένες. Στην Ελλάδα, σας υπενθυμίζω ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ακολούθησε ανωδική πορεία κατά τους πρώτους 5 μήνες του 2026, σημείωσε μείωση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά ανέκαμψε τον Αύγουστο στο 3,7, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,6% κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Οι πληροφορίες τώρα από το μέτωπο της αγοράς λένε πως η συμφωνία για τη μείωση των τιμών που είχε τετράμινη διάρκεια θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστου στα μεταφορικά
καθιστά περίπου ανέφικτη τη συνέχιση της προσφοράς στις ίδιες τιμές. Αυτό τουλάχιστον περιγράφουν οι συνδικαλιστικοί τους φορείς με δηλώσεις στον τύπο. Πάμε λοιπόν για μια τέλεια καταιγίδα σε μια προεκλογική περίοδο. 15 λεπτά μετά τις 5 και μια και μιλάμε για καταιγίδες, αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς ο καιρός αφήνει πίσω του σταδιακά τις καλοκαιρινές συνθήκες και περνά σε πιο φθινοπορεινές ρυθμούς. Οι βροχές θα κάνουν ολοένα και συχνότερα την εμφάνισή τους, ενώ στα αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ήδη πάντως το έχουμε καταλάβει, τα τελευταία 2-24 ώρα έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Νομίζω έχουμε πάρει όλη μια ανάσα από αυτή την φοβερή ζέστη που είχαμε όλο το καλοκαίρι, χωρίς να υπάρχουν τρομερές εξάρσεις, αλλά πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ζεστή. Λοιπόν, αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 17 βαθμούς, στην Πάτρα 19, στο Ηράκλειο 21, στη Χαλκίδα 21, στην Κόρυφο 22, στην Καβάλα 15, στην Καλαμάτα 17, στη Λάρισα 17, στα Ιωάννα 14 και στην Αθήνα 22 βαθμούς Κελσίου. Από σήμερα λοιπόν η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την Αφρική προς την Ελλάδα θα αρχίσει να επηρεάζει τον καιρό. Αρχικά στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως οι δυτικές και νότιες υπηρετικές περιοχές. Η μετατόπιση του συστήματος προς τα ανατολικά την Τετάρτη θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση περισσότερων βροχών και καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς επίσης την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται λοιπόν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται κατά τόπους να είναι ισχυρότερες. Παράλληλα, βροχοπτώσεις προβλέπονται στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, αλλά και στην Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα, η επικράτηση βοριάδων θα συμβάλλει στην απομάκρυνση των θερμών αέριων μαζών και ως αποτέλεσμα θα έχει ο υδράργυρος να πάρει την κατηφόρα με θερμοκρασίες που θα επανέλθουν σταδιακά σε επίπεδα πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόγνωση, μέσα στις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να καταγραφούν και οι πρώτες μονοψήφιες θερμοκρασίες, κυρίως στα ορεινά. Για σήμερα πάντως περιμένουμε τοπικές βροχές σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε περιοχές των Επτανήσεων, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα κεντροανατολικά τμήματα, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστάματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει 26 με 28 βαθμούς στα βόρεια, 26 με 28 στα ανατολικά, 28 με 32 στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα, 27 με 30 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Βυσσαρίωνας, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας και είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Σαν σήμερα το 1916, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. Το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή, ενώ το 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η γνωστή ΚΝΕ, και το 2000 έχουμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρήμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία και ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Όλα αυτά πριν από 26 χρόνια. Σαν σήμερα το 1254 έρχεται στη ζωή ο Μάρκο Πόλο, ο Βενετός έμπορος και εξερευνητής. Το 1890 η Αγκάθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας των αστυνομικών μυθιστορημάτων, και το 1946 ο Όλιβερ Στόουν, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του Πλατούν και γεννημένος την 4η Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη, και μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Και το 2008 ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής ο Σταύρος Παράβας.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Φραντζέσκα. Λοιπόν, είχαμε χθες μια πολιτική αψημαχία με αφορμή μια αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, εδώ στο Art News, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Με αιχμές λοιπόν για κοπτορατική και διαστρέβλωση, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κριτική που προκάλεσε η πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, επαναλαμβάνοντας ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και δεν υπάρχει αντίστοιχος κυβερνητικός σχεδιασμός. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, γιατί ξέρω ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η κοπτορατική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική άποψη που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στο κυβερνητικό σχεδιασμό, είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε η πρότασή του, λέγοντας ότι παρουσιάστηκε μισή. Όπως εξήγησε, δεν μίλησε για κατάργηση της στήριξης των ανέργων, αλλά για μετατροπή μετά από ένα διάστημα του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. Εγώ μιλούσα για επιδότηση εργασίας, δεν είπα να πετάμε κανέναν, τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι σε παλαιότερες τοποθετήσεις του είχε αναφερθεί στην ανάγκη προστασίας ειδικών κατηγοριών, όπως οι άνεργες μητέρες και οι μεγαλύτερης ηλικίας άνεργοι. Από το Πασόκ είπε: δεν περίμενα να ακούσω ότι δεν επιτρέπεται σε ένα πολιτικό και ειδικά σε ένα νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη χώρα, πρέπει να κάνουμε διάλογο. Και έκλεισε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει σχετική πρόθεση στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Θα συνεχίσω και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας και να συμμετέχουμε στο διάλογο, χωρίς να φοβόμαστε αυτούς που πετάνε λάσπη. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, από την αντιπολίτευση, δεν στάθηκαν σε αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, που η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός είναι η τέταρτη μέρα που δεν δίνει καμία απάντηση για το επίδομα ανεργίας. Και εξηγώντας ότι για την Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι πέρασαν μια εξαλειπτική σεζόν στον τουρισμό και τώρα που έχουν επιστρέψει υπολογίζουν το επίδομα. Ακούνε όμως τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τους λέει ότι πρέπει να περιοριστεί δραστικά. Δεν υπάρχει, είπε, προσωπική άποψη κυβερνητικού εκπροσώπου, ούτε εκπροσώπου τύπου σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όταν λένε κάτι, προδίδει συνήθως ένα σχεδιασμό εκ μέρους του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν. Δεν ξέρω τώρα η κυρία Κουφονικολάκου αν ισχύει αυτό έτσι όπως το λέει. Θα πρέπει να έχουν εκφράσει οι εκπρόσωποι ή οι εκπρόσωποι τύπου, είτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είτε οι εκπρόσωποι τύπου, πολλές φορές το σχεδιασμό των κομμάτων. Αλλά πολλές φορές έχουμε ακούσει διάφορες αστοχίες από εκπροσώπους τύπου που δεν χρεώνονται ακριβώς το κόμμα, χρεώνονται σε μια λάθος ερμηνεία ή σε μια λάθος έκφραση του εκπροσώπου. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές σπέβδουμε να καταδικάσουμε πριν ακόμη μάθουμε, δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Τέλος πάντων, χθες ο κ. Μαρινάκης, νομίζω το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που είπε, ότι υπάρχει πρόβλεψη για συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο για έκτακτες παροχές. Έκτακτες παροχές που αφορά το θέμα των καυσίμων. Το θέμα των καυσίμων, το οποίο όπως φαίνεται θα είναι μείζον θέμα. Όπως έχετε μάθει τις τελευταίες ώρες, υπάρχει νέα αύξηση στα καύσιμα. Έχουμε πλησιάσει πια το 2,20 στην αμόλυβδη βενζίνη. Υψηλά είναι και το ντίζελ κίνησης. Η αμόλυβδη βενζίνη βεβαίως επηρεάζει τα οικονομικά των οδηγών, ενώ το ντίζελ κίνησης επηρεάζει τα πάντα, καθώς οι μεταφορές γίνονται με το ντίζελ. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Γιατί πήραν τώρα φωτιά ξαφνικά τα καύσιμα. Είχαμε νέα εκτείναξη λοιπόν στο πετρέλαιο Brent. Σημείωσε το πετρέλαιο απότομη άνοδο μετά από ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες για να επαναλειτουργήσει ένας αγωγός στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος έχει διαδραματίσει κύριο ρόλο στην παράκαμψη των στενών του Ορμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, είπα Ιράν. Το Brent ενισχύθηκε περίπου 5%. Ο αγωγός East-West του Βασιλείου, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας, επλήγει από μαχητές, θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για αρκετές εβδομάδες, όπως μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο δύο περιφερειακούς αξιωματούχους. Οι αξιωματούχοι αυτοί λένε ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες και βεβαίως δεν μπορούν να προσδιορίσουν το χρονικό διάστημα επαναλειτουργίας. Η Saudi Aramco δεν είχε απαντήσει βεβαίως και παλιότερα πόσο θα διαρκούσε αυτή η διακοπή της λειτουργίας. Τώρα, ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Chris Wright, δήλωσε ότι αναμένει ότι ο αγωγός Σαουδικής Αραβίας θα τεθεί σύντομα, πολύ σύντομα, λέει χαρακτηριστικά, ξανά σε λειτουργία. Η διακοπή λειτουργίας αυτού του αγωγού, που ο οποίος έχει δυναμικότητα μεταφοράς περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, προς τον κόμβο Γιαμπού του Βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα, εξουδετερώνει τη σημαντικότερη εναλλακτική οδό της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές από τον Περσικό κόλπο. Ο αντίκτυπος στην αγορά θα εξαρτηθεί από την ποσότητα του πετρελαίου που μπορεί να αντιληθεί από τα αποθέματα στο Γιαμπού, αλλά από το πόσο χρόνο θα χρειαστεί να αποκατασταθεί η ροή του αργού και πόση ποσότητα μπορεί να επαναδρομολογηθεί μέσω της μεταφοράς βαρελιών από τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους, καθώς αυτές οι επιθέσεις σε δηληστήρια πετρελαίου έχουν οδηγήσει τις τιμές του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ουκρανία, λέει ο κύριος Τραμπ, συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους και η Ρωσία συμφώνησε να πράξει το ίδιο. Αυτό έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντας την άνοδο των τιμών του ντίζελ στις επιθέσεις και όχι στον πόλεμο με το Ιράν. Η Ρωσία και η Ουκρανία δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως. Υπάρχει βεβαίως μια δήλωση του κυρίου Ζελένσκι. Προηγουμένως πάντως προσπάθειες για διαμεσολάβηση και χειρίας που αφορούσε τους ενεργειακούς στόχους είχαν αποτύχει. Η Ουκρανία, όπως σας είπα, συμφώνησε να μην πλήττει τους ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Θα δούμε τώρα αν θα τηρηθεί αυτό και από τη Ρωσία. Όλα αυτά τα έχει γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ, όλα αυτά τα προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή στην Αθήνα πλησιάζει το 2,20. Στην περιφέρεια, στα νησιά, κυρίως στις Κυκλάδες, έχουμε φτάσει, αγγίζουμε το 2,50. Γράψτε μας στο Earth News Radio, στο Viber, ποια τιμή έχουν στην περιοχή σας. Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε λοιπόν η κατηγορία και πέρασε σε μια νέα και σαφώς βαρύστερη δικαστική φάση. Μετά από περισσότερες από 3 ώρες ενώπιον των ακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα για τις πράξεις τους. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα νέα ψηφιακά πιστήρια που συγκεντρώνει η ελληνική αστυνομία και κυρίως οι καταγραφές του μηνύματος πλάσμα αφαίρεσης, οι οποίες ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι έχει στα χέρια της αστυνομία ένα λεπτομερές ψηφιακό χρονολόγιο της λειτουργίας του μηχανήματος και τα στοιχεία φωτίζουν τις κρίσιμες κινήσεις από την έναρξη προετοιμασίας μέχρι τις διαδοχικές προειδοποιήσεις του συστήματος. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις 2:14, χωρίς όμως εκείνη τη στιγμή να έχει αρχίσει η ανταλλαγή αίματος με τον ασθενή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει πάντοτε στη διάθεσή της ελληνική αστυνομία, όπως η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να εισήλθε στο ιατρείο μεταξύ 1:50 και 2 η ώρα το μεσημέρι. 9 λεπτά αργότερα από την ενεργοποίηση του μηχανήματος καταγράφεται το πρώτο αλάρμ του συστήματος και κατά την αξιολόγηση των δεδομένων από τους ερευνητές, η συγκεκριμένη ένδειξη μπορεί να συνδέεται είτε με πρόβλημα στη σωλήνωση, όπως τσάκισμα κάποιου σωλήνα, είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς. Ουσιαστικά η έναρξη διαδικασίας, δηλαδή ξεκίνησε στις 2:37 και από εκεί και πέρα αρχίζει το πλέον κρίσιμο τμήμα του συγκεκριμένου χρονικού. Η συγκεκριμένη ώρα έχει ιδιαίτερη σημασία, αποτελεί πλέον ψηφιακό στοιχείο, το οποίο δείχνει πότε ξεκίνησε η θεραπεία, έρχεται να προσθεθεί στα υπόλοιπα δεδομένα από τις κάμερες, τις φωτογραφίες, τις καταθέσεις και τα ηλεκτρονικά αρχεία. Στις 3:22 καταγράφεται η πρόσθετη κρίσιμη παύση, το μηχάνημα σταματά πλέον να πραγματοποιεί την ανταλλαγή αίματος. Και σε αυτό το σημείο επικεντρώνεται η έρευνα, καθώς φαίνεται ότι το μηχάνημα προειδοποιούσε, αλλά έβγαζε αλλεπάλληλα αλάρμ, αλλά στην αρχή φαίνεται ότι δεν είχαν καταλάβει το πρόβλημα και στη συνέχεια όταν το συνειδητοποίησαν, φέρεται η γιατρός να πατούσε επανεκκίνηση. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και συνέχεια με μεγάλη καθυστέρηση κλήθηκε το ΕΚΑΒ, δηλαδή περίπου 49 λεπτά μετά την πρώτη παύση της θεραπείας στις 3:22. Όλα αυτά βεβαίως δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε τις δυνατότητες, δεν είχε τις υποδομές και δεν έπρεπε να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Κάτι το οποίο παραδέχονται τώρα όλοι, βλέπουν τις ολιγορίες είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο είτε από το Υπουργείο Υγείας. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, προσερχόμενος χθες την ώρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη.
2: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε.

Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού Υγείας σε μια εποχή που με τα στοιχεία που έχουν έρθει στην δημοσιότητα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πόσα κέντρα υπάρχουν για εναλλακτικές θεραπείες, πώς λειτουργούν και υπό ποιο πλαίσιο λειτουργούν. Τα στοιχεία λοιπόν που έρχονται στη δημοσιότητα δίνουν ότι πολλές φορές αυτή η διαδικασία είναι διάτρητη. Γνώρισαν και στον Ιατρικό Σύλλογο ποια είναι η κατάσταση, αλλά βεβαίως χθες ακούσαμε ότι δεν μπορούν κάποιοι, ένας περιορισμένος αριθμός ελεκτών, να ελέγχει καθημερινά 15.000 ιατρία. Είναι όμως ένα ζήτημα αυτό, καθώς για παράδειγμα γιατρός που ανέλαβε την συγκεκριμένη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάγη εμφανιζόταν ως γυναικολόγος με μεταπτυχιακά σε μοριακή βιολογία και εκφαντική ιατρική, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου καταγράφεται ως ιατρός ανεφηδικότητας. Στα συνέδρια δε που γινόταν υπό την αιγίδα επίσημων φορέων, διαφήμιζε τα θαύματα που κάνει το μηχάνημα που είχε στο ιατρείο της, ενώ η αιματολογική εταιρεία φωνάζει εδώ και χρόνια ότι είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση στις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Ήδη το 2019, με επιστολή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και Μεταμοσχεύσεων και στο Υπουργείο Υγείας, είχε χτυπήσει καμπανάκι, αλλά κανείς δεν θέλησε τότε να ακούσει. Τώρα, μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, σκοπεύει να απαγορεύσει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και από εκεί και πέρα να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο για όλους αυτά τα ιατρία, για το πώς θα λειτουργούν, αλλά και να υπάρχει ένα application, το οποίο, μια εφαρμογή δηλαδή, την οποία κάποιος θα μπορεί να σκανάρει και να βλέπει τι μπορεί να κάνει αυτό το ιατρείο και ποιες είναι οι ειδικότητες, ποια είναι τα πτυχία, ποιες είναι οι δυνατότητες αυτών των γιατρών που πάει να επισκεφθεί. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα έλεγα εγώ. Βεβαίως υπάρχει μια συλλογική ευθύνη και από το... και από τους γιατρούς, οι οποίοι θα έπρεπε από μόνοι τους να έχουν φροντίσει ώστε αυτή η κατάσταση να μην έχει καταστεί ανεξέλεγκτη.

41 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και τελειωμό δεν έχουν τα δεινά που έχει προκαλέσει το Brexit, το δημοψήφισμα αυτό, το οποίο ίσως το μεγαλύτερο μέρος των Βρετανών να το έχει πλέον μετανιώσει, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν πάρει τον δρόμο τους. Τώρα τρίζει και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υπάρχει συμφωνία των αυτονομιστών της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας για δημοψήφισμα που θα οδηγήσουν στην αυτοδιάθεση. Το Λονδίνο είχε ευνηδιαστεί από το Σαββατοκύριακο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μιλήσει και είχε ταχθεί υπέρ της ενοποίησης της Ιρλανδίας. Ακολούθησε συνάντηση στο Κάρντιφ, στην οποία συμμετείχαν ο επικεφαλής κυβέρνησης Σκωτίας και ηγέτης του SNP, ο Τζον Σουίνι, ο επικεφαλής κυβέρνησης Ουαλίας και η επικεφαλής κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά και ο αντιπρόεδρος του Sinn Féin, ο Μισελ Ονίλ. Παρούσα ήταν και η πρόεδρος του Sinn Féin, Mary Lou MacDonald. Η σημαντική θεσμική λεπτομέρεια ήταν ότι οι τρεις συμμετείχαν με την κομματική ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωποι των αντίστοιχων κυβερνήσεων. Επομένως, η συμφωνία αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία των τριών κομμάτων και δεν συνιστά διακυβερνητική συμφωνία. Προς το παρόν τουλάχιστον, και στο κοινό κείμενο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η εποχή του Westminster φτάνει στο τέλος της, ενώ οι υπογράφοντες υποστηρίζουν πως η δυναμική υπέρ της συνταγματικής αλλαγής ενισχύεται. Τα τρία κόμματα καλούν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να προετοιμαστεί, να σχεδιάσει και να διευκολύνει τη συνταγματική αλλαγή στις τρεις δικαιοδοσίες. Δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε οικονομία, ενέργεια και διεθνείς σχέσεις, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μελλοντικής σχέσης των εθνών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα με το τι θα κάνει η Αγγλία. Οι επιδιώξεις τους βεβαίως δεν είναι ίδιες. Το SNP ζητάει την ανεξαρτησία της Σκωτίας και το κόμμα της Ουαλίας την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin επιδιώκει την Ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Νομίζω ότι θα έχουμε τις εξελίξεις σύντομα. Θα το δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει η Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ένα νέο δημοψήφισμα θα μπορούσε να εξεταστεί εφόσον υπήρχε σαφή συνένεση στη Σκωτία. Ωστόσο, σε επιστολή προς τον Τζον Σουίνι, διευκρίνησε στη συνέχεια ότι δεν τίθεται θέμα διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Μήλος λοιπόν στη Βρετανία, που το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται ότι τρίζει οι σχέσεις μεταξύ των συνιστοσών εκεί και θα δούμε πώς θα αντιδράσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

44 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ στα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αγγλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη. Η τέλεια καταιγίδα σαρώνει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και ανατρέπει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Περιορισμένες ροές αργού πετρελαίου, μειωμένη παραγωγή δηλισμένων προϊόντων λόγω των πληγμάτων σε δηληστήρια στον κόλπο και στη Ρωσία, χαμηλά αποθέματα σε ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου. Η αμόλυβη βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει σήμερα τα 2,2 λίτρα, ευρώ το λίτρο στην Αγγλία, ενώ σε αυτά τα επίπεδα θα διαμορφωθεί και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η τιμή αναφοράς του αερίου κινείται πάνω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα από περίπου 31 ευρώ πριν τον πόλεμο στο Ιράν. Στο ρεύμα, η μέση τιμή της μεγαβατόρας στις πρώτες 15 μέρες του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται κοντά στα 160 ευρώ έναντι 133,4 ευρώ του Αυγούστου.

αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ασπίδα ντρόουν στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Ακριβένει ο δανεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ανθεκτικά σε αναταράξεις τα ελληνικά ομόλογα. Πλησιάζουν στις 16.000 εγγραφές των αποδήμων εν ώψη των εκλογών, 5 εβδομάδες μετά το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας. Θεραπεύτηση 16η άδεια Αλκέτ Ριζάη, τι εκτιμούν στην ελληνική αστυνομία. Όλοι μαζί με μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο, με τη Δήμητρα Γαλάνη και το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», ξεκίνησε το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Λοιπόν, περνάμε στα νέα. 15 ερωτήσεις SOS, τι πρέπει να ξέρετε πριν την επίσκεψη για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο, οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε για εάν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο. Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη, είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος, υπάρχει και τι είναι καθαρισμός του αίματος. Και στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, το τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Το πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Κυβέρνηση 1-2-3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου, το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές ανησυχίες. Πολιτικό παρασκήνιο, τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης, ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ρέθυμνο, ανοίγουν καφενεία, ζωντανεύουν χωριά, στην Ευρώπη, συμμαχία στην ναυτιλία κατά της ακρίβειας. Περνάμε στην απογευματινή. Προαγωγή στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγηση, 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων, τι αλλάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα, κατά εργασίας παντού. Δομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη. Νέο πλαίσιο, τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες. Πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στην Νίκαια και ενώθηκαν με τη Λαοθάλασσα για το τελευταίο αντίο. Για ανθρωποκτονίο με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, η προκήρυξη για μόνιμους και εποχικούς σε Υπουργεία Δήμους, Μουσεία και Λιμενικό. Η κατανομή των θέσεων αναφορά και ειδικότητα. Επιστροφή στα λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκη. Ντραπέτζ για μία ακόμη φορά ο Αλκέτ Ριζάη. Οι παγετώνες των Ιμαλαίων λιώνουν 65% ταχύτερα σε μία δεκαετία. Η κίνδυνη για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι επιτρέπεται για η κατάσταση μπαταρίας χωρίς σταθμό ΑΠΕ σε κατοικίες. Φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Χρήστος Ταϊκούρας, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Πάμε στη Δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπολη ο Άριος Πάγος την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Αν θα ελληνικές πιέσεις από την Ευρώπη να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι το λαγόν ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική κυβερνητική άποψη Μαρινά για το επίδομα ανεργίας. Ασπίδα από Βορύδη, πίδρο ομαδών από την αντιπολίτευση. Αναταραχή στο κόκκινο, καύσιμα, ομόλογα και μετοχές, AI. Έγκλημα τεμπών για σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Πάμε στο ριζοσπάστη, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννά, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς, την Παρασκευή στις 5.30 μετά μεσημβρίας, η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την Κόντρα επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτακίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέος συναγερμός στις αγορές ξεπέρασε το πετρέλαιο τα 107 δολάρια. Θάνατος Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται δύο γιατροί. Ξεκάθαρη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κανένα σημείο σύγκλησης με τη Νέα Δημοκρατία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. 5+1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών και κρατικών και ιδιωτικών. Παγκόσμια διλήμματα για την AI. Ελεύθερη τεχνολογία θέλει ο Τραμπ, αντίθετη η Κίνα.

Για ενεργειακή καταιγίδα μιλούσαν τα πρωτοσέλιδα που έρχεται και για δύσκολο χειμώνα και δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά καθώς οι Χουθοί κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και αυξάνουν την πίεση σε πετρέλαιο και ναυσιπλοεία. Είχαμε μια νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εναντίον της αεροπορικής βάσης Βασιλιάς Χαλίντ. Η νέα αυτή κλιμάκωση έρχεται καθώς οι Χούθοι έχουν καταγράψει σημαντικά εδαφικά κέρδη στη δυτική Ιεμένη και έχουν πάρει τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ Ελ Μάντεπ, το οποίο το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι εμπλέκεται στις επιχειρήσεις του κινήματος. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αν κλείσει αυτό το στενό, αν κλείσει λοιπόν η περιοχή εκεί, θα πρέπει όλα τα πλοία, είτε μεταφέρουν καύσιμα, είτε μεταφέρουν προϊόντα, να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να έρθουν στην Ευρώπη. Αναταράξεις όμως δεν έχουμε μόνο στη διεθνή οικονομία και στα καύσιμα, θα έχουμε σήμερα και στα πολιτικά. Στην Επιτροπή Διοντολογίας θα συζητηθούν δύο νέες δικογραφίες για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι 4 τα αιτήματα για την άρση της ασυλίας της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά υπάρχουν και αιτήματα για την άρση της ασυλίας και για τον Μακάριο Λαζαρίδη και για τον Λευτέρη Αυγενάκη. Κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο δικογραφίες. Με την πρώτη να αφορά την έγκληση του αστυνομικού μεταγωγών Λάρισας για τη βιντεοσκόπηση τότε στη δίκη των Τεμπών. Και τη δεύτερη για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Χριστόφορο Σεβαστίδη. Έχουμε όμως και την επιστροφή καθησιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές Κορυδαλού. Λέει ότι θα κάνει δηλώσεις, θα κάνει μια συνέντευξη τύπου για να μας ενημερώσει τι θα γίνει παρακάτω. Για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος λέει ότι θα πολιτευτεί. Υπάρχουν αρκετοί από τους νομικούς που λένε ότι επειδή έχει καταδικαστεί για 13 χρόνια, μέχρι ότου να ολοκληρωνόταν η ποινή του, άσχετα αν βγαίνει νωρίτερα από τη φυλακή, δεν θα μπορεί να πολιτευτεί. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Νωρίτερα η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουνς στον Περσικό. Αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Ο Ρώσος ολιγάρχης Σουμάρ Κρεμλιόφ, στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, αποκάλυψε η νέα σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των ΗΠΑ σηματοδότησαν τα χθεσινά εγένεια του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη Έλληνο-Αμερικανική συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας. Την ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Υπουργός Εξωτερικών. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε χθες όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέροντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματική κρίση. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχαλή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Ethnos Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και σε δεκάδες άλλες συχνότητες και επίσης και στο Earth Echo.
0: Βέβαια.
1: Και στο Earth News.
0: Βέβαια.
1: Και στο Earth.gr.
0: Μπράβο, Διονύση. Θα είμαστε συντροφιάς έως τις 8. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Το βλέπεις, ε.
0: Προσπαθώ. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ξέχασα τα γυαλιά μου, να ξέρετε.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα, τον Νικήτα, την Νικητία και την Νικητούλα.
0: Να ζήσετε.
1: Νικητούλα.
0: Να ζήσετε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, να σας
1: γιορτάζουμε.
0: Ναι, βέβαια, να. Βέβαια.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο. Και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Στο Feng Shui του στοντίου. Η Μαρία Κόντου.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ.
0: Εδώ ναι. Είναι, νάτι.
1: Στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σερέντη, Διονύση Χατζημιχάλη, συντροφιά σας όπως κάθε πρωί, 6 με 8. Ναι.
0: Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News, θα γράψετε για να το βρείτε. Δηλαδή, μας βρείτε στο Viber, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε radio και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook. Και εδώ στέλνετε το μηνυματάκι σας και από εκεί. Η Κυριακή θα έχει στείλει σίγουρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, η οποία πρόλαβε 6 παρά 7 έστειλε μήνυμα. Η κυρία Παθητεία Σαντορίνη. Ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη, 16 βαθμοί. 21 αν έχει στην Καλαμάτα, μας λέει η Κυριακή. Και βροχούλα. Άντε και στα δικά μας. Καλημέρα και στη Φωτεινή. 14 βαθμούς στην Ξάνθη. Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, σήμερα θα έχουμε χαμηλότερο αλλού.
0: Ναι. Σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θερμοκρασίες, προσπαθώ. Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30, στη Θεσσαλία από 13 έως 29, στα κεντρικά Ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29, Κρήτη 12 έως 30, Επτάνησα 13 έως 29. 13, ως 29, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 17 με 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς περίπου. Το βλέπω. Εδώ στην Αττική θα έχει 15 έως 29, Βοριαδάκι και μόνο συννεφιά, ρε Διονύση.
1: Κρίμα.
0: Στη Θεσσαλονίκη και εκεί μόνο συννεφιά. Α, μπορεί να βρέξει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Και θερμοκρασία 16 με 30.
1: Ειρήνη, πού είσαι εσύ, ρε παιδάκι μου?
0: Ποια Ειρήνη?
1: Η Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
0: Α, δεν βρέει.
1: Πού είσαι, ρε παιδάκι μου? Σε 5 λεπτά φεύγει. Αλλά τι συμβαίνει και φεύγει τώρα και δεν μας μιλάς και δεν. Άλλαξε ωράριο.
0: Ναι. Μάλλον.
1: Καλημέρα. Λέει, σε 5 λεπτά φεύγω. Σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκη, θα ήθελα να σας θυμίσω την υπόθεση με τη γνωστή στιχουργό που απεβίωσε μετά από αλλεργικό σοκ.
0: Την Ευγένεια Γιαννοπούλου.
1: Αλλά πείτε μου, αυτοί που πρίζονται, φτιάχνουν χείλη και μαλλιά στον ευαγγελισμό, τα κάνουν? Ρωτάει. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Σολομώντα, από τη 16 στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: 23 βαθμούς έχει η Νέα Πολύρεση. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το λένε?
0: Τι?
1: 23 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει κάψωνα.
1: Για νωρίς, για τέτοια ώρα το πρωί, είναι λίγο υψηλά. Λίγο.
0: Λίγο. Εδώ πόσο είχε?
1: Βέβαια, δηλαδή, εδώ τώρα είχε 19 και 20.
0: Δεν είδα, ναι.
1: 19 και 20,
0: ναι.
1: Την ώρα που ξεκινούσα. Εδώ με το που έφτασε στην Αγία Παρασκευή 21.
0: Κουφόβρας.
1: Όχι, εντάξει. Δεν το λες και κουφόβρας, παιδί μου. Αλλά πλέον, εντάξει, θέλει. Θέλει κάτι.
0: Θέλει ένα ελαφρύ ίνι. Αλλά δεν ξέρω, όχι μπουφανίνι. Η Μαρία Κόντου έβαλε μπουφανίνι σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι ακόμα
0: είναι
1: για μπουφανίνι.
0: Είναι ίνι, βέβαια. Είναι, ναι, όχι, είναι ίνι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: για κάτι
0: ίνι,
1: πιο,
0: ναι,
1: πιο, ναι, αυτό, πιο ελαφρύ, πιο...
0: Και αυτό που φοράω εγώ, ας πούμε.
1: Ένα λινουλίνι.
0: Λινουλίνι.
1: Ένα
0: λινουλίνι.
1: Από πάνω.
0: Ναι.
1: Ένα λινουλίνι.
0: Λινουλίνι. Γιατί αν δεν το βάλεις τώρα, πότε θα το βάλεις?
1: Μπράβο, ναι. Πες μου.
0: Μετά θες μπουφανίνι.
1: Μετά θα θες μπουφάν, ωραία.
0: Και μπουφάν, ωραία, ναι, ναι. Τι ωραία, δεν ξέρω.
1: Δεν θα παίρνουμε και πετρέλαιο σε λίγο.
0: Ναι,
1: με μπουφάν θα τη βγάλουμε και με πουλόβερ.
0: Έχω κάτι ωραίο για το σπίτι. Μπουφάν, ναι, όχι
1: μπουφάν. Μοχέρ. Μ' αρέσει αυτό.
0: Δεν έχω μοχέρ.
1: Όχι, με εμένα μ' αρέσει η λέξη. Δεν
0: το
1: ξέρω καν τι είναι τα μοχέρ. Αλλά,
0: όχι,
1: ναι.
0: Εγώ έχω μοχέρ. Τα άλλα. Τα... Αχ, μωρέ, πώς τα λέω.
1: Μερινός.
0: Τι
1: το μερινός είναι μαλλί, παιδί μου.
0: Ποια, δεν είναι μάλι αυτά που σου λέω.
1: Α, δεν είναι μάλι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Φλής.
0: Τύπο, ας πούμε. Ναι, μπράβο.
1: Φλισίνη.
0: Έχω κάτι, μια ωραία ρόμπα φλής. Πω. Ωραία πράγμα. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
1: Μπράβο.
0: Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Κωνσταρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821. Ναι. Είναι η μέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία. Όσο μένει ακόμα Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μέρα των μηχανικών στην Ινδία και εθνική ημέρα Λιγκουίνε.
0: Τι Λιγκουίνε, μωρέ.
1: Τι είναι το Λιγκουίνε.
0: Το Λιγκουίνι.
1: Το Λιγκουίνι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι το Λιγκουίνε είναι το Λιγκουίνι.
0: Ναι.
1: Ωραίο το Λιγκουίνι. Πλάκα έχει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει δικέ μα φιλοπίτε καλύτερε.
0: Ναι. Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Έχει την Παναγία των Πόνων γιορτάζει σήμερα. Λέει με αναφορά τι λύπε και στενοχώριε τη ζωή τη. Και ψάχνεται ένα συγκεκριμένο ύμνο στους ναούς, το οποίο ο τίτλος του είναι στα ελληνικά «Η μητέρα στεκόταν λυπημένη». Mm. Και σήμερα γιορτάζω.
1: Είναι της Αγίας Εκατερίνης της Γένοβας.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι η προστάτρια, προστάτηδα των νυμφών, των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη και των θυμάτων Μιχίας.
0: Τι λες, παιδιά.
1: Σπουδαία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όμορφα. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα. Ο μικρός Γουίλι το 1916, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ.
1: Γκουμούτσα.
0: Γνωστή μάχη.
1: Γκουμούτσα, τελείως.
0: Μάχη του Σόμ.
1: Το 1919, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
0: Χρόνια πολλά, Καθημερινή. Το 1928, ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. Σπουδαία μέρα, παιδιά.
1: Το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας.
0: Και το 2000 είναι η τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλητρίες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, των Αβορίγινων δηλαδή, η Κάθι Φρήμαν.
1: Το έχω πάντα απορία. Είναι Αβορίγινες ή Αβορίγινες.
0: Αβορίγινες. Αμπορίτζινάλς είναι τώρα.
1: Ναι, okay. Όπου θες το τονίζεις.
0: Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ήταν η πρώτη.
1: Είχε θεωρηθεί
0: Κορέα,
1: ιστορικό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Και ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Πάντα πρώτη μπαίνουμε. Του Ολυμπιακού Σταδίου, ως σημειοφόρος ελληνικής αποστολής. Πάντα η Ελλάδα μπαίνει πρώτη.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1254 ο Μάρκο Πόλο.
0: Μάρκο Πόλο.
1: Ναι. Αυτό το ανόητο πράγμα.
0: Ναι, αυτό το. Είναι σαν το Σιξέβεν.
1: Σπάει τα νεύρα. Ναι. Βενετός λέει έμπορος εξερευνητής. Ναι. Το 1890 η Άγκαθα Κρίστη.
0: Υπέροχη.
1: Και το 1946 ο Όλιβερ Στόουν.
0: Και ο Όλιβερ Στόουν σκηνοθέτης. Πλατούν. Mm. Πω, έχω να το δω από τότε που βγήκε.
1: Πω, βίαιο το Πλατούν.
0: Πω, ήταν βίαιο. Φτιάζω στο μάχη.
1: Ναι, βίαιο.
0: Κλεισεδούρες, λοιπόν. Σαν σήμερα πέθανε το 1938 Γιαννούλης Καλεπάς, σπουδαίος γλύπτης. Το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι, πολύ γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, είχε σχέση και με τον Αλέκο Παναγούλη. Και θεωρήθηκε ότι μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου ότι με τα γραπτά της δυσφήμιση το Ισλάμ, καλά τότε ήταν όλοι στα κάγκελα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και το 2008 χάσαμε το Σταύρο Παράδο.
1: Όχι, είχαμε περάσει στο άλλο από το απόλυτο ανάθεμα, είχαμε περάσει την απόλυτη προστασία του Ισλάμ. Ναι. Τώρα ακόμα δεν έχει η μπίλια κάτσει ακόμα.
0: Όχι.
1: Δεν έχει σταθεροποιηθεί το εκκρεμές. Ακόμα ταλαντεύεται.
0: Όχι. Ωραία.
1: Αυτά. Έχουν γίνει.
0: Αυτά, σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Να ξέρετε.
1: Έχει στην Καλαμάτα, μας λέει η Κυριακή,
0: ναι,
1: μάλλον,
0: ναι.
1: Μάλλον θυμωμένη γιατί το γράφει με κεφαλαία. Πολύ υγρασία, μας έχουν φάει τα κουνούπια.
0: Παιδιά,
1: να προσέχετε γιατί έχει και νήλο, δυτικό νήλο.
0: Έχει έξαρση λέει ακόμα.
1: Ναι, μην έχει, να μην έχει. Αφού τώρα είναι η περίοδος, θεωρητικά θα έπρεπε να είναι τα τελευταία των κουνούπιών. Εδώ μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε κουνούπια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Άντε να μην έχουμε μόνο ένα μήνα, τον Ιανουάριο, και μετά ξαναρχίζουν και ξυπνάνε πάλι. Καλημέρα από το Παλέκαστο της Κρήτης Ιτίας με 22 βαθμούς. Περιμένοντας τις βροχές επιτέλους, γιατί ο τόπος έχει ήδη ξεραθεί και ευελπιστούμε σε μια καλή ελοκομική περίοδο φέτος. Μας ακούει κάθε πρωί ο φίλος μας, ο Απόστολος, και λέει: ας γίνει κάτι με το πετρέλαιο, γιατί πλέον είναι δυσβάστακτο.
0: Αφήστε τα.
1: Να το δούμε.
0: Αφήστε τα. Προσπαθούμε κι εμείς.
1: Να
0: αλλά
1: το
0: δεν
1: δούμε
0: μπορούμε.
1: Αν θα γίνει.
0: Δεν είναι στο χέρι μας.
1: Όχι. Να δούμε. Το ότι κάτι θα γίνει, θα γίνει. Είτε σε ελληνικό είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί χθες άκουγα και διάφορους Ευρωπαίους υπουργούς που έλεγαν κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Κάτι κάπου όπα. Το τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
0: Καταρχήν,
1: κάτι θα γίνει, θα γίνει σίγουρα.
0: Εμείς έχουμε μέσον.
1: Πού?
0: Έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup.
1: Ναι.
0: Δικός μας.
1: Ναι, δικός μας.
0: Ναι. Τον άκουσα λοιπόν χθες στον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι περιμένουν, επειδή είναι ρευστό το τοπίο ακόμα με τις τιμές. Δηλαδή, άλλη μέρα έχει 95 δολάρια το βαρέλι, άλλη μέρα έχει 108.
1: Ναι.
0: Κακή ώρα, σαν χτες, ναι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το βαρέλι σήμερα δεν ξέρω πώς έχει.
1: Ναι,
0: θα μου πεις εσύ μετά.
1: Θα δούμε και θα σου πούμε.
0: Λοιπόν, περιμένουν να δούνε πού θα πάει αυτό το πράγμα και αρχές Οκτωβρίου θα αποφασίσουν τι μέτρα θα ληφθούν. Εν όψη και της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης 14 του μήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε ο κύριος Χιερακάκης.
1: Για να το δούμε. Γι' αυτό λέω, ακούγονται φωνές και από την Ευρώπη γενικότερα ότι κάτι πρέπει να ληφθούν μέτρα. 107 είναι το Brent και 102,68 είναι το
0: WTI.
1: Αυτό για να έχετε μία εικόνα. Ο πύργος στην Τίνο, το χωριό που γεννήθηκε και έζησε ο Χαλεπάς, είναι μοναδικό, μας λέει η φίλη Φωτεινή. Μου το έχουν πει, το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από,
0: ναι,
1: άλλους,
0: ναι,
1: Φωτεινή,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: πράγμα, ναι, ότι όντως είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό. Δεν είναι, Τίνο δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Εγώ μέχρι την Παναγία έχω πάει.
1: Έχει μία ερώτηση ο Δημήτρης για σένα.
0: Τι ερώτηση, Μητσό?
1: Άμα την κάνει η Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας πού θα είναι πρίγκιπας?
0: Θα είναι πάντα, τον τίτλο τον κρατάει.
1: Τον τίτλο τον κρατάει.
0: Ναι.
1: Ουαλία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Απλά θα είναι ανεξάρτητη αν θα φύγει.
0: Ναι. Θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό βγήκε κατά τις 3 η ώρα χθες, αυτή η κοινή διακήρυξη, το κοινό μνημόνιο. Όλα τα λένε μνημόνια εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Και αυτοί. Υπέγραψαν μνημόνιο γύρω στις 3 το μεσημέρι. Γύρω στις 2 το μεσημέρι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όπου λένε για το Brexit ότι κατέστρεψε, ας πούμε, τις χώρες τους και ότι χάθηκαν επενδυτικές ευκαιρίες και χάσαν και ευκαιρίες εργασίας οι πολίτες τους λόγω του Brexit, ότι θέλουν ξανά σύνδεση με την Ευρώπη γιατί θεωρούν ότι το μέλλον τους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα τέτοια. Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία, Σκοτία. Και Σκωτία. Αυτό σας το είχαμε πει, από πότε σας το είχαμε πει, εμείς σας το είχαμε πει από χθες.
0: Ναι.
1: Ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Λένε μάλιστα, ναι, ότι το γεγονός ότι υπάρχει συγκυρία που και στις 3 αυτές χώρες υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και κόμματα τα οποία κυβερνούν και στις 3 αυτές περιοχές, δεν μπορεί να μην είναι ένα μήνυμα που δεν θα το ακούσει το Westminster, όπου Westminster είναι από τη μία τον Μπάκιγχαμ και από την άλλη Βουλή των Βρετανών.
0: Βουλή,
1: βασικά στη Βουλή απευθύνεται για να ορίσει η Βουλή να γίνουν δημοψηφίσματα κτλ. Δεν το πολύ βλέπω. Επί του παρόντος.
0: Και εγώ χλωμό το βλέπω. Τώρα
1: παρόντος.
0: Κοίτα να δεις προβλήματα που υπάρχουν.
1: Είναι ενδιαφέρον όμως.
0: Πάνω που τα είχαμε βάλει σε μια σειρά με τον προηγούμενο, το Starmer.
1: Ναι.
0: Και κοιτάζαμε εκεί πέρα να πάρουμε πίσω τα κλειδιά του Παρθενών. Τώρα έχουν άλλους πονοκεφάλους που μας ασχολούνται.
1: Ναι, έχουμε και αυτό.
0: Κατάλαβες. Γιατί τώρα έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν αυτό. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο καινούριος,
1: έχασε τον πατέρα
0: του. Έχασε τον μπαμπά του.
1: Ναι.
0: Έχει στενόχωρη.
1: Για 2 μέρες, λέει, ανέστειλε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Και λογικό.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα. 18 βαθμούς. Πολύ βροχή με αέρα έχει εκεί. Πολύ βροχή αέρα.
0: Τι λες, ρε παιδάκι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση από το εξωτερικό που έχει ενδιαφέρον, αφορά και την Ευρώπη ευρύτερα. Είναι σοβαρή εξέλιξη. Μία δεύτερη σοβαρή εξέλιξη είναι ότι ο κύριος Τραμπ δεν είπε αλήθεια. Μπορεί να μην σας εκπλήσει το γεγονός, μπορεί και να σας εκπλήσει, γιατί κάποιοι είναι λάτρεις του Τραμπ. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι συμφώνησαν Ρουσία και Ουκρανία να σταματήσουν τα χτυπήματα στον ενεργειακό τομέα. Αν δε, δεν υπάρχει συμφωνία. Επί του παρόντος υπάρχει μία δήλωση του Ζελένσκι ότι δεχτήκαμε μια τέτοια πρόταση και αν και εφόσον τηρηθεί και από τη Ρωσία, εμείς είμαστε πρόθυμοι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι αποδίδουν τα αντίμετρά μας να χτυπάμε τους πετρελαϊκούς πόρους της Ρωσίας, για παράδειγμα, αλλιώς δεν θα κόβονταν τόσο πολύ να σταματήσουμε να τους χτυπάμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Έτσι, για de-escalation.
0: Αποκλιμάκος.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αλλά συμφωνία επί του παρόντος δεν υπάρχει.
0: Έλα, μάνα μου.
1: Επίσης, ο Τραμπ βγήκε και είπε.
0: Εδώ από την εφάρσα η προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Σου είμαι εγώ πρόεδρος.
1: Ναι, εντάξει. Βγήκε και είπε επίσης ότι είναι κοντά, πολύ κοντά συμφωνία με το Ιράν. Ούτε αυτό υπάρχει. Αυτό το είπε για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Αλλά
0: δεν μπορεί,
1: ούτε
0: δεν,
1: αυτό υπάρχει.
0: Δεν πιάνουν, δεν τσιμπάνε πια, Ντόναλντ. Συγγνώμη που δηλαδή, σου το λέω. Στην αρχή που έβγαινε και έκανε δηλώσεις, τσιμπάγανε.
1: Δεν τσιμπάγανε.
0: Παρασκευή, ας πούμε, έκανε μια δήλωση, γινόταν. Τη Δευτέρα ήταν cool. Μετά ξαναφούντωνε. Δεν πιάνει πια αυτό το πράγμα. Είναι σαν το λύκο με το. Πώς το λένε, το βοσκό με το λύκο.
1: Με το βοσκό με το λύκο, το γνωστό παραμύθι. Ναι, γι' αυτό σας λέμε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Τώρα, στα πολεμικά μέτωπα στην περιοχή ξανά είχαμε χτυπήματα.
0: Καλά, ναι.
1: Όχι που δεν θα είχαμε. Οι Χούθοι απάντησαν στα χθεσινά χτυπήματα που λένε ότι δέχτηκαν από τη Σαουδική Αραβία και θα έχουμε τώρα αυτό το πράγμα. Είχαμε τα στενά του Ορμούζ από τη μία, τώρα θα έχουμε το Μαμελ Μπάντεμπ. Θα μάθουμε και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα και την.
0: Δεν μπορώ να μαθαίνω τέτοια. Ναι. Πάλι να σου πω κάτι. Όμως ήμασταν αγιογράφητοι.
1: Ναι.
0: Παραδέξου το αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ότι ήμασταν αγιογράφητοι. Θα μου πεις, πώς μπορεί ρε παιδί μου να είναι αντικειμενικός ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης. Καλά, καταρχήν ήταν ο συγκεκριμένος. Όταν ας πούμε. Θυμάσαι πρόσφατα πάντρεψε το γιο του.
1: Ναι.
0: Και το γάμο τον χρηματοδότησε του Τζούνιορ, του Ντόναλντ Τραμπ, Ρώσος ολιγάρχης ας πούμε.
1: Ρώσος ολιγάρχης εξ απορρίτων του Πούτιν.
0: Ναι, πολιτούλης.
1: Ο οποίος τον όρισε και τον, εκτός το ότι τον έχει παρασημοφορήσει, τον όρισε και διευθυντή της ομοσπονδίας box της Ρωσίας. Δηλαδή για να το δουν και μερικοί που νομίζουν ότι ο αθλητισμός είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Δεν είναι ουδέτερος. Δεν είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτός ο τύπος νίκιασε ολόκληρο νησί, ιδιωτικό νησί για το γάμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να έχει δώσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
0: Πολλά.
1: Λέει αυτό δεν έκανε πολλά. Απλά νίκιασε το νησί, νίκιασε το catering και νίκιασε και τα πυροτεχνήματα.
0: Ωραία. Έχω και εγώ
1: αυτό.
0: Μια υποχρέωση.
1: Αλήθεια τώρα, σοβαρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και ύστερα λέμε ότι γιατί δίνει δίκιο στη Ρωσία ο Τραμπ ή ο γιος του ή ο διαπραγματευτής του, ας πούμε, ο γαμπρός του.
0: Η ενοικίαση λέει του νησιού.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Άκου, η ενοικίαση του νησιού ήταν 100 χιλιάρικα τη βραδιά.
1: Μόνο.
0: Τη βραδιά, βρε.
1: Το νησί ολόκληρο όμως.
0: Ναι, αλλά τη βραδιά.
1: Ναι, αλλά το νησί κοιμίζει πολλούς. Άμα βάλουμε ρεφενέ, μαζευόμαστε να νοικιάσουμε.
0: Το νησί θα ήταν μια εγκατάσταση.
1: Ναι.
0: Τι θα είναι. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Πόσο
0: και πρόσεξε, το σοου πυροτεχνημάτων που είχε 70.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Το σοου πυροτεχνημάτων, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά όμως. Τέλος πάντων, δεν σοζόμαστε, το βλέπετε.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει στην Τουρκία και τη Βουλγαρία για καύσιμα. Εκεί είναι πιο φθηνά. Και στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα, στο δρόμο Κομωτίνης Αλεξανδρούπολης, 14 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης, από Ορεστιάδα, 12 βαθμούς στην Ορεστιάδα, μας λέει ο Δημήτρης. Και ποιος μας είχε στείλει και. Α, ο Τάσος, από τη Φλόρινα. 8 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Και 2,1 η βενζίνη. Εμείς την έχουμε πιο ακριβά.
0: Δεν ακούστηκε καλό αυτό.
1: 2,18 η βενζίνη εκεί. Έλα, πάμε.
0: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, βρέφος 17 ημερών, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Σολάρι στο πιάνο, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Αποθέωση. Καλημέρα σας και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και θα είμαστε στροφιά στις 8.
1: Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη που λέει: ξεκινάει στα Τρίκαλα το παζάρι.
0: Ωραία.
1: Ωραία τα παζάρια. Γιατί έχει παζάρι τώρα στα Τρίκαλα?
0: Μπορεί να είναι η περίοδο. Για κάθε χρόνο να έχουν παζάρι.
1: Κάθε 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάει παζάρι.
0: Ή μπορεί να έχει κάθε Τρίτη παζάρι, ναι, επίσης.
1: Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Ανδρέας, έχει δίκιο ο Τραμπ. Όσο είναι πρόεδρος, καμιά νοημοσύνη δεν μπορεί να επικρατήσει. Υπέροχο. Κύριε Ανδρέα, υπέροχο.
0: Πολύ καλό.
1: Τώρα, επειδή σας λέγαμε για τον Τραμπ, και έρχεται τώρα μόλις, έσκασε μόλις. Μόλις. Φρέσκια είδηση, 6:33. Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έκθεση του Πενταγώνου. Τι μας έλεγε ο Τραμπ τόσο καιρό? Έβγαιναν ήδη οι αμερικανικές εφημερίδες και έλεγαν ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ. Αυτό δεν έλεγε ο Αμερικανικός τύπος?
0: Ναι.
1: Έβγαινε ο Τραμπ και έλεγε: αυτά είναι βλακίες. Έχουμε πρακτικά απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών και έχουμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Όλα αυτά είναι συσσαγωγικά, τα έχει πει ο κύριος Τραμπ. Και βγαίνει τώρα η έκθεση του Πενταγώνου και λέει ότι υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν. Η χρήση των πυρομαχικών κατά την επιχείρηση Επική Οργή προκάλεσε ελλείψεις στο στρατηγικό απόθεμα και αποκάλυψε βασικά προβλήματα στη βιομηχανική βάση για τον ανεφοδιασμό με πυρομαχικά, πάλι εντός εισαγωγικών το διαβάζω, από την έκθεση του Πενταγώνου, τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αυτή την ώρα.
0: Άρα δηλαδή δεν έχουν πυρομαχικά να φάνε και κότες.
1: Άρα κοντολογείς, για άλλη μια φορά δεν έλεγε αλήθεια. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, έλεγε ψέματα, δεν έλεγε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, ναι, από το πιο απλό μέχρι το πιο... τέλος, δύσκολο. Απλά το λέω επειδή μόλις έσκασε η είδηση να
0: την
1: έχετε κατά νου.
0: Πολύ καλά κάνεις, Διονύση μου.
1: Λοιπόν,
0: πολύ καλά κάνεις.
1: Μας λέει, Guten Morgen φίλοι μας Άλεξ, είπατε μέρα δημοκρατία σήμερα, μέρα που θα έπρεπε να γιορτάζουν τρελά και να υπερασπίζουν όλοι οι άρτιοι εκπαιδευμένες και εκπαιδευμένοι και πάνω απ' όλα όλοι οι πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία θέλει καθημερινή συμμετοχή από όλους μας. Αλήθεια είναι, αλλά. Ο κύριος Δημήτρης από το Πολύχνητο Λέσβου, εδώ λέει 2,24 έχει βενζίνη εδώ και μια εβδομάδα. Πριν που για αύξηση εδώ το ανεβάζουν. Με το που λένε ότι φαίνεται ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα, εκεί αυξάνονται ήδη. Ο κύριος από όσο λέει, το κράτος βάζει 5 φορές παραπάνω φόρους στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει ο κύριος.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν
1: είναι.
0: Είναι ακριβά.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ακριβά. Είναι απλησίαστα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα τιμές αυτές.
1: Ναι.
0: Κανονικές. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε άλλα θέματα.
1: Τι σημαίνει κανονικές τιμές, δηλαδή?
0: Κανονικές τιμές είναι να μην υπάρχει αύξηση γιατί επικρατεί η παγκόσμια στάθεια, ας πούμε. Αυτό. Να έχει ηρεμία στις αγορές. Δεν είχε ηρεμία πριν.
1: Πώς δεν είχε?
0: Είχε.
1: Είχε φτάσει 50 το πετρέλαιο το βαρέλι.
0: 1,6 δεν
1: πληρώναμε. Και τώρα είναι 107.
0: 1,6 δεν έβρισκες στο δρόμο?
1: Έβρισκα.
0: Τώρα είναι
1: 2,25. Για βρες.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, Παναγία μου.
1: 2,25 στη Λίμνο.
0: Ωραία.
1: Να ξέρεις. Η τιμή. Πλάς. 2,25 πλάς.
0: 2,25.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Καλημέρα και στην Ευρυδίκη, τη φίλη μας. Μετά από πολύ καιρό, λέει, και προβλήματα, κατάφερα να ξυπνήσω σήμερα να σας ακούσω, διότι μου λείψατε. Σας επισυνάπτω το πρόβλημα. Έσπασε το πόδι της. Ή το χτύπησε, εμπάσχε το πόδι.
0: Σιδερένια.
1: Ναι. Σιδερένια, φίλη μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σιδερένια.
0: Το συζητάμε. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Άκου τώρα.
1: Πάμε.
0: Μπορεί, λέει, και σήμερα ή και αύριο να ανακοινωθούν μεταγραφές.
1: Τι μεταγραφές?
0: Όχι στο μπάλα. Στα κόμματα.
1: Στην μπάλα δεν τελείωσε η περίοδος?
0: Στην
1: μπάλα. Ή είναι ακόμα
0: ανοιχτή? Δεν τελείωσε στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Εννοώ στα κόμματα.
1: Στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Θα έχει άλλες μεταγραφές.
0: Πασόκ.
1: Α.
0: Αυλονίτης.
1: Ο Αυλονίτης.
0: Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης.
1: Αυτός...
0: ΣΥΡΙΖΑ ήταν και τώρα είναι εξάρτητος.
1: Πριν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι άλλο. Ή μετά το ΣΥΡΙΖΑ έγινε κάτι άλλο. Είχε πάει στον Κασελάκη μετά το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχε πάει και στον Κασελάκη.
1: Είχε πάει και στον Κασελάκη, βέβαια. Είχε, νομίζω ότι είχε πει ότι η ελπίδα της Ελλάδας είναι ο Κασελάκης.
0: Πώς το ξέρω εγώ, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Το λέει, το γράφουν από χθες. Γράφεται.
0: Όχι, το είπε και δημόσια.
1: Ναι.
0: Όχι, είχε πάει στην. Το γράφει.

0: Εντάξει.
1: Η ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σήμερα άκουγα στον Αργυρό, τα άκουγα, δεν το ήξερα, ναι. Δεν τα παρακολουθώ αυτά τα πράγματα, γιατί έχω χάσει και τον λογαριασμό. Έρχονται στη Βουλή άλλες δύο προτάσεις για άρση της ασυλίας σήμερα, λέει.
0: Ναι. Πολλές. Τώρα που πες άρση ασυλίας, ζητήθηκε και η άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου, που είναι ευρωβουλευτής.
1: Ναι.
0: Έτσι, του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το Πασόκ, θα μου πει. Μην πεις πολλά έτσι πώς γίνονται τώρα. Λοιπόν, γιατί είναι, έκανε δήλωση και ο ίδιος και είπε ότι είναι μια τυπική. Δεν μπορώ να διαβάσω το γιατί δεν έχω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, μια τυπική διαδικασία, είπε, γιατί υπάρχει μια αντιδικία με μια παλαιότερη συνεργάτη του. Που
1: ναι, έχει... τώρα που είπες για παλαιότερη συνεργάτη, είδα μια ανάρτηση. Δεν λέω τα ονόματα και δεν λέω τα ονόματα γιατί. Δεν το έχω διασταυρώσει
0: τι,
1: από κάπου,
0: τι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αλλά είδα μια ανάρτηση. Υπάρχει μία ευρωβουλευτής.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία ερώτηση που να έχει κάνει. Ελληνίδα.
0: Α, ναι, το δω και
1: δεν υπάρχει
0: αυτό.
1: Ούτε μία ερώτηση που να έχει κάνει. Διατηρεί γραφείο με 7 συνεργάτες. Από τους 7 συνεργάτες, μόνο ένας ή δύο έχουν σχέση, έχουν βάση τις Βρυξέλλες. Οι υπόλοιποι είναι εδώ στην Ελλάδα.
0: Η ίδια είναι στο μαγαζί της εδώ.
1: Η ίδια είναι στο μαγαζί της. Και ταυτόχρονα μπαίνουν λογαριασμοί, μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, τα οποία λεφτά στους λογαριασμούς δεν μπαίνουν σε ελληνική τράπεζα, μπαίνουν σε, δεν ξέρω αν είναι εξωχώριος λογαριασμός ή εν πάση περιπτώσει ένας μπερδεμένος λογαριασμός. Αυτό δεν είναι, ξέρω εγώ, σε μία από τις συστημικές τράπεζες, για παράδειγμα, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει κάπου... Θα μου πεις, οι ψηφοφόροι είναι οι τελικοί κριτές και αυτοί που την έβαλαν εκεί, την έστειλαν εκεί ή που μπορούν να την... Επί 4 χρόνια όμως είναι ένα κονδύλι το οποίο πληρώνουμε εμείς όλοι οι φορολογούμενοι.
0: Γιατί
1: θα μου πεις και άλλοι βουλευτές υπάρχουν, ας πούμε, και υπήρχαν επί χρόνια στη Βουλή και δεν είχαν ανοίξει το στόμα τους. Άλλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα για παράδειγμα λες ψηφίστε με.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάνε και σε ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Και μπαίνεις στην Ευρωβουλή.
1: Ναι.
0: Π.χ. Και δεν έχεις πατήσει το πόδι σου παρά μόνο για να ορκιστείς.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Πάντως, γιατί ο ηγέτης του συγκεκριμένου κόμματος είναι διαπρίσιος κήρυκας της εντυμότητος και της καθαρότητος.
1: Καλά.
0: Και της... Όχι, το λέω αυτό γιατί...
1: Καλά κάνεις και το λες, ναι.
0: Γιατί, πώς το λένε... Εντάξει.
1: Μεταγραφές φέτος είναι μόνο αυτές της Πανάθας. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λέει ο Δημήτρης. Ο Δημητυλίνη.
0: Α, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου.
1: Έχετε κάνει μεταγραφές φέτος πολλές.
0: Πάμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, αρέσει, Διονύση.
1: Μάλιστα. Μπράβο. Στην πρώτη αγωνιστική, δύο. Πόσες αγωνιστικές έχουν γίνει?
0: Τέσσερις.
1: Έχουν γίνει τέσσερις κιόλα.
0: Βέβαια.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Τουλάχιστον τέσσερις.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Πω και πέντε. Για το φορέα είναι πραγματική. Τέλος πάντων, πάει πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Είναι πρωτοπόρος.
1: Μπράβο. Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση με αφορμή την περίπτωση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι βγαίνουν άπειροι άνθρωποι από κάθε χώρο. Από κάθε χώρο, από την πολιτική, από τον καλλιτεχνικό χώρο, από αλλού τέλος πάντων. Και λένε, είχαμε πάει και εμείς στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τι πάτε να κάνετε σε αυτό το ιατρείο?
1: Ναι.
0: Τι πηγαίνανε να κάνουν σε αυτό το ιατρείο? Δηλαδή, πραγματικά, αν έχω, δεν ξέρω, εγώ ξέρω το εξής. Ότι όταν έχω ένα πρόβλημα, όποιο και αν είναι αυτό, είτε σοβαρό, είτε μη σοβαρό κτλ. Λέω, τι θέλω σε αυτή την περίπτωση? Ορθοπαιδικό.
1: Ναι.
0: Θα πάω σε ορθοπαιδικό. Τι ναι. θέλω σε αυτή την περίπτωση, ξέρω εγώ, παθολόγο. Θα πάω σε παθολόγο ή οφθαλμίατρο.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω. Θα πάω στο οφθαλμίατρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες. Ότι από στόμα σε στόμα παρουσιάζονταν οι συγκεκριμένοι.
1: Δεν είναι μόνο στόμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα. Είναι καταρχήν μία περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε και διωγγώθηκε την περίοδο του κορονοϊού.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι η αμφισβήτηση της ιατρικής ως ιατρική.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι οι γιατροί γενικώς μας κοροϊδεύουν και μας λένε ψέματα και μας, ξέρω εγώ, κοιτάνε την πάρτη τους ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Και δεν έχουν σπουδάσει 8 χρόνια ο καθένας από αυτούς. Η απάντηση είναι η ολιστική, κβαντική, διαστημική υπερσουπερλαγία.
0: Αυτή
1: είναι η λύση.
0: Αυτή.
1: Η σουπερλαγία. Και κάποιοι το πιστεύουν. Γιατί είναι έτοιμοι να το πιστέψουν. Γιατί έτσι.
0: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να είναι απελπισμένοι.
1: Γιατί έτσι.
0: Μου,
1: ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορώ να τους κρίνω.
1: Ούτε εγώ κρίνω. Αλλά όταν, ας πούμε, ακούς, ξέρω εγώ, κβαντική ιατρική και βγαίνει η Ένωση Φυσικών Ελλάδος και σου λέει, δεν υπάρχει τέτοιος όρος, μάνα μου. Δεν υπάρχει τέτοιος.

0: τέτοια ειδικότητα στην ιατρική, τέτοια κατεύθυνση στην ιατρική. Είναι εκ, πέραν και εκτός της ιατρικής επιστήμης αυτό το πράγμα. Άρα δεν λες ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Θα μου πεις, άλλοι πηγαίνουν σε γιόγκι και κάνουν διαλογισμό και λένε ότι έτσι βρήκαν την απάντηση στα προβλήματα που είχαν στον αφιένα. Ο καθένας είναι όπου βρει ένα αποκούμπι. Κάποιοι βρίσκουν τέτοια αποκούμπια. Ψάχνουν και τα βρίσκουν. Εσύ δεν τα ψάχνεις να τα βρεις αυτά τα αποκούμπια. Εσύ είδες τι είπες. Θέλω γιατρό, θα πάω σε γιατρό. Αυτή τη ειδικότητα.
1: Ναι,
0: εσύ είσαι έτσι.
1: Κοίταξε, είναι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι. Μου έλεγε, ας πούμε, μια γνωστή ότι όταν είχε πριν πάρα πολλά χρόνια αρρωστήσει ο πατέρας της πολύ σοβαρά, τους είχαν πει, εδώ τους είχαν πει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, ίασης.
0: Ναι.
1: Και με είχε απευθυνθεί σε, και τους είπανε ότι υπάρχει στη Γερμανία ένα εξειδικευμένο κέντρο που έχει ένα πειραματικό φάρμακο. Και, οι οποίοι ήταν απατεώνες. Ναι. Πέθανε ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι παντού υπάρχει αυτό το πράγμα και στην απελπισία σου. Αυτό, εκεί ποντάρουνε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι ένα θέμα, ένα θέμα είναι η απελπισία. Ένα θέμα όμως, από την άλλη, είναι ότι υπάρχει ένα κράτος, το οποίο κράτος έχει κάποιους θεσμούς, κάποιες λειτουργίες, κάποιους ελέγχους που είναι υποχρεωμένο να ασκεί αυτούς τους ελέγχους για να μην υπάρχουν, για να μειωθούν οι επιτίδοι που εκμεταλλεύονται ανθρώπους και την ανθρώπινη δυστυχία. Πώς υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για τους διάφορους και βγαίνουν κάθε τόσο και σου λένε θα έρθουν να σου για το ρεύμα, θα σου είναι απατεώνες. Σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου πούνε κέρδισες 10 εκατομμύρια, πλήρωσε 60 στο συμβολιογράφο, είναι απατεώνες. Γι' αυτά. Έτσι αναλόγως πρέπει να υπάρχει και μια αρχή που να ενημερώνει ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτό δεν ισχύει, εκείνο ισχύει, εκείνο είναι νόμιμο, εκείνο είναι παράνομο. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών να λειτουργεί και να μην υπάρχει ένας έλεγχος, να μην ξέρει κανείς αν είναι παράνομο ή νόμιμο. Δηλαδή από μένα γιατί ζητάς να ξέρω και να μην πηγαίνω, αλλά εσύ δεν κάνεις τη λειτουργία.
1: Και το αφήνεις και λειτουργία
0: δεξιά.
1: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και με έχει εξοργήσει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι. Έτσι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Θεσσαλονίκης. Έτσι υπάρχει σε κάθε. Αυτά δεν είναι διακοσμητικά. Δεν υπάρχουν διακοσμητικά. Είναι θεσμικά, δηλαδή
0: εγώ
1: από τη στιγμή που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους.
0: Εγώ έχω αρχίσει να αμφισβητώ αν πρέπει να δίνονται από αυτούς, δηλαδή από την ίδια οικογένεια, ας πούμε, να δίνονται οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Οι μηχανικοί στους μηχανικούς, οι γιατροί στους γιατρούς, οι δικηγόροι στους δικηγόρους.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, λέει. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα λίγο μπερδεμένα.
1: Ναι. Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
2: Η δεκαετία του 50 μέχρι 60, λες.
3: Συγγνώμη, ναι, καλημέρα.
0: Τι έκανε η δεκαετία του 50 μέχρι 60.
2: Λέμε, ρε παιδί μου, λέμε καλημέρα, παιδιά. Λέγαμε εδώ πέρα για το σπίτι μου 3, τέλος πάντων, ότι διαφύνονται τα κριτήρια και μπορεί και ένας 55 ετών να μπει στη διαδικασία και να κάνει αίτηση.
3: Ας το εξηγούσε εμείς Χριστούλια. Το νέο πρόγραμμα μέχρι το σπίτι μου 2 ήταν μέχρι 50 ετών. Τώρα τσιμπάει λίγο το όριο. Πάει στα 55.
1: Έφυγε, για ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Ναι, είμαστε κι εμείς.
2: Και θυμηθήκαμε τον Κωνσταντάρα σε μια ελληνική ταινία που λέγε το γνωστό ο πενιντάρης, ο πενιντάρης τότε είναι ένας νέος της εποχής.
1: Ναι, αυτό,
2: οπότε τώρα, άμα ήταν τότε νέος της εποχής, τώρα τι είναι, είναι μωρό ο πενιντάρης.
1: Βέβαια είναι. Μπέμπιδες είναι οι πενιντάριδες.
3: Παιδιά, συγγνώμη, καταρχάς έχω αλλάξει τα δεδομένα. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι 80 ετών. Τον βλέπεις μάχημο κάθε μέρα.
0: Τι τον βλέπεις?
1: Μάχημο.
0: Τι τον βλέπεις?
1: Μάχημο.
2: Μάχημο τον βλέπει.
1: Κουτσονάτος είναι, γιατί. Κάνει
3: επισκέψεις, περιοδίες, ιστορίες, ομιλίες. Κάνει και είναι 80 χρονών. Δηλαδή, εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, παιδί μου, της εποχής.
1: Όλο ένα αεροπλάνο είναι.
0: Ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι γνωστό αυτό, και όπως και έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής και έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό πηγαίνουν. Θα σας πω αλλού τώρα. Γι' αυτό πηγαίνουν και τα συνταξιοδοτικά όρια προς τα πάνω και σιγά μην δούμε σύνταξη και διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Καλά, εγώ, ό,τι και να λένε όλες οι κυβερνήσεις, οι ειδικοί, οι αναλυτές, οι καθηγητές, θεωρώ δεδομένο στα 67 μου δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πάρω σύνταξη. Καμία περίπτωση.
1: Καλή και εμείς. Παιδιά είμαστε.
3: Δηλαδή, 70. Καλά θα είναι άμα το πει.
1: Ναι, αλλά θα είμαστε κοτσονάτοι 70ρηδες.
3: Καλά, το συζητάμε.
1: Έμα ναι. Λοιπόν, ήθελα να στυλιτεύσω. Στέλετημά σου.
2: Για πες,
1: να στυλιτεύσω αυτό το ζευγάρι.
3: Παρακαλώ.
2: Ποιο ζευγάρι?
1: Τη Μέγκαν και το Χάρι.
3: Ναι.
1: Ποιο ζευγάρι? Κάνει και ρήμα. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι που χρησιμοποιεί τα παιδιά του για να εκβιάσει, να έχει αστυνομική προστασία. Ναι. Πήγανε και γράψανε τα παιδιά του στο σχολείο και μετά τη δεύτερη μέρα πήγαν και τα πήραν, γιατί ανησυχούσανε για την ασφάλειά του.
4: τη Σάντζη και του Λίλιμπετ.
2: Και τα πήγανε σε άλλο σχολείο. Για να είναι. Τα πήγανε σε άλλο σχολείο.
4: Όχι, τα πήραν σπίτι.
3: Θα τα πάνε σε άλλο σχολείο μετά.
4: Θα
3: ναι.
4: τα πάνε, λέει.
3: Το έλεγα πριν, παιδί με την Ιουλία, δεν το έλεγα πριν.
2: Γιατί τι του έφταιγε το σχολείο.
4: Δεν έχει, θέλουν ασφάλεια, θέλουν να έχουν αστυνομική προστασία, σου λέει. Γιατί θέλουν να το κινδυνεύουν. Γιατί
3: ναι,
4: μπορεί.
3: Ήταν μεγάλη απόσταση από το σχολείο και ναι. παρατήρησαν ναι. κάποια κενά ασφαλεία στην απόσταση και κάποια ενδεχόμενα δυνητικά, α πούμε.
2: Ξέρω και εγώ, σε άλλο σχολείο θα την έχουν την αστυνομική ασφάλεια.
4: Βέβαια, όχι.
3: Όχι, η διαδρομή, λέει, η διαδρομή για να πάνε.
4: Όχι φρουτόκρεμα.
2: Εντάξει. Δηλαδή τίποτα, ας πούμε, από τη
0: βασική. Τι ζόρια τραβάτε κι εσείς τώρα με τη Μέγαν και τον Χάρη.
2: Εποφεληθούν, ρε
3: παιδί μου. Αφού δεν είσαι εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας.
2: Εντάξει, δεν είναι,
3: αλλά. Προστασίας. Αλλά.
2: Δεν πάβει να είναι ο Χάρη. Είναι ο Χάρη.
0: Το θέμα είναι ότι έχετε βάλει και τους ακροατές. Έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι, σε σημείο που ένας ακροατής φίλος μας από τη Μυτιλίνη, ο Δημήτρης, μας έστειλε μήνυμα αν φύγει η Ουαλία από τη Μεγάλη Βρετανία, ο πρίγκιπας της Ουαλίας τι τίτλο θα έχει, πού θα είναι πρίγκιπας. Δηλαδή έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι αυτό το πράγμα.
4: Είναι απορία αυτή.
3: Γίνεται. Νομίζω ότι ο τίτλος δεν χάνεται.
4: Δεν χάνεται, το είπα και εγώ, Κώστα.
0: Έχετε μία ταύτιση εσείς οι δύο σε αυτά τα θέματα. τα γαλαζοεμάτικα τα ξέρετε καλά, ναι.
3: Είναι φόρο ζωή τίτλος, δεν χάνεται.
4: Μια φορά πρίγκιπας, πάντα πρίγκιπας.
3: Συγγνώμη. Το ότι θα, αν τελικά, αν γίνει δημοψήφισμα και αν το δημοψήφισμα βγάλει η Ουαλία να βγει από τον Ένωνο Βασίλειο κλπ. Και αν και αν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάγεται στο στέμα αυτομάτως. Δηλαδή, πες και αυτό στην τηλεθεατή. Δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει, δεν θα γίνει υποδεξιό του Άντι Μπέρναμ, ας πούμε, ή του όποιου διαδόχου, του Φάρατς.
0: Άμα αρχίσω να μιλάω στους τηλεθεατές, να ανησυχήσεις για μένα.
4: Εγώ ξέρω ότι έφυγε εκείνη και διαλύεται το σύμπαν.
3: Εντάξει. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι.
2: Την Ελισάβετ, λες.
4: Ναι, μπράβο. Μπράβο, έχεις μπει. Έχεις μπει απόλυτα.
0: Έχει κάνει τα χείριθμα η Στέλλα. Τα έχει μάθει όλα, ναι.
2: Όπως το είπε, έφυγε εκείνη, λέω εντάξει.
0: Εκείνη είναι μονομία. Και δεν λέμε επιματέο το όνομά της.
4: Όχι, δεν το λέμε.
0: Αυτό είναι δεδομένα πράγματα.
3: Λέμε για την ασφάλεια του Χάρη και τη Μέγαν κλπ.
0: Γι' αυτό λέγαμε.
3: Όχι, πριν που λέγαμε, ελπίζω να έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Αυτό, γιατί κάπου το είπαμε πριν από δύο χρόνια και μετά το χάσαμε από τα ρεπορτάζ και από αυτά. Ναι. Που ήταν να αφαιρεθεί η ασφάλεια σε, που ήταν χιλιάδες αστυνομικοί εκεί.
4: Α,
3: έξω,
4: μπράβο, γεια σου.
3: Που ήταν που φύλαγαν στόχους, ξέρω εγώ. Α, εντάξει, ας πούμε ότι δεν ήταν όλοι επίφοβοι έτσι, για επίθεση, να δεχτούν επίθεση κλπ. Ή τόσο πάντων και να ήταν, θα λέγω υπέρμετρη ασφάλεια. Ή τόσο πάντων και να ήταν και να. Α, δεν την πλήρωναν μόνοι τους. Κάπου όλα αυτά, νομίζω να ψάξουμε να δούμε τι συνέβη.
0: Να ψάξουμε να βρούμε αυτά. Εγώ αρχίζω και διαβάζω και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, επειδή μιλάμε γενικότερα περί ασφάλειας και τέτοια πράγματα, έχουμε έναν Βαρυπινίτη. Είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ο οποίος έχει πάρει 16 άδειες, στην τελευταία εκ των οποίων θεωρείται ότι εμπλέκεται σε πυροβολισμούς. Είναι κάποια πράγματα που τα ακούς. Και λες, πώς είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ επικίνδυνος, γι' αυτό είναι βαρυπινίτης και γι' αυτό είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Αλλά κυκλοφορεί έξω βόλτα. Ελεύθερα. Καταλαβαίνω τα δικαιώματα, καταλαβαίνω την ψυχοσύνθεση και τα ψυχολογικά και όλα αυτά που έχουν επιστήμονες βγάλει. Γιατί αυτοί τους νόμους δεν τους έβγαλαν σκιτζίδες, επιστήμονες βγάλανε. Αλλά λίγο κάποια πράγματα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν ή να τα ξαναδούμε. Με ποιον τρόπο και πώς γίνεται.
4: Αυτό το λέμε κάθε φορά.
3: Στο πόδι το. Πώς το λέμε.
2: Ναι.
3: Η συσκευή, η παρακολούθηση. Πώς το λέμε.
4: Το βραχιολάκι λες.
2: Το
3: βραχιολάκι. Στο πόδι, στο χέρι, δεν ξέρω.
4: Μπράβο, γιατί αφού δίνει άδεια λοιπόν σε βαρύ. Γιατί δεν βάζεις ένα βραχιολάκι να ξέρεις που είναι.
3: Ναι,
0: είναι μια άποψη που τη διάβασα. Δεν την έχω ούτε μελετήσει ούτε έχω μιλήσει με ειδικούς. Έτσι και μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις στο θέμα και πολλές απόψεις. Αλλά ως είδηση, ως άκουσμα, το ακούς και λίγο λες τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε.
2: Ναι. Πάντως είχε πάρει 16 φορές άδεια.
0: Έτσι και διάβασα.
4: Ναι, 16.
0: Έτσι διάβασα. Δεν το ήξερα. Έτσι το διάβασα σήμερα το πρωί.
2: Ναι. Έκανε την νέα απόδραση. Εντάξει, πάντως αυτό που λέτε, δηλαδή ειδικά το δικαστικό κομμάτι, όλο το νομοθετικό που αφορά και το σοφρονιστικό σύστημα, φτιάχνεται από μια ειδική επιτροπή.
0: Γι' αυτό είπα, επιστήμονες τα βγάζουν αυτά.
2: Δηλαδή δεν έχει να κάνει άμεσα με πολιτικές αποφάσεις.
3: Η νομοθετική ή τόσο επιτροπή που φτιάχνει τους νόμους κλπ. Και ψηφίζονται κλπ. Σου λέει λοιπόν ότι έχει αρμοδιότητα, σου βάζει το πλαίσιο και έχει το δικαστικό συμβούλιο. Μετά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που υλοποιούν. Δεν είναι ρομπότ, δεν είναι AI. Λέει, τι έχουμε εδώ, ριζάει. Μάλιστα, τι έχετε κάνει, κύριε, έχω σκοτώσει. Μπράβο σας.
2: Άρα, κατά περίπτωση, λες.
3: Το κοιτάς, ναι. Να βγει, να μην βγει, να κάνει. Εντάξει. Επίσης, οι άλλοι μπορούν να σου πούνε ότι 15 φορές τον άφησα, βγήκε, γύρισε, όλα
2: είναι
3: καλά.
2: Είναι και αυτό.
3: Άρα ναι. Έκρινα ότι
2: είναι και αυτό. Δεν
0: και αυτό είναι, προφανώς είναι. Γι' αυτό λέω ότι απλά πρέπει να τα ξαναδούμε ενδεχομένως υπό το νέο πρίσμα κάποια πράγματα. Κάποια όχι. Κάποια ίσως δεν πρέπει. Αυτό. Αλλά πρέπει να είναι υποδιαρκή αναδιαπραγμάτευση όλα αυτά τα πράγματα.
4: Εδώ θα μου φυλακιστούν...
0: Αν και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση, εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλο.
4: Εδώ όμως θα μου φυλακιστεί και άλλος άνθρωπος σήμερα, ο οποίος είναι μετανόητος.
3: Κασιδιάρης.
4: Ναι.
3: Αυτός ήταν όμως ήταν 11 χρόνια μέσα, να διεξέδεσε όλη την ποινή.
4: Ναι, θέλω να πω όμως ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα δεν έχει αλλάξει κάτι όμως.
3: Τι να αλλάξει.
4: Στις ιδέες του.
3: Ναι, δεν φυλακίστηκε τις ιδέες του, κατά τη δράση του.
4: Όχι, δεν είναι. Και στη δράση του. Ναι.
3: Στην δράση του ελπίζω να έχει αλλάξει. Άμα ξαναβγεί και αυγίζει και δίνει εντολές για να σφάξουν κανέναν.
0: Ναι, το.
3: Φαντάζομαι. Ξέρω εγώ, αυτό είναι το σοφρονιστικό μας σύστημα. Σου λέει 10 χρόνια σοφρονίζει. Αλλιώς.
0: Αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για μια πολύ μεγάλη έννοια ο σοφρονισμός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά. Γιατί ο καθένας το εννοεί και τελείως διαφορετικά, έτσι. Δεν έχει κοινή συνισταμένη. Αλλά από ό,τι διάβαζα. Βγει δεν βγει που θα βγει. Δεν μπορεί να είναι. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Δεν μπορεί να είναι για βουλευτής.
4: Και εδώ δίστανται οι απόψεις, Διονύση.
0: Διάβαζα ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για βουλευτής ο ίδιος. Δεν μπορεί να βγει βουλευτής. Το ότι μπορεί να κάνει κόμμα ενδεχομένως μπορεί και να μπορεί. Αλλά το να είναι ο ίδιος νομίζω ότι δεν μπορεί.
4: Επειδή υπάρχει δεδικασμένο, λες.
0: Και σε αυτό θα υπάρχουν. Ναι.
2: Και την προηγούμενη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί ότι επειδή είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, για τη Χρυσή Αυγή δηλαδή. Υπάρχει νόμος που δεν του επιτρέπει αυτός ο ίδιος να συμμετέχει ή να ηγείται.
0: Αυτό νομίζω κι εγώ, ναι. Αυτό διάβασα κι εγώ, ναι.
2: Να ηγείται τέτοιου κομματικού.
0: Φαντάζομαι θα δώσουν οι νομικοί την απάντηση.
3: Να ηγείται, να συμμετέχει μπορεί, επιμένω σε αυτό.
2: Αλλά χωρίς να φαίνεται όμως, Κώστα.
3: Ούτε αυτό επιτρέπεται. Το να φαίνεται μια χαρά μπορεί να είναι υποψήφιος κανονικότατα. Δεν μπορεί.
2: Ηλίας Κασιδιάρης
3: είναι
2: υποψήφιος.
3: Ναι. Δεν μπορεί να είναι, είναι αρχηγός του κόμματος. Ή να είναι τέλος πάντων φαινόμενος ως αρχηγός. Αλλά από εκεί πέρα. Ό,τι αν γίνει τελικά θα βρουν αυτά το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Από εκεί πέρα, αν τελικά κατέβει, ως ουδεδήποτε, ό,τι επιτρέψει ο νόμος και το δικαστήριο. Τώρα είμαστε το 2026. Δεν είμαστε το 2012 που λέγαμε ότι το αγγελωτός σταυρός δεν είναι αγγελωτός σταυρός, είναι μέα ανδρός και θαυμάζει την αρχαία ελληνική τέχνη και περνάει τις γιαγιάδες απέναντι και τα lifestyle πια έχει, πώς το λέμε, σύντροφο ο Ηλίας Κασιδιάρης κλπ. Είμαστε σε άλλο πράγμα τώρα. Τώρα έχει περάσει ιστορία, ξέρουμε για το Φίσα, για τους Αξάτ Λουκμάν.
2: Καλά, και τότε ξέραμε.
3: Για τις ταράδες,
2: με κάποιο τρόπο και τότε
0: καλά,
2: ξέραμε.
0: Και τότε ξέραμε.
4: Αλλά, δεν είπε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παραπλανημένοι.
0: Και τότε ξέραμε, όπως δεν υπάρχουν παραπλανημένοι στη Γερμανία. Που βγάζουν το ΕΦΔΕ, ας πούμε. Ναι. Δεν υπάρχουν παραπλανημένοι. Τώρα, για να μην το γενικεύσουμε, γιατί έχει πάει και 58, ας πούμε.
4: Ναι, πάει και 59 βασικά.
0: Και 59 έχει πάει.
2: Σας αφήνουμε, θα τα πούμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Γεια σας. Πάμε και εμείς.
0: Από πού ξεκινήσαμε, από τη Μέγαν ξεκινήσαμε και το φτάσαμε στον Κασιδιάρη και στο.
4: Ανοίξαμε όλη τη βεντάλια.
0: Σχεδόν.
4: Ναι.

0: κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραψε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματιστική κρίση.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Μην νομίζετε ότι λείπουμε εδώ, είμαστε παιδιά.
1: Κρύο εντάξει. Έχει. Πόσο
0: σιγά
1: έχει.
0: Μωρέ, όχι, δεν έχει σήμερα. Καλά είναι. Πάλι έχει 11 βαθμούς, αλλά είναι. Ξέρω τώρα.
1: Ναι, το συνήθισες από χθες. Τι καλύτερα.
0: Ναι, επειδή περπάτησα.
1: Αυτό.
0: Ίσως,
1: αυτό. Νιώθω καλύτερα γιατί περπάτησα.
0: Ναι, άρα θα πρέπει να περπατάω κάθε πρωί για να νιώθω πολύ καλύτερα. Και αυτό θα κάνω. Έτσι, έτσι σκοπεύω να κάνω από εδώ και πέρα, Ελληνίτσα. Ναι, γιατί. Περπατάς το πρωί, το φτιάχνει.
1: Να έχεις το αυτοκίνητο παρκαρισμένο ναι. Και να έρθεις με τα πόδια.
0: Ναι. Mm. Καλά. Τώρα, άμα έχει μείον 5.
1: Και μείον 5 να έχει. Αν δεν έχει, ναι, αν δεν έχει παγωνιά κάτω, δηλαδή για να κλειστράς.
0: Ναι, γιατί είμαι και γέρος άνθρωπος, μην έχει σπασκάει πόδι κιόλας.
1: Ή από πέσιμο ή από τ' άλλο. Οπότε
0: δεν. Δεν τρέψει να το πεις. Έτσι, δεν είναι.
1: Πρωί-πρωί δεν είναι ανοιγό όρεξη.
0: Πάρε μία έτσι λέει, ή από πέσιμο ή από σιμό.
1: Ναι. Α, δεν το και εσύ, εγώ τρέπω να το πω, αλλά την κατάληξη λέμε
0: ναι.
1: Μόνο.
0: Το είπα. Όπως το είπα, το είπα. Λοιπόν, έχουμε 11-12 βαθμούς. Από το διδημότυχο και από. Όχι. Από το σουφλί και πάνω έχουμε 11-12 βαθμούς εκεί. Στο σουφλί έχει 15. Στην Αλεξανδρούπολη 19-20. Στην Κομωτινή 13.
1: Έτσι βλέπω, 13.
0: Στο Κόσμιο της Κομωτινής. Ναι, παραθαλάσσια έχει 16. Στην Ξάνθη, όχι, στην Ξάνθη έχει 16 βαθμούς. Στην Θάσο 19-20 σχεδόν. Στην Καβάλα 17. Στις Σέρες 15. Στα ορεινά των Σερών 8. Εντάξει, και όπως και στα ορεινά της Ροδόπης και εκεί, ας πούμε. Ναι. Έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες η χώρα.
1: Ποια είναι,
0: αυτό. Καλά τώρα, εντάξει ρε παιδιά. Έλα, τι πες,
1: το ποια είναι η υψηλότερη.
0: Μέγιστη.
1: Ναι, αυτή,
0: μέγιστη
1: αυτή 20, την ώρα δηλαδή για παράδειγμα.
0: 23 βαθμούς στην Αθήνα και 24 στην Νότια Κρήτη.
1: 24 σχεδόν 25.
0: 25 ναι. Σχεδόν, ναι.
1: 25
0: στη Ρόδο.
1: Α, όχι, η Ρόδος ναι. Τελικά. 25,
0: και στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, λογικό. 22 ας πούμε σχεδόν στην Κέρκυρα, 23 στην Λευκάδα. Εντάξει, λογικό παιδιά, λογικό. Ναι. Πάντως,
1: πού βρίσκεται κανείς, άμα πας προς Φλόρινα, Κοζάνη.
0: Καλά, εκεί τώρα ναι. Κενσόμπα.
1: Περίπου σαν το
0: χρήμα. Να πάρω μετά ένα φίλο που έχω εκεί να ρωτήσω ναι. Αν Κενσόμπα το πρωί και το βράδυ. Φαντάζομαι πως ναι.
1: Σιγά θα αρχίσουν.
0: Κοίταξε τώρα, το θερμόμετρο θα ανεβαίνει τα μεσημέρια γύρω στις 27-28, άντε βαριά 30. Μια χαρά δηλαδή. Και χθες δηλαδή είχε ζέστη.
1: Δεν ξέρω αν έπιασε τους 30, πάντως καλώς.
0: Είχε ζέστη, κανονικά. Ναι. Το βράδυ αργά θα πέφτει, θα χρειάζεται μπουφανάκι. Δηλαδή μετά τις 10-11, ξέρω εγώ, θα θες ένα
1: τώρα
0: μπουφανάκι.
1: Τώρα αρχίζουμε, μαζευόμαστε, δεν είναι για να κυκλοφορήσει μετά τις 10-11.
0: Σιγά, μωρέ, που θα πας.
1: Σπίτι.
0: Γιατί.
1: Τι θα κάνεις ακόμα από τώρα έξω.
0: Τι, από τώρα,
1: να άρχισε να σφίγγει ο καιρός.
0: Ναι, θα πάρω. Όπως παλιά ναι. Που παίρναμε σπόρια και καθόμαστε στα παγκάκια και τρώμε σπόρια.
1: Θα πάρεις και μια κουβέρτα να βάλεις τα πόδια.
0: Ναι, αλλά μην τα πετάμε κάτω, κρίμα είναι.
1: Όχι.
0: Σκουπίζει άλλο.
1: Χθες το πρωί, τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε ένα άγριο κράξιμο για την βρωμερή κατάσταση της πλατείας.
0: Η οποία καθαρίστηκε.
1: Η οποία χθες το πρωί πλήθηκε. Ναι. Δηλαδή, γιατί πρέπει να σας κράξουν για να το κάνετε.
0: Ναι,
1: δεν
0: είναι
1: το
0: μόνο
1: βλέπετε.
0: Αυτό. Και εμείς οι ίδιοι πρέπει να προσέχουμε. Και,
1: εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Γιατί δεν γίνεται από
0: πίνουμε,
1: μόνο
0: ας πούμε,
1: του.
0: Ένα καφέ και επειδή είναι ευρεία με οτιδήποτε, το πετάω κάτω και γεμίζει και ο τόπος, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι ωραία. Όχι. Τρώω τα σπόρια μου στην πλατεία, για παράδειγμα, τώρα μια και ανέφερε τα σπόρια. Σηκώνω μου και έχει μια, πώς το λέμε στο χωρί, μια κουμούλα από κάτω. Με
1: καλά
0: τσόφλια.
1: Το
0: καλά, δεν το λέω.
1: Καλά το λες.
0: Για να καταλαβαίνόμαστε. Δηλαδή είναι ωραία. Μάζεψε τα βρε, αδερφέ. Έχει ένα σακουλάκι. Πέτα εκεί μέσα τα τσόφλια. Γιατί δεν πρέπει
1: να
0: γεμίσει
1: τον τόπο.
0: Ανακυκλώσιμα λέει είναι. Μα αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ανακυκλώσιμα είναι στην πλατεία.
0: Στην πλατεία, πάνω στο Μάρμαρο.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Τέλος πάντων, 27 είπαμε, ναι, έχουμε φαινόμενο, δεν έχουμε φαινόμενο.
1: Φαινόμενο. Ναι.
0: Μόνο στην Νότια Ελλάδα. Τώρα κάποιες ψηλο αστάθειες θα σημειωθούν.
1: Σε άλλες περιοχές.
0: Γιορτάζει ο Νικήτας, λέει. Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια πολλά στον Νικήτα γιορτάζει.
0: Μεγαλομάρτυρος Νικήτα του Γότθου είναι σήμερα. Γιορτάζει και ο Βυσαρίωνας.
1: Χρόνια πολλά και στο Βυσαρίωνα.
0: Δεν ξέρουμε πού προέρχεται. Τον Νικήτας από την Νίκη, τον Βυσαρίωνας δεν ξέρουμε. Μάλλον λέει από την Αίγυπτο προέρχεται. Σιγά θα μας φας. Ναι. Από την Αίγυπτο λέει μπορεί να έρχεται, ωστόσο Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση. Υπάρχει και Αβυσάριος και Βυσαρία. Θα υπάρχει, ξέρω εγώ. Έτσι λέει. Μπορεί.
1: Βυσαρίων και Βυσαρία.
0: Ναι. Γιατί βρε να μην υπάρχει.
1: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Κάθε αρσενικό έχει και θηλυκό. Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας η σημερινή, σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που αναγνώρισε η ανθρωπότητα και στοχεύει σήμερα η μέρα και ο εορτασμός στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Μάλιστα.
1: Καλό. Γενικά τελευταία έχει παραξηλωθεί η έννοια. Καθένας την εφαρμόζει όπως νομίζει
0: θέλει,
1: τη
0: το
1: δημοκρατία. Ναι. Όλοι δημοκράτες είναι. Στα λόγια.
0: Ναι.
1: Ναι. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα.
0: Ναι.
1: Καθιερώθηκε από το 2004 με πρωτοβουλία του συνασπισμού κατά του λεμφώματος, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού που περιλαμβάνει στις τάξεις του 49 σωματεία πασχόντων από λέμφωμα από 36 χώρες.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για ένα είδος καρκίνου των λεμφοκυττάρων που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανοσία του ανθρώπινου οργανισμού.
0: Ένα αυτό είναι.
1: Αν η νόσος διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, το 75-95% των ασθενών θεραπεύονται.
0: Μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ μεγάλο. Παρόλα αυτά, η διάγνωσή του είναι δύσκολη.
0: Γιατί?
1: Διότι τα συμπτώματα είναι συνηθισμένα και συχνά παραβλέπονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κατάλαβα.
1: Στις περισσότερες ασθένειες.
0: Όπως είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, και αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός των υπόλοιπων πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευτεί στο 70% των περιπτώσεων αν έγκαιρα διαγνωστεί. Το πρόβλημα είναι ότι δύσκολο τον αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό λοιπόν και καλείται, λέει, ο αντρικός πληθυσμός άνω των 50 να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο όπως κάνουμε εμείς και να υποβάλλεται σε δακτυλική εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δείκτη.
1: Είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς ή απλά δεν πηγαίνει ο αντρικός πληθυσμός.
0: Δεν πηγαίνει ο αντρικός πληθυσμός συνήθως,
1: για να δει τα συμπτώματα του. Δηλαδή έχει κάποια συμπτώματα που είναι διαφορετικά από ό,τι είχε, ρε παιδί μου, μέχρι πρότινος.
0: Ναι.
1: Παρατηρείς κάποιες αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δεν θες να πας σε έναν
0: θα πάω.
1: Ειδικό ή είσαι ειδικός ως...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος προστάτη είναι ο μεγαλύτερος διαγνωσκόμενος καρκίνος σε Ευρώπη και Αμερική. Έτσι, υπεύθυνος για το μεγαλύτερο θάνατο, όπως είπαμε, πνευμοπλασίες. Έχει υπολογιστεί περίπου το 9,5% των ανδρών της ηλικίας άνω του 50 θα εμφανίσει καρκίνο του προστάτη. Είναι μεγάλο το ποσοστό, το 9,5%, έτσι.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Και το 2,5% από αυτούς θα καταλήξει. Στα αρχικά στάδια δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπτώματα. Μόνο σε προχωρημένα στάδια της νόσου εμφανίζονται διαταραχές της ούρησης ή συμπτώματα που οφείλονται σε μεταστάσεις με κυριότερο τον οστικό πόνο. Εκεί έχουμε ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Όσο μεγαλώνει ο άνδρας, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος για να αναπτύξει καρκίνο του προστάτη. Οικογενειακό ιστορικό αν υπάρχει, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τακτικό έλεγχο. Η φυλή παίζει ρόλο, λέει. Οι Αφρικανοί αναπτύσσουν σε μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνο του προστάτη. Άκου τώρα, σε σχέση με τους Λευκούς ή τους Ασιάτες. Και φυσικά η διατροφή. Μια διατροφή πλούσια σε ζωικά λίπη και φτωχή σε φρούτα, λαχανικά, ψάρι θεωρείται ότι αυξάνει τον κίνδυνο.
1: Θεωρείται
0: ότι αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου του προστάτη. Μάλιστα. Τι άλλο.
1: Τι άλλο έχουμε. Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας.
0: Ναι.
1: Τιμάται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με αυτή τη γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το μυοσκελετικό σύστημα. Είναι ένας τύπος μυϊκής δυστροφίας, ένας γενικός όρος για μια ομάδα γενετικών νευρομυϊκών ασθενειών που προκαλούν προοδευτική αδυναμία και απώλεια των σκελετικών μυών. Στην μυοτονική δυστροφία οι μυς δεν μπορούν να χαλαρώσουν κανονικά μετά τη σύσπαση.
0: Δύσκολο, παιδιά, γι' αυτό το αυτή η πάθηση.
1: Αν και θεωρείται διαταραχή των μυών, μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα και συστήματα και να προκαλέσει ποικιλία συμπτωμάτων όπως καρδιακή αριθμία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, δυσκολίες στην αναπνοή, καταράκτη, γνωστική έκπτωση, δυσαρθρία και δυσφαγία, συμπτώματα διαβήτη λόγω αντίσταση στην ισουλίνη, υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και γαστροεντερικά προβλήματα. Σημειώνεται βέβαια ότι είναι πολύ απίθανο ένα άτομο με μυοτονική δυστροφία να εμφανίζει όλα ή ακόμη και τα περισσότερα από τα συμπτώματα που σχετίζονται με την νόσο.
0: Πολλές αρρώστιες πρωί-πρωί και ας τα αφήσουμε να το γλυκάνουμε λίγο.
1: Αν είναι
0: Βρήκα
1: αυτό που
0: άρθρο,
1: βλέπω, θέλω να το γλυκάνουμε,
0: λέει.
1: Όχι λίγο. Πάρα πολύ.
0: Αρέσει.
1: Πάρε το κομμάτι, φέρε το ταψί. Τρώω.
0: Ατρός. Η μεγαλύτερη επιστροφή γλυκού, λέει, που νοσταλγήσαμε, παιδιά. Σε μια εποχή που περιορίζουμε τις εξόδους μας, το τυραμισό επιστρέφει δυναμικά, φέροντας μαζί νοσταλγία και την αίσθηση μιας προσιτής πολυτέλειας. Όντως έτσι είναι. Είναι πανεύκολο να γίνει, δεν είναι τίποτα για να γίνει.
1: Έχω κάνει.
0: Ξεπλάγει. Ναι, είναι πανεύκολο για να γίνει και είναι τόσο νόστιμο. Βέβαια, τώρα εδώ το άρθρο που το βρήκα στο Art News αναφέρεται στον Τζανκάρλο Φανιλιούλο. Είναι ένας Βρετανός ιταλικής καταγωγής, 30χρονος, που άνοιξε, λέει, στο Σοχό του Λονδίνο το Μαρόνε, που είναι ένα καφέ αφιερωμένο αποκλειστικά στο τυραμισού. Το σερβίρι βάζει μια συνταγή που έχει από τη γιαγιά του και γίνεται πανικός. Λέει, μέσα σε 2,5 ώρες εξεπουλήσει τέλος πάντων τα πάντα από αυτό εδώ το προϊόν. Ο τζίρος στην Ιταλία του τυραμισού εκτιμάται 353 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακαδημία,
1: ακαδημία τυραμισού.
0: Κατάλαβες, είναι απίστευτο το τι συμβαίνει. Τώρα και σε ποτήρι σαμπόνιας, για γάμους και όχι μόνο. Ωραία εμφάνιση.
1: Ωραία εμφάνιση, ωραία γεύση, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ... Επίσης το τυραμισού είναι το τυραμισού που ξέρουμε. Ούτε τυραμισού φιστίκι, ούτε τυραμισού φράουλα, ούτε τυραμισού...
0: Όχι βρε, το κλασικό τώρα, τι φράουλα και χαζά τώρα που
1: δηλαδή, βγάζει ο άλλος συνταγή τυραμισού φιστίκι. Γιατί ρε φίλε.
0: Τώρα γιατί ξέρω εγώ γιατί το δοκιμάζει, εντάξει, αλλά ναι.
1: Δεν είναι, ξεφεύγει από αυτό που ξέρεις.
0: Όπως και εγώ, ας πούμε, δεν είμαι αυτό, ακόμη και τις κρέμες, τις γνωστές που ξέρουμε, τις αρβοσίτου, ας πούμε, ας την πανακότα είναι άλλο πράγμα, γιατί έχει κότα μέσα.
1: Ναι.
0: Είμαι κλασικά του μόνο σοκολάτα, βανίλια. Όλα τα υπόλοιπα...
1: Πολύ μου αρέσει η βανίλια, αυτή την κρέμα αρβοσίτου.
0: Σοκολάτα μου αρέσει
1: περισσότερο.
0: Λοιπόν, η απάντηση είναι απλή. Δύο περιφέρειες της βόρειο-ανατολικής Ιταλίας, το Βένετο και το Φρίουλι Βενέτσια Τζούλια, έχουν διεκδικήσει την πατρότητα αυτού του υπέροχου γλυκού. Αν πούμε όλη την ιστορία του τυραμισού, θα φτάσουμε στις 8. Ναι. Οπότε εμείς σας λέμε ότι έχει τόσο ωραίο αυτό το άρθρο, να μπείτε τα σάλι μου, τρέχουν, το καταλαβαίνετε το πώς μιλάω, έτσι, πρωί-πρωί. Να είχαμε μια, αν μας ακούει κανένας που φτιάχνει, μας φέρει εδώ τη γειτονιά.
1: Πρωί-πρωί άλλη δουλειά δεν έχετε, σε εμάς τυραμισού.
0: Λοιπόν, πάμε στη βόλτα μας.
1: Πρέπει να πάμε στο πρώτο τραγούδι.
0: Ποιοι είμαστε, είπαμε,
1: δεν το είπαμε. Άγγελος Παπαδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Κερδίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σε λιγάκι κοντά μας η Βασιλική
0: Άγγελε,
1: Μαχαίρα.
0: Άγγελε, θα μας πάρει στη Βασιλική.
1: Από την Κομωτινή, η Κασούλα Κρητικού από την Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
0: Αυτοί είμαστε. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Κομωτινή σε λίγο, με τη Βασιλική, να μάθουμε τα νέα εκεί της περιοχής. Χθες είχε ψυχρούλο, κρύωνε, μας έλεγε η Βασιλική. Σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνει. Φαντάζομαι
1: γιατί να έχει αλλάξει.
0: Γιατί να έχει αλλάξει. Θα μου πεις, ξέρεις πόσο είναι και ψυχολογικό το τέτοιο. Έτσι, την πρώτη μέρα κρυώνεις, στη δεύτερη δεν κρυώνεις τόσο. Αν περπατήσεις, δεν κρυώνεις καθόλου.
1: Εσύ τα λες αυτά επειδή περπάτησες τώρα το πρωινό. Και το περπάτησες και μια ευεξία και μια έτσι ζέστη. Ναι. Στην αρχή κρύωσες, μετά ζεστάθηκες και ήταν ωραία.
0: Εγώ φοράω και φόρμα από πάνω. Η κυρία Ελένη, επειδή είναι θερμόαιμη, φόρεσε ένα πουκαμισάκι και μου ήρθε. Και μετά λέει κρυώνω. Ποιος φταίει, δηλαδή, και να κρυώνεις, κρυώνεις. Αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Κομωτίνη να μάθουμε αν η Βασιλική μας κρυώνει σήμερα ή δεν κρυώνει. Βασιλική μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λέω, μου ήρθε η κυρία εδώ πέρα με ένα πουκαμισάκι, μου λέει κρυώνει. Μας πρόσεχες. Και τι, αραχνοήφαντο, εντελώς.
2: Δεν το πιστεύω αυτό, Ελένη, από σένα δεν το πιστεύω.
0: Ναι, και εγώ δεν το πιστεύω, αλλά το βλέπω. Και...
1: Την πήρα τη ζακέτα, την έχω στο αυτοκίνητο και δεν την έχω βάλει.
0: Την έχεις στο αυτοκίνητο.
1: Θα πάω.
2: Καλά, εντάξει. Να ζεσταθεί το αυτοκίνητο.
0: Να αυτό.
2: Εχθές μέχρι και έπρεπε να βάλεις μακριμάνικο το βράδυ, δηλαδή. Ήτανε, ναι. Ή έπρεπε να πάρεις κάτι έτσι πιο πάνω από ένα σεντόνι. Μια λεπτή κουβερτούλα τη χρειαζόσουν. Άιντε, προχωράμε προς την ησημερία, αλλά εντάξει, το μεσημέρι έχει πολύ ωραίο καιρό. Έχει
0: βέβαια, τέτοι. Κανονικότατα.
2: Πρέπει να το προσέξουμε αυτές τώρα τις αναλλαγές θερμοκρασίας. Πάντως, δεν ξέρω, εγώ είχα αυτό το δεκαήμερο και το άλλο, είχα βροχές.
0: Πού τις
2: είχα
0: είδες,
2: βροχές εγώ... στην Ευχιά, βροχή.
0: Τις και... είχες από το, από την τέτοιο λες, πώς το λέω, που κοιτάς τα φαινόμενα. Ναι, τα μερομήνια.
2: Τα μερομήνια, ναι. Είχα, βέβαια έπεσε έτσι, συνέφια σε έκανε, έρανε, αλλά δυνάτησε, δεν ξέρω ναι. γιατί.
0: Όχι, πάντως έχει βροχούλες από ό,τι βλέπω, αλλά όχι σε εμάς, έχει δηλαδή στην νότιο χώρα.
2: Ορίστε.
0: Ναι.
2: Κάνω και εκεί, βέβαια.
0: Ναι, και σε κάποια ορεινά, αύριο μεθαύριο μπορεί να έχει εκεί προς την Ροδόπιστα. Πολύ ορεινά όμως, τμήματα εφόσον ναι. και αν. Ναι.
2: Μα κοίτα, ο ουρανός αυτές τις μέρες έχει συννεφάκια που σου δείχνει ότι θα βρέξει, αλλά ναι. δεν ξέρω γιατί δεν βρέχει μετά. Και να πεις ότι έχει αέρα. Δεν έχει αέρα δεν για να διώξει βροχή.
0: Να σου πω, αυτό πάλι. Που λένε όταν τα πουλιά πετάνε χαμηλά, ας
2: ναι,
0: πούμε,
2: ναι, ναι, ισχύει. Θα αλλάζει ο καιρός. Ναι, ναι, ναι, αλλάζει ο καιρός.
0: Μάλιστα.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει ο καιρός. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σιγά σιγά για... Εντάξει, ο τρίγος έχει ξεκινήσει, δεν το συζητάω. Σε λίγο πάμε για το λιωμάζεμα. Και για το συλλογή βαμβακιού. Οπότε η διαπαγγελματική οργάνωση Βάμβακος θέτει την προστασία και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του βαμβακιού ως βασική προτεραιότητα και δίνει κάποιες οδηγίες προς τους βαμβακοπαραγωγούς και προς τους εκοικιστές. Για τους βαμβακοπαραγωγούς τους λέει, τους επισημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με γεωπόνους για την ορθή και έγκαιρη αποφύλωση της φυτείας. Μιλάει για ορθή συγκομιδή με συμβατικές βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές με στόχο τη μείωση των ξένων υλών και την παράδοση καθαρού προϊόντος στο οικοκυστήριο. Ενεργή παρουσία των παραγωγών στο οικοκυστήριο κατά την παράδοση και εννοείται έμφαση στη σωστή συγκομιδή με χαμηλή θερμοκρασία και περιορισμένες ξένες ύλες. Προς τους οικοκυστές δίνει τις εξής οδηγίες, κάνοντας λόγο για ορθολογική παραλαβή και διαχωρισμό των ποιοτήτων για δίκαιη και αντικειμενική τιμολόγηση, τήρηση του προβλεπόμενου αρχείου συμβάσεων και ορθή σηματοδότηση των δεμάτων, αποστολή δεμάτων στο Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος και βέβαια στενή συνεργασία με τους παραγωγούς πελάτες για εφαρμογή των προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Στον αριθμό 19.000 είναι τα κενά των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια συνολικά στην Ελλάδα και 100 στο νομό της Ροδόπης. Τα κενά εντοπίζονται στην παράλληλη στήριξη για δημοτικά και νηπιαγωγεία στη ζώνη εσωτερικής προτεραιότητας που αφορά μαθητές που έχουν γλώσσα μητρική άλλη από την ελληνική. Τα κενά συνολικά στην εκπαίδευση, τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια, ανέρχονται στις 50.000.
0: Ναι.
2: Και βέβαια αυτό λύνεται με μαζικούς και μόνιμους διορισμούς, όπως τόνισε ο κύριος Στέφανος Μακρυγιάννης, μιλώντας στην ΕΤ, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. Στο μεταξύ, η κοινοβουλευτική παρέμβαση για το θέμα έκαναν οι βουλευτές του ΚΚΕ, ζητώντας να καλυφθούν τα κενά. Μια εξαιρετικά σημαντική πανελλήνια διάκριση πέτυχαν οι μαθητές, οι αγωνιστικές ομάδες ρομποτικής και STEM του εκπαιδευτικού οργανισμού Sparmaceto Robotics, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις 10 κορυφαίες ομάδες της χώρας στον πανελλήνιο διαγωνισμό ανοιχτών τεχνών, τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ο συγκεκριμένος θεσμός υποστηρίζεται από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, προάγει την ανοιχτή καινοτομία, τη συνεργατικότητα, τον προγραμματισμό στην εκπαίδευση, δεν ανακοινώνει πρώτο-δεύτερο, βάζει απλά την δεκάδα. Και να σας πω, μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, από το συνδικαλιστικό τους όργανο, την Ένωση συγκεκριμένα, σχετικά με επανελειμμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και εξακολουθούν να θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών υπαλλήλων Ροδόπης. Συγκεκριμένα αναφέρει περιστατικό που έγινε στις 4 του Σεπτέμβρη, όπου δημιουργία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ήταν σε υπηρεσιακό λεωφορείο με προορισμό την ΔΕΘ, έχοντας ήδη υπερβεί το προβλεπόμενο σέρβις συντήρησης, ξεκίνησε δρομολόγιο από Κομωτίνη προς Θεσσαλονίκη και εν κινήσει παρουσίασε απρόβλεπτη βλάβη. Τι έγινε, κάλεσε ένα άλλο αυτοκίνητο από την Δράμα, το οποίο και αυτό παρουσίασε βλάβη. Μετά και κάτι άλλο, από ό,τι διάβαζα στην ανακοίνωση σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, το ίδιο πράγμα γινόταν.
1: Όλα και προβληματικά ήταν.
0: Τι ήταν αυτό πια?
2: Υπάρχει ένα θέμα, το ότι δεν γίνονται τα σέρβις των αυτοκινήτων όταν πρέπει να γίνουν. Με στόχο τι να εξοικονομήσουν χρήματα. Τι να το κάνω, βρε παιδιά.
0: Έλατε.
2: Τι να τα κάνω τα χρήματα.
0: Ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά μου για όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Τι έγινε, μπάλσαρας χτύπησε.
2: Μα αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Μετά θα λέμε φταίει ο Θεός και η κακιά στιγμή. Όχι βέβαια. Παιδες μου αυτά. Και βέβαια έχουμε τις εκδηλώσεις στο Μέγαρο που σήμερα διοργανώνουν η Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης σήμερα στις 8 το βράδυ στο Μέγαρο, εκδήλωση με θέμα γνωρίζοντας τον Κόσουκε Φουκούντα, συγγνώμη, τον Ιάπωνα νεοελληνιστή και μεταφραστή του Καζαντζάκη και της σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου, συγγνώμη, του Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Κομοτηνής. Αυτά πέρα.
0: Πάντως, μπράβο που ενώ ήταν σε κάποια χρόνια σε αδράνεια όλη αυτή η ιστορία, τώρα το Μέγαρο βλέπεις ότι ξεκίνησε πολύ. Εντάξει, τη χάσαμε τη Βασιλική. Δεν έχει σημασία. Αυτό έλεγα ότι μια χαρά πάει το πράγμα τώρα από εκδηλώσεις. Αυτά από την Ροδόπη, την Ξάνθη, τη γύρω περιοχή εκεί, τη ΕΡΤ Κομοτηνής. Και τώρα θα πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Είναι μαζί μας, νομίζω, η Τασούλη Κριτικού. Είναι, Τασούλητσα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι μας.
3: Η νεολαία μας, πώς τη λένε τη λέξη, όταν μας πειράζουνε, μας τρολάρει.
0: Ναι, μας τρολάρει.
1: Το μάθημα και το τρολάρει.
3: Στον Άγγελο ότι ένα μπουφανάκι ίσως χρειαστεί και λέει μπουφανάκι. Να, ήρθε ο χειμώνας. Έχει ένα κρύο. Δηλαδή είναι συννεφιασμένα. Σε εμάς είναι χειρότερα από ό,τι εχθές. Έχει πιο ανεβασμένη την αίσθηση της ψύχρας. Μόλις ανοίγεις δηλαδή την πόρτα, λες κάτσε να κλείσω ή να πάρω ένα μπουφανάκι. Άγγελε, ξυπνούλη. Ναι, δεν το λεπτό, μην φανταστείτε.
0: Εντάξει, ναι, πάντως χρειάζεται. Πρωί, βράδυ χρειάζεται, αυτό είναι.
3: Ναι. Μέχρι χθες δεν χρειαζόταν. Δηλαδή,
0: σε εμάς χρειαζόταν και χθες.
1: Και χθες, 11 βαθμούς είχαμε. Χθες 11 έχουμε και σήμερα.
0: Ακριβώς.
3: Μήπως σήμερα κατέφτασε εδώ το πιο έτσι φθινοπορεινό σκηνικό. Λοιπόν, δεν πτωούμαστε όμως, γιατί χουχουλιάζουμε τώρα το φθινόπωρο και ξεκινούν και όλες αυτές οι δραστηριότητες μικρών και μεγάλων. Οπότε τέτοια θέματα και λίγο θα σας πω σήμερα, γιατί ετοιμάζεται η Λέσχη Ανάγνωσης Ποίησης του Μορφωτικού Τμήματος του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας για την πρώτη του συνάντηση. Έχει οριστεί για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και όπως λένε και στην ανακοίνωση, η παρέα που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 δίνει ραντεβού και αυτή τη χρονιά με αγάπη για τη λογοτεχνία, τις γόνιμες ανταλλαγές απόψεων και την απόλαυση του ποιητικού λόγου, και στόχος παραμένει η δημιουργία μιας ζεστής συντροφιάς όπου η αναγνωστική εμπειρία γίνεται αφορμή για σκέψη, συζήτηση και μοίρασμα. Είναι σαν τις ταινίες που βλέπουμε συνήθως στην Αμερική, που είναι αυτές οι συγκεντρώσεις ανάγνωσης στις γειτονιές των κυριών που δίνουν έτσι μια χαρούμενη νότα και συνήθως συνοδεύουν και με μια μαργαρίτα. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Η συνάντηση θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο Μαρίν της Καβάλας.
0: Ναι.
3: Επίσης να πούμε...
0: Το Μαρίν τι είναι?
3: Είναι καφετέρια, είναι γνωστό το μαγαζάκι της περιοχής. Επίσης να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα και από το Λύκειο Ελληνίδων της Καβάλας και όλες οι δραστηριότητες πέρα από τα τμήματα εκμάθησης χορού για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, υπάρχουν τμήματα θεατρικού θεάτρου, υπάρχει ζωγραφική για τα παιδιά, υπάρχει παιδική χοροδία, δημιουργική απασχόληση, τμήμα εκμάθησης λαϊκών παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Αυτό αρέσει πάρα πολύ. Έχει να κάνει με εκμάθηση ούτη, λάουτου, κιθάρα,
0: μπουζούκι.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και η φαντική με αργαλιό. Όλα αυτά στο Λύκειο Ελληνίδων της Καβάλας. Ενώ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας στο Κάστρο έχει προγραμματίσει έτσι ένα δυναμικό ξεκίνημα για τη νέα πολιτιστική του χρονιά. Και εδώ έχουν χορευτικές ομάδες για μικρούς και μεγάλους. Υπάρχει γυμναστική γυναικών, τμήμα γεωγραφίας, ζωγραφικής, χοροδία και τμήμα πλεκτικής και χειροτεχνίας. Γενικά ο κόσμος, εάν δεν θέλει να μετακινηθεί από την γειτονιά του, να ψάξει στους κοντινούς πολιτιστικούς συλλόγους Αν θέλει κάτι έτσι πιο ιδιαίτερο στο κέντρο της Καβάλας, να δει λίγο τα προγράμματα των πολιτιστικών συλλόγων, γιατί ο καθένας έχει και κάτι διαφορετικό για την φετινή την χρονιά, οπότε να επιλέξει αυτό που του αρέσει και να δοκιμάσει. Είπαμε, στόχος είναι να μαθαίνουμε κάτι καινούριο συνέχεια στην ζωή μας, κάτι που μας ενδιαφέρει. Και επίσης να ενημερώσουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το ΔΠΘ Καβάλας, η οποία αναδεικνύει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και ενισχύει τη σύνδεση της περιφέρειας με το αθηναϊκό κοινό. Έτσι λοιπόν, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 5 πρωτότυπες παραγωγές του ΔΠΘ Καβάλας που παρουσιάστηκαν φέτος στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή και φέρνουν το κοινό σε άμεση επαφή με αναθέσεις του θεσμού που διοργανώνονται από το ΔΠΘ Καβάλας και οι οποίες για πρώτη φορά υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
3: Τα παιδιά μας, ναι, είναι πολύ πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα εκεί στην Καβάλα.
1: Καλημέρα.

0: Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραίες ερμηνείες. Και από τον Πάνο Γαβαλά και από την Ρία Κούρτη. Λοιπόν, πάμε Ορεστιάδα.
1: Να είμαστε εδώ και πάλι πίσω. Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Παιδιά μου, θα λες. Με συμπαστε παιδάκια. Ναι. Τι να γίνει. Εδώ κρυώνουν τα παιδιά. Εγώ δεν κρυώνω, μια χαρά είμαι τώρα, εντάξει.
2: Γιατί δε. Ακούω πολλά σχόλια από
0: το. Ωραία, βάλει κανένα τώρα που θα βγεις. Χρειάζεται ένα μπουφανάκι απλώς. Σιγά. Σιγά το πράγμα.
2: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα. Σκέφτομαι φεύγοντας από το σπίτι. Τι πρέπει να κάνω, τι να βάλω.
0: Ναι, ένα ζακετάκι.
2: Το γνωστό κόλπο που πρέπει να κάνεις όταν είναι τέτοιες οι εποχές είναι τα στρώματα. Αυτό που λένε. Δηλαδή φοράς ένα, φοράς κι άλλο από πάνω.
0: Τι να κάνεις, ναι. Το βγάζεις.
2: Μένει μόνο με το από κάτω.
0: Ναι. Σε βαραίνει.
2: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό το ρυθμίζεις. Το πρόβλημα είναι οι τιμές των καυσίμων. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσω.
0: Οι οποίες, πρόσεξες τι θα πεις, ε.
2: Τι να πω, δε, ό,τι και να πω. Εγώ τώρα στις ταμπέλες όλες των πρατηρίων τα γράφει, δεν είναι. Και σε λίγο καιρό θα αρχίσει να γράφει και την τιμή από το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι τιμές των καυσίμων τρομάζουν. Αυτό
1: κάθε μέρα είναι λίγο παραπάνω.
2: Δεν είναι.
1: Το 16,93 δεν το λες, 2,16-2,17 το λες.
2: Το λες 2,17. Εντάξει, είναι κάτι που το ξέρουν και οι πρατηριούχοι. Εχθές η πρόεδρος των πρατηριούχων Βορείου Εύρου, μιλώντας στην ΕΡΤ, κυρία Καλαϊτζή, είπε ότι όντως είναι τρομακτικές αυτές τις τιμές και ότι αν δεν υπάρξει παρέμβαση και από το κράτος και από τα διοικητήρια, και πρατήρια θα κλείσουν και οι καταναλωτές θα βρεθούν να μην μπορούν να έχουν καύσιμα, να μην μπορούν να πάρουν τα καύσιμα που έχουν ανάγκη, είτε για να μετακινηθούν, είτε για να ζεσταθούν από κάνα μήνα μετά. Μέχρι και εχθές, τα πρατήρια στο Βόρειο Εύρο πολλούσαν βενζίνη, λέει, από 2,11 έως 2,16. Τώρα η Ελένη μου λέει σήμερα το πρωί το είδε 2,17, άρα έχουμε και άλλη.
0: Μέχρι το βράδυ μπορεί να δούμε και άλλη τιμή.
2: Ναι, δεν ξέρω. Πάνω από 2 ευρώ μέχρι και 2,11 ευρώ το λίτρο είναι το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης που ακόμα δεν διατίθεται, αρχίζει η πώλησή του σε ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Αλλά αν ξεκινούσε, λέει, σήμερα, η τιμή θα ήταν τουλάχιστον 1,90 ευρώ το λίτρο. Και ας μου είπα, μα απαντήσει τώρα κάποιος, ποιος έχει τη δυνατότητα ή πόσοι μάλλον έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανση σε αυτή την τιμή. Νομίζω θα είναι ελάχιστη.
0: Άπειρο ελάχιστη, παιδιά. Τώρα τι συζητάμε, τώρα το 1,90, δηλαδή θα χρειαστείς ένα τόνο, ας πούμε, για να ζεσταθείς μισό χρόνο και θα πληρώσεις 2.000. Από πού?
2: Ναι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είσαι σε διέξοδο, γιατί όχι μόνο αυτοί που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για να ζεσταθούν, μιλάω και για τους υπόλοιπους και το φυσικό αέριο έχει φύγει.
0: Ναι.
2: Τα ύψη,
0: ναι.
2: Και από εκεί και μετά όλα αυτά τραβάνε και το ρεύμα και παίζουμε εσύ με ποιο τρόπο θα ζεσταθείς.
0: Όταν σας έλεγα εγώ το χειμώνα να μαζέψουμε λίγη, δεν ζέστη. Το καλοκαίρι να μαζέψουμε λίγη ζέστη, δεν ακούγατε.
2: Καλά αυτό.
1: Δεν είχαμε πού να τη βάλουμε, νομίζω.
0: Στα μπουκάλια.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
2: Στα μπουκάλια. Και μετά ένα μπουκάλι σας ανοίγαμε.
0: Αυτό. Έτσι, ναι.
2: Ωραία θα ήταν αυτό. Θα ήταν πολύ ωραίο σύστημα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά για τα καύσιμα και για τις τιμές τους, που νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα θέμα συζήτησης που απασχολεί και συζητάει όλος ο κόσμος. Πάμε λίγο στον Ηλίανθο τώρα, να πούμε και κάτι καλό. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών...
0: Στα φεγγάρια που το λένε σε άλλα χωριά.
2: Στα φεγγάρια. Η Ένωση, ο κύριος Κουμπρίδης, μίλησε επίσης εχθές στην ΕΡΤ και έκανε λόγο για χρυσή χρονιά στον Ηλίανθο, γιατί ο συνδυασμός τιμής και κιλών απόδοσης καλλιεργιών, δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλός, λέει, φέτος. Η Ένωση έχει ανακοινώσει από την προηγούμενη ακόμα εβδομάδα ότι θα πληρώσει με 0,45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο και ότι αυτή η τιμή είναι κλειδωμένη για όποιον υπογράψει σύμβαση και παραδώσει την παραγωγή του στην Ένωση. Είπε επίσης ότι αναμένεται στα σιλό της Ένωσης να συγκεντρωθούν περίπου 20.000 τόνοι ηλιανθού. Θεωρεί και υποστηρίζει ο κύριος Κουμπρίδης ότι η τιμή που έδωσε η Ένωση είναι υψηλότερη πανελλαδικά, τα 450 ευρώ τον τόνο, και ότι είναι πολύ καλή και η εικόνα της απόδοσης των καλλιεργιών φέτος στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Δηλαδή, οι ξηρικές, λέει, θα φτάσουν τα 200 κιλά το στρέμμα, μέχρι 500 κιλά το στρέμμα, μπορεί να φτάσουν και οι ποτιστικές, κάποιες ποτιστικές. Ο μέσος όρος της ποτιστικές πάντως είναι γύρω στα 400 κιλά το στρέμμα. Τώρα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είπε ότι είναι μέτρια η ποιότητα, με την έννοια, άμα πάει, ας πούμε, λέει τον Ηλίανθο στην Ξάνθη, ναι.

0: Είναι 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το μέτρια η ποιότητα, με την έννοια, άμα πάει, ας πούμε, λέει, τον Ηλίανθο στην Ξάνθη,
1: ναι.
0: Είναι 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το προϊόν. Τώρα, στη δική μας

0: ανέφερε σε αυτό, αναφέρθηκε σε αυτό στην συνέντευξή του. Είπε ότι τα τιμολόγια θα κοπούν εντός Νοεμβρίου με 43 λεπτά το κιλό συν 2 λεπτά που θα δώσει η Ένωση σε χρήμα, λέει, και όχι σε εφόδια, όχι σε είδος δηλαδή. Σε χρήμα θα το δώσει το 2 λεπτό παραπάνω. Αυτά για τον Ιλιανθό. Γιατί, εντάξει, και για τους αγρότες τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, οι τελευταίες τους χρονιές δεν ήταν καθόλου καλές.
1: Καθόλου
0: ούτε όμως. Σε τιμές, ούτε σε παραγωγές.
2: Και το σιτάρι, ας πούμε, άστο, εκεί δεν το συζητάμε καν για το σιτάρι. Ναι.
0: Το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή ανακοινώθηκε επίσημα για την Ορεσιάδα, με πρόγραμμα ενώ ανακοινώθηκε. Θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου,
2: ωραία,
0: στον Πευκόνα της πόλης.
2: Ναι.
0: Και είναι το επόμενο ουσιαστικά ραντεβού που δίνει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ στον Εύρο, γιατί το περασμένο Σάββατο είχαμε το φεστιβάλ που έγινε στην Αλεξανδρούπολη.
2: Ναι, ναι.
0: Και τώρα 19 του μήνα έρχεται εδώ. Τώρα, τι έχει εκδήλωση,
2: θα ανοίξει
0: στις 8 το βράδυ. Κλασικά με μια πολιτική ομιλία. Στην περίπτωση της Ορεσπιάδης θα μιλήσει ο Διονύσης Κλάβης. Μετά θα έχει, λέει, ένα live hip hop πρόγραμμα,
2: ναι,
0: με το Αναγκαίο Κακό. Και μετά θα έχει και λαϊκό γλέντι. Και φυσικά στο χώρο θα λειτουργήσουν και εκθέσεις και το μαθητικό στέκι με διάφορες δραστηριότητες. Αυτά είναι δηλαδή που πάντα υπάρχουν σταθερά τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έχουμε την 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, ανακοινώθηκε και επίσημα και από το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Φράκης, γιατί ουσιαστικά εκεί έχουμε τον, αυτός είναι ο διοργανωτής, ο κύριος διοργανωτής.
2: Ναι.
0: Από 8 έως 11 Οκτωβρίου θα γίνει. Θα έρθουν ερευνητές και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα για να αναλύσουν θέματα για το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Το θέμα, ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Γεφυρώνοντας επιστημονικούς κλάδους και προοπτικές για τις παγκόσμιες προκλήσεις».
2: Μάλιστα.
0: Οι οποίες παγκόσμιες προκλήσεις μπορεί να ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή, να φτάνουν στα θέματα του περιβάλλοντος, στην,
2: ναι,
0: πολιτική,
2: ναι,
0: στην τεχνητή
2: νοημοσύνη, ναι, ναι,
0: κλπ. Και θα κλείσω με ένα κάλεσμα που έχουμε από χθες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει ανοίξει η πρόσκλησή της για καινούργια μέλη στη Φιλαρμονική, στην πάντα του Δήμου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε και μια ακόμα πρόσκληση όμως, γιατί θα δημιουργήσει και τμήμα νεανικής χοροδίας για παιδιά και εφήβους ηλικίας από 10 έως 18 ετών. Και λέει η Φιλαρμονική ότι μέσα από το τραγούδι τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία και να καλλιεργήσουν τη φωνή τους και τη μουσικότητά τους, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωριστούν και με άλλους ανθρώπους,
2: ναι,
0: να κάνουν νέους φίλους. Και όλα αυτά να γίνουν μέσα από τη μουσική.
2: Πολύ ωραία.
0: Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν, και αυτό είναι σημαντικό. Και η πρώτη συνάντηση αυτής της νεοσύστατης χοροδίας θα γίνει σήμερα, στις 6.30 το απόγευμα, στο Μήλο Μασούρα. Στο Μήλο Μασούρα έχει έδρα η Φιλαρμονική του Αλεξανδρούπολης, γι' αυτό θα γίνει και εκεί η συνάντηση. Επομένως, ηλικίες από 10 έως 18, παιδιά έφηβοι, που θέλουν
2: μας
0: να γίνουν μέλη αυτή τη νεανική. Σε πιάνει, βέβαια.
1: Ναι.
0: Το σκέφτεσαι, το συζητάς.
2: Ναι.
0: Αυτά, παιδιά.
2: Ωραία.
0: Αυτά.
2: Να είσαι καλά, Κρυσούλα.
0: Μας...
2: Αυτό, ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.

0: Πάμε και στην τελευταία στάση μας τώρα, εκεί στις Σέρρες, να μάθουμε τα νέα από τη μεγάλη αυτή περιφέρεια. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: στην Δέσποινα και να γίνω.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι?
2: Είμαι καλά,
0: μπράβο,
2: καλύτερα.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε.
1: Ωραία, ωραία.
2: Μικρή τριγματάκι, ήταν
0: αυτή. Εντάξει, ναι, ναι. Θέλει προσοχή, παιδιά, θέλει προσοχή. Τώρα είναι πολύ εύκολο το να την αρπάξεις. Γιατί είπαμε, το πρωί βγαίνεις, έχει κρυουλάκι. Το βράδυ λες, θα βγω για ένα ποτάκι, ναι, αλλά
1: πάλι
0: δεν παίρνεις ένα ζακετάκι. Γιατί λες,
1: κρύο,
0: τώρα ναι, κάτσε από τις αρχές Σεπτέμβρη, θα πάρω ζακέτα. Και μετά την πατάς.
2: Το μεσημέρι δεν έχει αποκλειστεί.
0: Βεβαιάστο. Ναι. Ναι.
2: Είναι λίγο περίεργος ο καιρός.
0: Ακριβώς. Έτσι.
2: Εντάξει. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε λίγη συννεφιά. Όμως γίνεται μια προσπάθεια από τον ήλιο, δεν ξέρω τι θα επικρατήσει τελικά, θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα πάλι το ίδιο θέμα θα σας πω, διότι στο ίδιο έργο θεατές, στην κλειστή δομή Συντικής, μια νέα εξέγερση να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής μετά τις 11, όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν, να ρίξουν τα θερματοπλέγματα και μάλιστα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής. Η κατάσταση, να σου πω, παραμένει έκρηχνη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυμφόρηση και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ της Παρασκευής, λοιπόν, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρους καλώδιο, σκοτάδι δηλαδή, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν θερματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Θυμίζω ότι φιλοξενούνται σήμερα 328 μετανάστες, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες έχουν καταστραφεί λόγω των εξεγέρσεων, των υλικών ζημιών εννοώ. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Κούνιος, που μίλησε χθες το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπια και ΜΑΤ μετά τη μεγάλη εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται όμως πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και πριν στεγνώσω το μελάνι για την εξέγερση της Παρασκευής, να σας πω ότι είχαμε το ίδιο σκηνικό το βράδυ της Κυριακής λίγο μετά τις 9. Περίπου 50 πάλι μετανάστες επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπάθησαν να ρίξουν σηματοπλέγματα, έγινε η επέμβαση των αστυνομικών και χημικά μάθαμε ότι έπεσαν. Ναι. Και έτσι επιτράπη η συνέχεια.
0: Α, και χημικά, μάλιστα.
2: Ναι, έτσι μάθαμε για το βράδυ της Κυριακής.
0: Ναι.
2: Και δεν συνεχίστηκαν τα επεισόδια. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς πια, τι είναι να γίνει καθημερινό φαινόμενο, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Εδώ και πόσο καιρό συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, κάθε μέρα πραγματικά.
0: Ναι.
2: Και φοβόμαστε να γίνει. Το κακό δεν θέλει πολύ.
0: Καθόλου, φυσικά. Μια στιγμή είναι.
2: Λοιπόν, ελάχιστες ώρες από μένα, αλλάζουμε θέμα για να ανοίξει η αυλαία για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, τη ΣΕΡΕΞΠΟ. Στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, αλλά και του Δήμου Σερών. Οι 80% επιχειρήσεις που συμμετέχουν είναι σεραϊκές. Να σας πούμε ότι εντός του επιχειρηματικού κέντρου ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας στεγάζεται και η ΕΡΤ Σερών, δηλαδή στην αυλή μας.
0: Μάλιστα.
2: Μάλλον πέριξ της αυλής, για να είμαι συγκεκριμένη. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Θα σας πω ότι στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες στη ΣΕΡΕΞΠΟ. Θυμόμενη περιφέρεια φέτος η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο, με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ είναι για ακόμη μια χρονιά ιδιαίτερα πλούσιο και πυκνό, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, αγροτικό συνέδριο, αλλά και πολλές συναυλίες. Κάθε βράδυ κλείνει η μέρα με μια μεγάλη συναυλία με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Το πρόγραμμα θα το λέμε με το που θα ξεκινήσει καθημερινά, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, μετά από μια πετυχημένη καλοκαιρινή πορεία που έφερε την αριστοφανική κωμωδία σε πολλές περιοχές ο Σερών και όχι μόνο, η φετινή παραγωγή του Υπεθέν Εφέλε στο Αριστοφάνη ολοκληρώνει το ταξίδι της με δύο τελευταίες παραστάσεις. Οι παραστάσεις αύριο Τετάρτη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Σοφωνιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, ενώ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα δοθεί μια τελευταία παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 9 και 4 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε μια έκκληση για αίμα από το αντίστοιχο τμήμα του νοσοκομείου Σερών και η ανάγκη κρίνεται ιδιαίτερα επιτακτική για τις ομάδες Α αρνητικό και 0 αρνητικό εξαιτίας της περιορισμένης προσέλευσης που σημειώνει το τελευταίο διάστημα. Όσοι επιθυμούν να υποκριθούν στο κάλεσμα Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 1 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 9 το πρωί έως τις 11 η ώρα το πρωί στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Σερών.
0: Να το ξανατονίσουμε αυτό, σε παρακαλώ, Δέσποινα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Για ποιες ομάδες αίματος κυρίως?
2: Α αρνητικό, δεν αρνητικό. Όσοι θέλουν και μπορούν, μπορούν να πάνε στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Σερών 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, αλλά και 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Επίσης, και αργίες από τις 9 το πρωί έως τις 11 η ώρα. Δηλαδή πιστεύω ότι για κάποιον που εργάζεται και έστω και πολλές ώρες ή ας το πω γενικότερα που επιθυμεί να πάει, υπάρχει μεγάλη διευκόλυνση όσον αφορά το ωράριο που μπορεί να πάει να δώσει αίμα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Και τώρα να θυμίσουμε λίγο ότι από τις 7.30 το πρωί σήμερα έως τις 3 το μεσημέρι διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις τοπικές κοινότητες Τριμονικού, Καλοκάστρου και Κεφαλοχωρίου, να πούμε. Και καλή υπομονή στους ανθρώπους που μένουν εκεί.
0: Έτσι. Ωραία, λοιπόν.
1: Πολύ,
0: τα νέα των Σερών ήταν αυτά. Δέσποινα. Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να δούμε τώρα και τι άλλο έχουμε πετύχει και τα λοιπά.
1: Έχουμε.
0: Να δούμε.
1: Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Κωνσταρίκα, Ελσαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821.
0: Η μέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία, η σημερινή.
1: Η μέρα των μηχανικών στην Ινδία.
0: Και το Λιγκουίνε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σ' αρέσουν?
1: Ναι, γιατί να μην αρέσουν τώρα.
0: Και οποιαδήποτε. Τι?
1: Να έχεις μια πια. Δηλαδή πεινάμε πρωί. Το ξεκινήσαμε με το τυραμισού και καταλήξαμε στα Λιγκουίνε. Τρώμε το Λιγκουίνε και μετά το τυραμισού.
0: Και με μια ωραία σάλτσα.
1: Και με καρμπονάρα τα τρώω.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πεινάς.
0: Ναι, η Ελένη, ας πούμε, τρώει σάλτσα τώρα που είπα. Τρώει καρμπονάρα, αλλά δεν τρώει άλλη σάλτσα. Ναι. Αυτό πάλι δηλαδή.
1: Ανάποδο χρόνο 13 μήνες.
0: Ναι.
1: Ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμου.
0: Είχε κυκλοφορήσει καθημερινή σαν σήμερα, παιδιά, η εφημερίδα.
1: Ποια χρονιά?
0: 1919.
1: 1928 και ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
0: Η ΚΝΕ ιδρύθηκε μάλλον σαν σήμερα, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, το 1968.
1: 2000 και έχουμε την τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Συμμετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Καγκλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής
0: γεγονός
1: που μπαίνει
0: αυτό,
1: στον αγωνιστικό, βέβαια, μεγάλο, ναι, στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής.
0: Ήταν 1254 όταν είχε γεννηθεί ο Μάρκο Πόλο, ο Βρετανός, ο Βενετός αυτός έμπορος και εξερευνητής. Έχει πολύ, μια πολύ ωραία σειρά, παιδιά. Ναι. Σε ένα κανάλι, τώρα δεν μπορώ να σας πω, κάνουν διαφήμιση, αλλά τέλος πάντων, αν ήταν στο Netflix, σας το έλεγα.
1: 1890, η χρονιά που γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων.
0: Ο Όλιβερ Στόουν, ο σπουδαίος αυτός Αμερικανός σκηνοθέτης, το 1946 είχε γεννηθεί σαν σήμερα.
1: 1938 και φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο.
0: 2006 και πεθαίνει η Οριάννα Φαλάτση, η Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου θεωρητικά θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ.
1: Και ήταν το 2008 όταν έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Σταύρος Παράβας.
0: Πολύ γνωστός και αγαπημένος. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε, φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Όλο και όλο ένα τραγούδι ακούσαμε.
1: Ναι, ήταν λίγο σφιχτό το πρόγραμμα σήμερα, νομίζω.
0: Ήταν σφιχτό.
1: Δεν μπορέσαμε να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσταν κοντά μας πάντως. Όπως και να είναι, να περάσετε μια όμορφη μέρα.
1: Και κοντά μας να μείνετε, γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο του Earth News. Και εμείς θα είμαστε μαζί και το πρωινό της Τετάρτης, λίγο μετά τις 7.
0: Ναι, ναι. Εμείς θα κάνουμε μια τραμπάλα τώρα να ζηταθούμε. Με τον Κώστα Μακεδόνα μαζί. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστησε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις δολάρια. Την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Τρίτη σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη, είμαστε ακριβώς στο μέσον του μηνός. Διότι ο Σεπτέμβριος, ως γνωστόν, έχει 30 ημέρες και όχι 31. Με καλές δροσούλες, θα έλεγα, το πρωί και το βράδυ, ειδικά από τις 5. Ναι, από τις 5 ως τις 7 το κρύο περωνιάζει, όπως θα μπορούσε. Κρύο, εντάξει, δροσούλα. Είναι κρυουλάκι, άντε. 13 βαθμοί, πω. Και εσύ ήρθες από τους 20, εδώ στην Κομωτινή στους 13, η Ερμιόνη, η Αδαμίδου, η τεχνικός μας. Λοιπόν, είναι τα καλά της θάλασσας αυτά, να έχεις καλούτσι και θερμοκρασία χειμώνα και δηλαδή να έχεις πιο ζεστούλα λίγο το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ συντονισμένη πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο η εκπομπή «Και όμως η κοινωνία κινείται σήμερα», όχι τα θέατα δημοσιογραφικά. Την Τρίτη κάνουμε, αφιερώνουμε μια εκπομπή στα μονοπάτια του πρωτογενού τομέα, γιατί εμείς πιστεύουμε στον πρωτογενή τομέα και τον θέλουμε ενεργό με έργα. Και τα έργα τα δικά μας ποια είναι? Να δείχνουμε το φως, να δείχνουμε τις πετυχημένες πρακτικές, τις προσπάθειες ανθρώπων που έχουν καταφέρει, εννοείται μέσα από δυσκολίες, με οδηγό και γνώμονα την αγάπη τους για αυτό που κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό να είναι συνειδητοποιημένος κάποιος ότι ναι, θέλει να ακολουθήσει αυτό το δύσκολο μονοπάτι. Είναι δύσκολο μονοπάτι, δεν είναι εύκολο να παράγεις και το σύστημα γενικά δεν θέλει ανθρώπους να είναι αυτάρκης. Θέλει να τους ελέγχει με κάποιο τρόπο. Και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια παρισέφρισαν πολλά και κατάντησαν, να το πω έτσι, οι αγρότες εκεί που είχαν το σπόρο τους, είχαν το δικό τους, τη δική τους ποικιλία, την παραδοσιακή, που ήξεραν ποια θα είναι η παραγωγή και ποια θα είναι η ποιότητα, να όλα αυτά να τους φύγουν από τα χέρια και να ελέγχονται από εταιρείες. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει ο τροχός, αν μπορεί να γυρίσει ο τροχός ή αν κάτι μπορεί να γίνει στο κομμάτι αυτό, ή όλο περισσότερο θα δυσκολεύει. Αυτό δεν το ξέρει κανείς, ούτε τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο ο Θεός το ξέρει και βέβαια κάποιοι άνθρωποι φωτισμένοι που πάντοτε έρχονται για να δείξουν το δρόμο. Αυτούς τους φωτισμένους ανθρώπους αναζητούμε και εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, η Ερμιόνη θα βοηθήσει και στα τραγούδια σήμερα μαζί με τον Φώτη, τον Ζάντζα, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε... Όχι, έχουμε. Πάμε πρώτα από την πυροσβεστική. Είχαμε μία φωτιά σε ένα μίνι μάρκετ στην Ξάνθη, στην οδό Βουλγαροκτώνου. Μεγάλη ζημιά, 50.000 ευρώ. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, ούτε κινδύνεψε κανένας. Η πυροσβεστική αυτή την ώρα κάνει το έργο της αποκάθαρσης, όπως μου είπανε, και βεβαίως θα αναζητήσουν και τα αίτια της πυρκαγιάς. Και είχαμε και μια συνδρομή της πυροσβεστικής στη Σαμοθράκη. Αναζητούσαν ένα ζευγάρι ανθρώπων που βεβαίως κάνουν τις περιηγήσεις τους εκεί στο βουνό, στις βάθρες. Ευτυχώς τους βρήκαν σήμερα το πρωί σώους και αυλαβείς. Ευτυχώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πυροσβεστική, την ελληνική αστυνομία, είχαμε δύο διακινήσεις στον Εύρο και σύλληψη 4 ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη για κλοπή. Αυτά είχε λοιπόν το αστυνομικό δελτίο και το δελτίο συμβάνων της πυροσβεστικής. Λίγο θα μου ανεβάσεις το χαλί μας, το πολύ ωραίο χαλί μας που μας το έφτιαξε με πολύ αγάπη ο Φώτης ο Ζάντζας, για να πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Βέβαια, το χαλί του το ζήτησα εγώ, γιατί θυμάμαι από την ΕΡΤ που παρακολουθούσα όταν ήμουνα πιο μικρή από ό,τι είμαι τώρα. Για τους αγρότες ήταν αυτή η μουσική, ο Βαρκάρης. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον γεωπόνο μας, να κάνουμε την πρεμιέρα μας σήμερα με τα ραδιοφωνικά σεμινάρια, τον κύριο Κώστα Μπούντα. Καλή σας μέρα, καλή αρχή.
1: Καλή αρχή για τη νέα περίοδο.
0: Αχα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς περάσατε?
1: Ήσυχα και καλά.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Ό,τι καλύτερο. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, βέβαια θα μου επιτρέψεις, μπορεί η εκπομπή μας να αναφέρεται σε αγροτικά θέματα, αλλά δεν είναι και αποκομμένη από όσα διαδραματίζονται στη χώρα μας.
0: Μα είναι όλα διασυνδεδεμένα, βέβαια.
1: Ναι. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου λοιπόν να καταθέσω, έστω και τελεχρονισμένα, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλεια των δύο έμπειρων πιλότων, στους οικείους τους και στα στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας. Μακάρι να είναι το τελευταίο ατύχημα. Mm-hmm. Έκλεισε λοιπόν τις πύλες της και η 90η έκθεση της Θεσσαλονίκης, μια εκδήλωση που σηματοδοτεί οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Από την ομιλία του Πρωθυπουργού και το τμήμα που αφορούσε τον πρωτογενή τομέα, ξεχώρισα και θα σχολιάσω σύντομα, mm-hmm, δύο σημεία που τα θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Το πρώτο αφορά την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων σε μια προσπάθεια για πιο παραγωγική και εξωστρεφή γεωργία, και το δεύτερο την επαγγελματική εκπαίδευση των νέων αγροτών. Η διαπίστωση λοιπόν του Πρωθυπουργού ότι το Υπουργείο έχει μετατραπεί σε Υπουργείο Επιδοτήσεων και Αποζημιώσεων είναι σωστή, mm-hmm, αλλά θεωρώ ότι άργησε πολύ να διατυπωθεί από επίσημα χείλη, τα πιο επίσημα χείλη, τουλάχιστον 30 χρόνια. Mm-hmm. Και όπως λέει ο λαός, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αυτή η πρακτική ξεκίνησε σχεδόν με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κάτι καλαμπόκια, αν θυμάστε, συνεχίστηκε με το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, mm-hmm, με αποζημιώσεις λόγω άκυρων βροχοπτώσεων, mm-hmm, έβρεχε δηλαδή στη Λάρισα, αποζημιωνόταν η Άρτα και τα Γιάννενα. Και έφτασε στις μέρες μας με την τεχνική λύση και τα βοσκοτόπια. Ήταν μάλιστα μια πρακτική εξαιρετικά αποδοτική, διότι απέδιδε άμεσα κομματικά ωφέλη. Γι' αυτό και την αγκάλιασαν και την αξιοποίησαν διαχρονικά όλες οι μεγάλες παρατάξεις που κυβέρνησαν. Όλες. Αλλά δυστυχώς προκάλεσε μεγάλες στρεβλώσεις στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, να σας θυμίσω ότι για αυτές τις πρακτικές καταλογίστηκαν στη χώρα μας πολλά και μεγάλα πρόστιμα, ίσως τα μεγαλύτερα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα οποία βέβαια πληρώθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από όλους μας. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά ίσως έχετε βαρεθεί να ακούτε από την εκπομπή μας ότι πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και όχι απλά στην απορρόφηση. Να μην κάνουμε αυτό σκοπό τις επιδοτήσεις, διότι όπως διαπιστώνουμε, αυτό δυστυχώς δημιούργησε μια κατεστημένη νοοτροπία πλέον, η οποία θα δυσκολέψει πολύ την όποια προσπάθεια αλλαγής αυτού του κατεστημένου τρομολογηθεί. Λογικά, αξιοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους πέρα από την εισοδηματική στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, έπρεπε να φροντίσουμε τη μακρόχρονη στήριξη του πρωτογενή τομέα με τη δημιουργία έργων υποδομής, φραγμάτων για παράδειγμα, να ενδιαφερθούμε για τη μεταποίηση, την προστιθέμενη αξία, τη δημιουργία και στήριξη με έλεγχο συλλογικών σχημάτων, συνεταιρισμοί και ομάδες, τη συγκράτηση και μείωση του κόστους παραγωγής, την εξωστρέφεια, τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας, την καταπολέμηση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων, για να αναφερθώ μόνο σε μερικά. Αυτά όμως δεν απέδιδαν, όπως καταλαβαίνετε, άμεσα κομματικά ωφέλη, ενώ η απορρόφηση απέδιδε χειροπιαστά αποτελέσματα. Και δεν βάλαμε και μυαλό ούτε με τα πρόστιμα, τα μεγάλα πρόστιμα που καταλογίζονται στη χώρα μας. Με απλά λόγια, για να κλείσω αυτό το θέμα, δεν αρκεί να παράγουμε αγροτικά προϊόντα. Πρέπει να παράγουμε αξία. Mm. Δεν αρκεί να κάνουμε εξαγωγές. Πρέπει να εξάγουμε ελληνικά προϊόντα με ταυτότητα. Και έχουμε δυνατότητες. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση των νέων αγροτών. Από το 1991 που ήμουνα στο ΚΕΓΕ, Κέντρο Δήμητρα, θεωρούσα και προσπαθούσα να το μεταλαμπαδεύσω ότι η γνώση πρέπει να έρθει στο προσκήνιο και ότι ήταν και είναι αναγκαία η εκπαίδευση πρωτίστως των νέων αγροτών και η κατάρτιση, αλλά και η κατάρτιση των εν ενεργεία, καθώς και η επανακατάρτιση κατά διαστήματα βέβαια όλων. Έτσι μπορούν να συμπληρωθούν γνώσεις, να διορθωθούν λάθη, να εισαχθούν καινοτομίες, να προωθηθεί η καλύτερη δυνατή οργάνωση, η μεταποίηση, η εξωστρέφεια και πολλά άλλα. Η πιο μεγάλη δυσκολία βέβαια για αυτό το θέμα, υλοποίηση αυτού του θέματος της εκπαίδευσης των αγροτών, βρίσκεται στο ότι τα χωριά μας ερημώνουν. Οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για τον πρωτογενή τομέα, διότι η γεωργία σήμερα δεν είναι ελκυστική για τους νέους. Πάμε τώρα και στο αγαπημένο θέμα.
0: Το μοντέλο που δεν εξελίξαμε, κύριε Κώστα μου, δεν είναι το μοντέλο του πρωτογενούς τομέα ενός αγρότη επιχειρηματία, έτσι όπως το περιγράψατε, που θα πρέπει να έχει όλα αυτά, δεν το εξελίξαμε στη χώρα μας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι ελκυστικό αυτό το επάγγελμα σε αυτούς τουλάχιστον που θα μπορούσαν να το κάνουν, ακόμα και σε αυτούς.
1: Ναι, και γι' αυτό και η διάδοχη κατάσταση, νέοι δεν ενδιαφέρονται. Βλέπουν το. Κατέβαινα βάσομαι στον κάμπο, το δικό μας εδώ πέρα, όταν έβαζα τις ελιές και ήταν γεμάτο από ανθρώπους, μιλούσες, άκουγες τραγούδια. Τώρα με το δίκανο που λέει ο λόγος κατεβαίνει και δεν βρίσκεις άνθρωπο. Τέλος πάντων, πάμε στο αγαπημένο μας θέμα, τα ελαιοκομικά. Δεδομένου ότι σε κάποιες περιοχές άρχισε η συγκομιδή της πράσινης ελιάς, για τον άλλο μήνα, το δεύτερο 15ο του Οκτώβρη, αρχίζει και η συγκομιδή της λαδουλιάς. Δηλαδή, για να σας ενημερώσω, τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τη νέα ελαιοκομική περίοδο που αρχίζει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πρώτες εκτιμήσεις, για τη νέα περίοδο αναμένεται μια καλή παραγωγή. Καλή παραγωγή. Όχι υπερπαραγωγή, αλλά πολύ καλή παραγωγή. Με ποσότητες που θεωρούνται επαρκείς να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση και να συγκρατήσουν τις τιμές στην αγορά. Αλλά και ότι την ίδια στιγμή οι παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να πιέζεται και το κόστος εργατικά και καλλιτικές δαπάνες να παραμένουν υψηλά. Υπάρχει βέβαια από τη μια η πλευρά του καταναλωτή που θέλει ένα προϊόν σε προσιτή τιμή και από την άλλη η πλευρά του παραγωγού, ο οποίος βλέπει ότι με τις τιμές που διαμορφώνονται σήμερα στο ελαιόλαδο καθιστούν την καλλιέργεια μη βιώσιμη. Οι σημερινές τιμές στην Κρήτη, όπως διάβαζα τελευταία, κινούνται στα 3-3,5 δια να φτάσει στα 4 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο που χαρακτηρίζεται πολύ χαμηλό για την κάλυψη του κόστους παραγωγής, η οποία κατά μέτριους υπολογισμούς, μετριοβαθείς μάλλον υπολογισμούς, ξεπερνάει τα 6 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, από την αγορά μεταφέρονται δύο αντικρουόμενες εκτιμήσεις, ότι δηλαδή θα υπάρξει μεν επαρκή ζήτηση και σε καλές τιμές, αυτό κατά τη γνώμη μου γίνεται για να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα για κάτι καλό, ώστε να απορροφηθούν οι καλές ποιότητες, αλλά και ότι μπορεί να υπάρξει πίεση με νέα προϊόντα που θα κρατήσει χαμηλά τις τιμές. Τι είναι τα νέα προϊόντα, έτσι που τα χαρακτήρισα εγώ, να διευκρινίσω τι εννοώ. Το εμπόριο, ξέρουμε, αγοράζει από τον παραγωγό ελαιόλαδο με οξύτητα 0,3 έως 0,5. Δεν έχει τύχει να δω να αγοράζει με μεγαλύτερη οξύτητα. Αυτό λοιπόν μπορεί να το αναμίξει με ελαιόλαδο υψηλότερης οξύτητας, άρα φθηνότερο, μέχρι αυτό να φτάσει στο 0,8 οξύτητα, που είναι το όριο που επιβάλλει η νομοθεσία για να μπορεί να χαρακτηριστεί και να πωλείται ως εξαιρετικά παρθένα. Δεν ξέρω βέβαια αν οι προσφορές ελαιολάδου που βλέπουμε αυτό το διάστημα στα καταστήματα τροφίμων εντάσσονται σε αυτή την περίπτωση. Η συγκομιδή λοιπόν, τα δισεύρετα και πολύ ακριβά φέτος εργατικά, άνβρες, τα λοιπάσματα, οι ζημιές και όλες οι υπόλοιπες καλλιτικές εργασίες επιβαρύνουν μόνο τον παραγωγό. Αν οι τιμές παραμείνουν σε επίπεδα που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής, η πίεση μπορεί να οδηγήσει ένα μέρος των παραγωγών σε εγκατάλειψη της καλλιέργειας και αυτό είναι πραγματικός κίνδυνος. Παρότι στην περιοχή μας, αλλά και αλλού, η ελαιοκαλλιέργεια επεκτείνεται ραγδαία, χωρίς όμως παράλληλα να προχωράει και η σωστή οργάνωση του τομέα. να επαναλάβω ότι πίσω από την τιμή παραγωγού βρίσκεται ένα κόστος που έχει αυξηθεί σημαντικά και το οποίο αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα για το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας. Πρόβλημα για το ελαιόλαδο όμως δεν είναι μόνο το κόστος παραγωγής, είναι και η κλιματική αλλαγή. Οι αυξημένες θερμοκρασίες που φαίνεται ότι μεταξύ άλλων, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, να επηρεάζει και τη χημική σύνθεση του ελαιολάδου. Αυτό δείχνει μια νέα μελέτη η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Η μελέτη που ανέφερα βασίζεται σε ανάλυση 1.650 αυθεντικών δειγμάτων ελαιολάδου που καλύπτουν μια χρονική περίοδο 27 ετών. Συγκρίνει δηλαδή στοιχεία 27 ετών. Καταγράφει μεταβολές στη σύνθεση των λιπαρών οξέων που συνδέονται κυρίως με την υπερθέρμανση. Το ύψος της θερμοκρασίας, η συχνότητα εμφάνισης υψηλών θερμοκρασιών αλλά και η διάρκεια αναδείχθηκαν από τις ισχυρότερες μεταβλητές που σχετίζονται με τις παρατηρούμενες αλλαγές. Εν ολίγης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρονιές με υψηλές θερμοκρασίες συνδέονταν με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ μέχρι και 6-7%, δηλαδή από 78,9% σε 72,9% και με υψηλότερες συγκεντρώσεις σε λινελαϊκό. Ενημερωτικά να σας αναφέρω ότι η προδιαγραφή για ένα ελαιόλαδο POP προστατευόμενης ομασίας προέλευσης και για το εξαιρετικό παρθένο ελαιό προβλέπει να έχει περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ 79% με ελάχιστη περιεκτικότητα του 72% και ανώτατο όριο για το λίνε λαϊκό στο 8%. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για προϊόντα που υπόκεινται σε αυστηρές προδιαγραφές για προστατευόμενη ονομασία και γεωγραφική ένδειξη. Τα ευρήματα της έρευνας λογικό είναι να ανοίξουν μια συζήτηση για τις συνέπειες στον ελαιοκομικό τομέα και κυρίως για την αξιολόγηση της ποιότητας που αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων POP αλλά και τους κανόνες ελέγχου γνησιότητας και νοθείας, ώστε η παραγωγή για ένα ελαιόλαδο που οι κλιματικές συνθήκες μεταβάλλουν φυσιολογικά τη χημική του σύνθεση να μην βρεθούν κατηγορούμενοι εντός εισαγωγικών για χαμηλής ποιότητας ή νοθευμένο ελαιόλαδο. Όπως καταλαβαίνετε, η κλιματική αλλαγή δρομολογεί εξελίξεις που δεν αφορούν μόνο την περιοχή μας αλλά ευρύτερα την Μεσογειακή Λεκάνη, η οποία όπως ξέρουμε θερμαίνεται ταχύτερα από άλλες περιοχές με διπλάσιο ρυθμό, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας και η συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων αποτελούν πλέον μόνιμη πρόκληση για τη ελαιοκομία. Βέβαια οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ελαϊκό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα ελαιόλαδο είναι ποιοτικά κατώτερο, διότι η συνολική ποιότητα εξαρτάται από ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων όπως είναι οι βροχοπτώσεις, η σχετική υγρασία, η ηλιοφάνεια, η ποικιλία της ελιάς, το στάδιο ρήμανσης του καρπού, το υψόμετρο, γεωγραφική θέση, άρδευση, καλλιεργητικές πρακτικές, οι φαινολικές ενώσεις, οι τοκοφερόλες και άλλα φυσικά αντιοξειδωτικά συστατικά που συμβάλλουν στην προστασία του προϊόντος. Η αύξηση όμως του λίνε λαϊκού οξέως μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του ελαιολάδου απέναντι στην οξύδωση, γεγονός που καθιστά κρίσιμη στις συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης. Η σύνθεση των λιπαρών οξέων αποτελεί βασικό εργαλείο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως για το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομείας που την συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αξιολόγηση της καθαρότητας ενός προϊόντος και στον εντοπισμό πιθανής νοθείας με άλλα φυτικά έλαια. Η υποαναμόρφωση λοιπόν κανονισμοί για να μην δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα σε μια πραγματική περίπτωση νοθείας και σε μια φυσική μεταβολή που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή. Αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε στις επαφές μας στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Το ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε,
0: αν θα είχαμε εκπρόσωπο.
1: Τώρα συνήθως πηγαίνουν.
0: Τι λέω τώρα. Διαβάζω. Εντάξει. Ναι, ναι.
1: Το ζήτημα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όλες τις μεσογειακές χώρες, διότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί το μεγαλύτερο παράγοντα αβεβαιότητας για τον μεσογειακό ηλιακοκομικό τομέα, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης είναι ήδη ορατές, μπορούν να ανατρέψουν την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, καθώς επίσης να επηρεάσουν την παραγωγή και τα χρηστικά πολλών άλλων αγροτικών προϊόντων, για να το γενικεύσουμε. Σε όλα αυτά που σας ανέφερα, θεωρώ χρήσιμο να προσθέσω και κάποια στοιχεία παρακάτω. Πρόσφατα στη Λισαβόνα πραγματοποιήθηκε η 123η Σύνοδος του Διεθνούς Συμβουλίου Ελλάδου με κύρια θέματα την κλιματική ανθεκτικότητα, την ποιότητα και τη διεύρυνση της παγκόσμιας αγοράς ελαιολάδα. Αναδείχθηκαν οι μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση διευρύνεται, οι κλιματικές πιέσεις εντείνονται και η ανάγκη για κοινά διεθνή πρότυπα γίνεται πιο επιτακτική. Mm-hmm. Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν αντιπροσωπείς από τις 48 χώρες μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελλάδου, που αντιπροσωπεύουν το 95% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. Κεντρικό μήνυμα των συζητήσεων ήταν ότι το ελαιόλαδο δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά μεσογειακό προϊόν, όπως πιστεύαμε. Το επαναλαμβάνω. Το ελαιόλαδο δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά μεσογειακό προϊόν, όπως πιστεύαμε. Τις τελευταίες 5-6 δεκαετίες η παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση έχει τριπλασιαστεί, ενώ σήμερα το 45% της κατανάλωσης έχει μετακινηθεί και πραγματοποιείται εκτός των παραδοσιακών χωρών παραγωγής, της Μεσογείου. Παράλληλα, η καλλιέργεια της ελιάς έχει επεκταθεί και στις 5 ηπείρους και συνεχίζει να επεκτείνεται, δημιουργώντας νέες προοπτικές αλλά και αυξημένες απαιτήσεις για συνεργασία, τεχνική γνώση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου. Παράλληλα, συζητήθηκε η μεγάλη σημασία των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων, ένα θέμα που μας καίει, οι οποίες ενισχύουν την αξία και την ταυτότητα του ελαιολάδου, προστατεύουν την ποιότητα και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Τη σύνοδο απασχόλησε η ένταξη και νέων αναδυόμενων παικτών, όπως είναι το Πακιστάν, για να σας ενημερώνω, Σαουδική Αραβία, το ενδιαφέρον επανένταξης της Συρίας και η μεγάλη δυναμική των αγορών Βραζιλίας, Ηνωμένων Πολιτειών και του Περού. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο ελαιοκομικός τομέας εισέρχεται σε μια νέα παγκόσμια εποχή. Το στοίχημα πλέον
0: η ποιότητα
1: είναι η ανάπτυξη, να συνδυαστεί με βιωσιμότητα, ποιότητα και ανθεκτικότητα. Εύχομαι και ελπίζω όλα αυτά να μας προβληματίσουν και να μας απασχολήσουν σοβαρά. Αν μείνει βέβαια χρόνος από τις πολιτικές κόντρες της μακράς προεκλογικής περίοδου, κυρίως για το ποιος θα δώσει τις μεγαλύτερες και περισσότερες παροχές.
0: Καλά, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τι κάνουμε, οι πολίτες και οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτό τον κλάδο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Χρειαζόμαστε μια οργανωμένη οικονομική πολιτική.
0: Που δεν την
1: το
0: έχουμε.
1: Θέμα είναι, το θέλουμε.
0: Το όχι, θέλουμε.
1: Όχι αν μπορούμε, το θέλουμε.
0: Το θέλουμε, αλλά γιατί δεν την έχουμε κάνει είναι το θέμα.
1: Εκεί είναι το...
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Εγώ κι άλλες φορές έχω επιβάσει ότι είναι αυτό που λένε σύν Αθηνά και χειρακή. Δεν μπορεί να τα περιμένεις όλα από τους.
0: Μα και τι μήνυμα εκπέμπεις προς αυτούς τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις? Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα σε αυτούς και στο κράτος. Εμείς τι εκπέμπουμε προς αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κώστα μου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Θα τα πούμε την μεθεπόμενη Τρίτη. Βεβαίως είμαστε σε δίκτυο. Να είστε καλά. Με την Έρτα Ορεστιάδας. Αγαπημένη μου, καλημέρα. Ό,τι καλύτερο εύχομαι στους ακροατές και στους συναδέλφους. Εμείς θα μας βάλεις λίγο το χαλάκι, Χερμίνα, για να πάμε στον... Γιατί, δεν είναι ωραίο όνομα? Πολύ, εμένα μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ. Πάμε, λίγο θα μας σηκώσει το χαλάκι για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 31, συγγνώμη, στα 31 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο, ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδας και ΕΡΤ Κομωτινής μαζί αυτό το πρωινό της Τρίτης. Της Τρίτης, της αγαπημένης των μονοπατιών του πρωτογενούς τομέα, γιατί η κοινωνία κινείται. Άσχετα αν σε εμάς δεν φτάνει αυτή η κίνηση πολλές φορές, γίνονται πράγματα, αλλά θα πρέπει αυτό να πάρουν έτσι, να δέσουν μεταξύ τους, να υπάρξει μια μαγική κλωστή που θα δέσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους φωτισμένους που λέγαμε, που δίνουν το καλό παράδειγμα με τη δική τους δράση, την ενεργό δράση και τις καινοτομίες τους. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βάιο Γκανή, ο οποίος είναι αγρότης, ηνοποιός και βεβαίως γνωστός από τις διάφορες κινητοποίησεις των αγροτών, με έναν έτσι πολύ στιβαρό λόγο, και έναν άνθρωπο που ξεκίνησε μια προσπάθεια να μπει, κάτι να οργανωθεί στο αγροτικό κίνημα. Για να δούμε τι έγινε. Έχουμε καιρό να τα πούμε, κύριε Γκανή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαχαίρα. Καλημέρα στον όμορφο Εύρο, σε όλα τα παιδιά και στους φίλους, σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλη τη Θράκη. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, για πείτε μας πού είμαστε.
1: Χειρότερα από ό,τι ήμασταν πριν. Μάλιστα, με τις τελευταίες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό της χώρας, δεν υπάρχει κανένα μέλλον για μας βάσει σχεδιασμού της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Είμαστε για να φεύγουμε. Συγγνώμη που είμαι πολύ αποσιόδοξος, αλλά δεν μπορούν να γίνουν έτσι τα πράγματα αυτά.
0: Τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός? Τι θα έπρεπε να πει σε έναν πολύπαθο κλάδο του πρωτογενούς τομέα, με το κόστος να έχει φτάσει στο Θεό, το κόστος παραγωγής και βέβαια τις μεγάλες πληγές στο κτηνοτροφικό κλάδο?
1: Είπατε ότι τον αφρό εσείς σε πρώτη φάση. Βασικά ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα. Εμείς θα περιμένουμε να ακούσουμε μία κουβέντα, η οποία δεν έχει κόστος, μια εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία την επιζητούμε, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, το 2007 στην Αλαμάνα τότε. Αυτό είχαμε. Όταν οι συναδελφοί μας ζητάγαν όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, εμείς μιλάγαμε για εθνική στρατηγική, που σημαίνει πλήρη κατάρτιση και σχεδιασμό σε όλη τη χώρα, ό,τι παράγει η χώρα, ώστε θα κινηθεί με βάση κουβέντας και συζήτηση σοβαρής και εκτέλεσης κανόνων και από τους αγρότες, ό,τι αφορά αγροτιά, και από το εμπόριο και από το κράτος. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ποτέ δεν μπήκαν κανόνες και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα πράγματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια υπάρχει ο κλάδος της κτηνοτροφίας, ο οποίος θα εξαφανιστεί όπως πάνε οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν λαμβάνω καμιά μέρημνα. Δηλαδή, όταν και συγκεκριμένα τελευταία σε ένα κρητικό νησί όπως είναι η Μυτιλήνη εξαφανίζεις μια αυτόχθονη φυλή χωρίς κανένα λόγο και επιβάλλεις και στρατηγικό νόμο, γιατί αυτό γίνεται στην ουσία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και αν πάτε να δείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι επιβιώνουν, εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα πάνω στην πέτρα. Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι αυτοί είναι κομμάντο. Δεν υπάρχει ούτε λιβάδια πράσινα που βόσκουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν εξαφανίζεις αυτούς τους ανθρώπους και διώχνεις αυτή τη στιγμή περίπου 3.000 οικογένειες κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν σφραγιαστεί τα ζωντανά τους, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Εκεί έρχεται να πατήσει το μέτρο που λέει η κυβέρνηση ότι προσπαθεί να ευημερήσει η περιφέρεια. Ποια περιφέρεια? Αυτές οι 3.000 οικογένειες θα φύγουν για να πάνε σε ένα αστικό κέντρο μεγαλύτερο για να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά.
0: Ή στο εξωτερικό.
1: Καλά, ναι. Σίγουρα, ναι. Επειδή αγαπάμε τα παιδιά μας και επειδή η κυρία Κεραμέως είπε ότι έρχονται τόσοι πολλοί απ' έξω Έλληνες που έχουν φύγει, που είδαν την Ελλάδα σαν παράδεισο. Δεν μας λένε και εμάς τα παραδείγματα αυτά να ξέρουμε από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εμείς δεν βλέπουμε.
0: Όχι, να μας δείξουν τον παράδεισο.
1: Καλά, τον παράδεισο αφήστε, τον έχουμε χάσει από χρόνια.
0: Ήταν
1: λογικό να το χάσουμε με τις τακτικές και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν.
0: Όμως, κύριε Γκανή, Α, παρακαλώ, ολοκληρώστε και θα σας πω. Πείτε μου.
1: Ναι, όταν κυρία Μαχαίρα δεν λες την αλήθεια, και δεν λες την αλήθεια ούτε μεταξύ σου, δηλαδή, σαν κόμμα, αν θες κυβερνητικό, ή μεταξύ τους οι βουλευτές ή όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις και νόμους, καταρτίζουν νόμους χωρίς να μας ρωτάνε. Τα αποτελέσματα αυτά θα είναι. Δεν μπορεί να είναι καλύτερα. Απλώς ήταν θέμα χρόνου, οπότε όλη η Ελλάδα θα εκμεδυνιστεί, θα φαγηρίσουν που λέμε στην δικιά μας γλώσσα και θα τελειώνει η ιστορία. Και ας γίνουμε όλοι μαζί παροχή υπηρεσιών.
0: Όλοι μαζί.
1: Υπόδουλοι δηλαδή σε ένα σύστημα, ναι, γιατί αυτό είναι η Ελλάδα μας. 64% είναι παροχή υπηρεσιών. Πέστε μου, ίσως μια χώρα στον κόσμο που με τέτοια παροχή υπηρεσιών μπορεί και επιβιώνει.
0: Ναι.
1: Για να έχει τέτοια παροχή υπηρεσιών, πρέπει η βιομηχανία σου να είναι για το διάστημα. Όχι να πιάνει αυτοκίνητα και τρένα και αεροπλάνα.
0: Για τον πλανήτη τίποτα. Αυτόν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οικονομολόγοι δεν είμαστε, αλλά επειδή βλέπουμε, παραπέρα, έχουμε ζήσει κάποιοι από εμάς σε προηγμένες, ας πούμε, μέσα ή εκτός εισαγωγικών χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που έζησα, που είναι η μέκα του καπιταλισμού, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκεί οι άνθρωποι βελάζουν από δουλειά. Δουλεύουν 16 ώρες.
0: Μα λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ καρτελοποιούνται τα πάντα. Εδώ,
1: πράγμα, ναι. Όχι. Εδώ είναι όλα καρτέκ. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το βλέπουμε στην πράξη. Δεν χρειάζεται. Τώρα, αν εμείς οι Ιθαγενείς περιμένουμε να μας δώσει ο Πρωθυπουργός της χώρας ένα επίδομα και πάλι, δηλαδή τι έχουμε γίνει αυτή τη στιγμή. Τι είμαστε ανάπηροι, τι είμαστε ανήμποροι και μας δίνουν επιδόματα. Επιδόματα να δώσει κάποιο άνθρωπο που στη ζωή του έτυχε να έχει αυτή, όχι ατυχία, να έχει την ατυχία να μην μπορεί να είναι αρτιμελής, να είναι οτιδήποτε, να έχει την και να δώσει ένα επίδομα.
0: Να σε εμάς γιατί να δώσουν.
1: Ναι, ναι. Σε εμάς γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Κύριε Γκανή, ποιος τα επιτρέπει όλα αυτά? Από τη βάση τι μήνυμα εκπέμπεται? Ποιος τους βάζει όλους αυτούς που νομοθετούν στη Βουλή? Υπάρχει αγρότη στη Βουλή?
1: Εμείς τους βάζουμε.
0: Εμείς. Λοιπόν,
1: για να μπορέσεις να ξεκινήσεις μια κάθαρση για μένα, προσωπική μου άποψη εκφράζω πάντα, πρέπει να καθαρίσεις πρώτα τον εαυτό σου. Να δεις εντάξει, να δεις πώς βαδίζεις την κοινωνία, να δεις πάτησες πάνω σε παρανομίες για να μπορέσεις να φτάσεις και πού είσαι. Και ύστερα ξεκινάς και κάνεις την κάθαρση.
0: Και δείχνεις το δάχτυλο, με το δάχτυλο προς τα έξω.
1: Δεν χρειάζεται να δείξεις το δάχτυλο, με τον τρόπο ζωής σου δείχνεις αυτά τα πράγματα. Ναι. Εγώ έχω κατηγορηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, πήρα από εδώ, πήρα από εκεί. Είμαι ανοιχτός και ήμουν ανέκαθεν από τότε που ήρθα στη χώρα, ανοιχτός σε οποιοδήποτε έλεγχο. Αρκεί και αυτός που με καταγγέλει να είναι ανοιχτός σε έλεγχο.
0: Να έχει κάνει πρώτα τον έλεγχό του.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε το τι γίνεται στη χώρα. Για να ξεκαθαρίσουμε πώς μπορούμε να παρέσουμε. Και κοιτάξτε, αυτούς τους ανθρώπους τους ψηφίζουμε εμείς. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς οι αγρότες δώσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο κόμμα 47%.
0: Ως κλάδος επαγγελματιών.
1: Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κολλημένοι που εκεί μέχρι να πεθάνουν θα ψηφίζουν εκεί. Αυτό δεν το φταίει κανείς. Γιατί η μόνη επανάσταση που μπορείς να κάνεις στη δημοκρατία είναι η μέρα της ψήφου, η μέρα των εκλογών.
0: Και βέβαια βάλετε και ένα μεγάλο ποσοστό, 60% που απέχει, έτσι. Και εκεί είναι ένα μεγάλος καθοριστικός παράγοντας.
1: Εκεί είμαστε στις παραλίες ή κάνουμε άλλη επανάσταση ότι δεν πάω να ψηφίσω. Άλλο που δεν θέλει, βούτυρο στο ψωμί, το εκάστοτε κυβερνώντα να συνεχίσει τις πολιτικές αυτές. Ύστερα μην απορούμε την άλλη μέρα το πρωί.
0: Όμως
1: και πηγαίνουμε έξω από τα γραφεία των βουλευτών και παρακαλάμε. Για τα αυτονόητα, έτσι, για τα νόμιμα πάμε και παρακαλάμε.
0: Έτσι, έτσι. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Από κάπου πρέπει να φανεί ένα φως. Δηλαδή, αν δεν γίνει από τον πρωτογενή τομέα, αν δεν γίνει από τους ανθρώπους καλή ώρα όπως εσάς, που βλέπετε, που πονάτε, που υπηρετείτε, που ξέρετε τι χρειάζεται ο τομέας, με άλλους 2-3 ανθρώπους που επίσης είσαστε στο ίδιο μήκος κύματος, δεν πρέπει να ξεκινήσει κάτι. Κάτι να εκπαιμφθεί προς τα πάνω.
1: Εμείς ξεκινήσαμε, κύριε Μαχαίρα, παρόλο που ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι ένας άνθρωπος που δημιουργεί δεν έχει το χρόνο. Δεν τον επιτρέπουν να έχει τον χρόνο να ασχοληθεί και με τα κοινά. Εδώ για να ασχοληθείς με τα κοινά πρέπει να είσαι πρώτον ή βαθύπλουτος, να μην ξέρεις τι να κάνεις όλη τη μέρα, ας πούμε, τα χρήματα που έχεις να πεις. Δεν πάω να κάνω και μια πολιτική καριέρα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Μα δήμαρχος, μα πρόεδρος, μα εργοβουλευτής, οτιδήποτε. Λοιπόν, ή να είσαι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προσφέρει τίποτα στη ζωή σου και το μόνο που σου μένει είναι να χωθείς στην πολιτική, μπας και μπορέσεις και βολέψεις παιδάκια, την οικογένειά σου, το τομάρι σου και οποιοδήποτε από αυτούς. Και δεύτερον, οι πολιτικές οικογένειες των τζακιών που λέμε, οι οποίες αυτές.
0: Αυτό δεν το θέλουμε. Είναι το αποτυχημένο μοντέλο που ζήσαμε μέχρι τώρα. Θέλουμε κάτι νέο.
1: Μα πώς δεν το θέλουμε? Αυτό το έχουμε ακόμα σήμερα. Αυτοί μας δίκουν. Εγώ γεννήθηκα με Παπανδρέο Μητσοτάκη και Καραμαλή. Θα πεθάνουν και τα δισέγγονά μου και θα είναι πάλι αυτοί μέσα.
0: Κούφια η ώρα, άκυρο. Ναι,
1: δεν πειράζει.
0: Για το θάνατο.
1: Μέσα στη ζωή είναι όλα. Εμένα δεν με φοβίζουν αυτά. Εμένα με φοβίζουν τα πραγματικά γεγονότα. Ο θάνατος είναι κάτι που θα έρθει.
0: Ναι, αλλά μέχρι να έρθει ο θάνατος ζούμε. Τι γίνεται μέχρι τότε? Αυτό είναι το που και εμένα με καίει.
1: Πεθαίνουμε κάθε μέρα και αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο.
0: Όχι, ζούμε κάθε μέρα, κύριε Γκανή.
1: Δεν ζούμε. Εγώ δεν το θεωρώ ζωή ο άνθρωπος να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ γιατί όλο το βράδυ σκέφτεται, που πάει να ξεκουραστεί, σκέφτεται πώς θα πληρώσει και πώς θα φέρει εις πέρας την αυριανή μέρα. Αυτό δεν είναι ζωή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Το καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Και αυτό σε αποξενώνει από φιλίες, από δημιουργία, από τα πάντα. Δεν έχει την όρεξη να σπαταλίζεις χρόνο σε κουβέντες, όχι ανούσιες, φοβερά ουσιαστικές για να σχεδιάσεις κάτι. Και εμείς δεν είχαμε το χρόνο να ασχοληθούμε τόσα χρόνια, γιατί είμαστε με δανεισμούς, κοιτάμε το προϊόν μας, πρέπει να τρέχουμε. Ξέρετε, μετά η δουλειά μου δεν είναι ότι παράγω ένα προϊόν, το πετάω κάπου και σε μια μεριά, ας πούμε.
0: Δεν έφταιξε μόνο αυτό, κύριε Γκανή. Έφταιξε ότι παρισέφρισαν τα κόμματα παντού. Παρισέβρισαν τα κόμματα παντού, δυστυχώς. Κάτι που πρέπει λοιπόν να βγει καινούριο τώρα είναι αυτό. Αυτό που εσείς λέτε.
1: Τώρα, ναι. Ακριβώς αυτό λέω, γιατί είμαι το Θωμάτο Μόσκο, το συνάδελφό μου, ναι, και στο διάτο κτηνοτρόφο. Κάναμε μια προσπάθεια για ένα καινούργιο συνδικάτο αγροτών, όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αν θέλετε, ένα αγροτικό επιμελητήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήμασταν 2,5 μήνες στην Αθήνα με δικηγορικά γραφεία, με 2 δικηγορικά γραφεία, και δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη, γιατί ο νόμος λέει ότι αν πας να κάνεις κάτι τέτοιο,
0: ναι,
1: ένα αγροτικό συνδικάτο, πρέπει να είσαι κάτω από την προστασία ενός κόμματος. Όπως ήταν παλιά οι οργανώσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΓΕΣΑΣ, αν θυμάστε, η
0: ΜΕΤΑ,
1: με την Δημοκρατία, ναι, με τον ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίτατε που φτάσαμε. Εμείς δεν θέλαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και έτσι αναγκαστήκαμε το θέμα να πάρουμε την απόφαση να μπούμε σε ένα πολιτικό φορέα, εφόσον μας καλέσαν, βέβαια, έτσι δεν πήγαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καλεστήκαμε, γίνανε κουβέντες και τελικά αποφασίσαμε ότι αυτός που μπορεί να μας δώσει κάποια χίκα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, και γι' αυτό ξεκινήσαμε την ιστορία αυτή, ας πούμε, η οποία θα είναι καθαρά μια ομάδα 12 αγροτών.
0: Ναι.
1: Σε πρώτη φάση, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα είναι 30 αγρότες, οι οποίοι και αυτοί, ας πούμε, η οποία θα είναι καθαρά μια ομάδα 12 αγροτών.
0: Ναι.
1: Σε πρώτη φάση, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα είναι 30 αγρότες, οι οποίοι.

0: Άραγε, λέει, αναλαμβάνεται το Υπουργείο Γεωργίας εξ ολοκλήρου και στείνετε εσείς όλο το πρόγραμμα. Αυτά δεν μας τα είπε κανένας πολιτικός αρχηγός. Αντιθέτως, στους άλλους που πήγαμε, στους 2-3 ακόμη, ας πούμε, μας είπαν ότι τα ξέρουν όλα. Δηλαδή, μας στέλνανε σαν ονόματα να δώσουμε 5 ψήφους ακόμη στο κόμμα τους και να τελειώνει η ιστορία. Και γι' αυτό καταλήξαμε στο να συμπορευτούμε με τον Αλέξη.
1: Και χαίγγει ότι θα, άμα για εκείνη την περίπτωση που θα υπάρξει, θα είναι κυβέρνηση, δεν ξέρω, μέσω ενός συσχήματος, με άλλα κόμματα ή οτιδήποτε. Αυτό να τηρηθεί σαν δέσμευση, ότι οι άνθρωποι που ξέρουν τον πρωτογενή τομέα να πρωταγωνιστήσουν, να είναι και μέσα στο Υπουργείο όμως.
0: Εγώ το ζήτησα καταρχάς γραπτός, αν και δεν.
1: Γραπτός βεβαίως, γραπτός, και πολύ καλά. Κάνατε.
0: Δεν ήταν κύριε Μαχαίρα εφικτό, αλλά του είπα το εξής χωρίς καμία απειλή, έτσι. Γιατί ήθελα πραγματικά να μιλήσω, σαν να μιλάμε μαζί με τον φίλο μου. Λοιπόν, ότι εάν δεν κηρυθούν αυτά που είπαμε, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που την άλλη μέρα το πρωί θα είμαστε σε διάβλους τηλεοπτικούς ή τηλεφωνικούς, θα καταγγείλουμε και θα πάμε
1: αυτό
0: στη δουλειά μας. Δεν έχουμε καμιά δουλειά.
1: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Τι σας είπε?
0: Και μάλιστα να ξέρετε ότι αυτό που είπε, που ανήγγειλε και ο ίδιος μέσα στη Θεσσαλονίκη όταν έγινε η εξαγγελία, ας πούμε, ήταν ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει το συντομότερο δυνατόν θα φύγει το Υπουργείο μαζί με όλες τις τομές στο κέντρο της Ελλάδας με 5 υποδομές σε όλη την περιφέρεια. Και να τελειώνει αυτή η ιστορία με την πλατεία Βάθης.
1: Φεύγει λοιπόν το Υπουργείο Γεωργίας, που είναι το καλύτερο όνομα για μένα, έτσι. Ή Υπουργείο Πρωτογενούς Τομέα, δεν ξέρω.
0: Ακριβώς.
1: Φεύγει από την Αθήνα. Μάλιστα.
0: Το βασικότερο όμως για μας ότι θα απευθυνόμαστε μόνο σε επαγγελματίες αγρότες. Αυτή είναι η στόχευση. Και φυσικά τα δύο μεγάλα κριτήρια που είχαμε βάλει στο στίγμα είναι το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα συνεργάζεται με Ινστιτούτο είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Λοιπόν. Για το σχεδιασμό της εργονομίας δηλαδή, και μετά τα αγροτικά επιμελητήρια, δηλαδή όταν θα συντάσσεται νόμος μέσα στη Βουλή το οποίο θα αφορεί τον πρωτογενή τομέα, τον πρώτο λόγο θα έχει
1: το αγροτικό επιμελητήριο
0: ή το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα εκλέγει αγρότες από όλη την Ελλάδα, δεν μιλάμε με χρώματα, ό,τι χρώμα και να θέλουν, οι οποίοι αυτοί θα δίνουν τον τόνο, τις κατευθύνσεις και μετά θα ψηφίζεται. Αλλιώς δεν θα περνάει τίποτα. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ, έτσι.
1: Βέβαια. Μα έτσι πρέπει να γίνει σε όλους τους κλάδους. Δεν μπορούν να αποφασίσουν κάποιοι σε ένα κλειστό γραφείο, γυάλινο γραφείο για ανθρώπους που είμαστε καλή ώρα εδώ πέρα. Και αυτό ήταν και ο ρόλος των εκπροσώπων και των βουλευτών και των οποιονδήποτε ανθρώπων από την περιφέρεια.
0: Μα θέλω να σε πω.
1: Να ακούνε τους ανθρώπους του τόπου, γιατί ξέρουν για τον τρόπο που θα λυθούν τα προβλήματα.
0: Να ξέρετε ότι πριν ακόμα κάναμε, όχι αναλάβει, ότι κάνουμε εκλογές, δεν γίνεται ακόμα. Να ξέρετε ότι οι δικοί σας συνάδελφοι του ραδιοφώνου, κάποιοι από την Αθήνα, το πρώτο ερώτημα που είπε κάποιος, ας πούμε, ο οποίος του αρέσει από ό,τι φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης, είπε: για να δούμε τον κύριο Τσίπρα τι θα κάνει με τους δημοσίους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας. Δηλαδή, πώς θα τους πει όταν φύγετε από την Αθήνα και πηγαίνετε στη Λάρισα ή στην Κομωτινή, που θα πάει το Υπουργείο, ας πούμε, και οι δομές. Εδώ δεν κάνουμε ερωτήσεις. Εδώ θα προτείνουμε σε ανθρώπους πραγματικά, γιατί αφορά χιλιάδες κόσμους που εργάζεται, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Υπουργείο, μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάμε για τον ΕΛΓΑ. Μιλάμε
1: δεν πειράζει να επιστρέψει κανένας στο χωριό του πίσω που ερήμωσε.
0: Δεν ρωτάς το δημόσιο υπάλληλο πώς θα χαράξει την πολιτική. Εδώ του προτείνει πέντε πράγματα και αν δεν θέλει, υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που μπορεί να επανδρώσουν.
1: Έτσι,
0: μιλάμε ότι το γεωτεχνικό επιμελητήριο θα έχει μεγάλο ρόλο όπως πρέπει πραγματικά. Μέσα στις δομές του Υπουργείου. Δεν μπορεί να είναι ξεχωριστό πράγμα όπως είναι αυτή τη στιγμή και να κάθονται απ' έξω και να φωνάζουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν από μέσα τη δουλειά. Και φυσικά θα υπάρχουν πανεπιστημιακοί, οι οποίοι όμως δεν θα ορίζουν την κατάσταση, απλώς θα συμπληρώνουν στο θεωρητικό τμήμα το οποίο έχουν σπουδάσει πώς πρέπει να γίνει η δουλειά. Και μιλάμε για νέα προγράμματα νέων αγροτών, τα οποία δεν θα είναι με 30 και 20 χιλιάδες, θα είναι με 100 χιλιάδες ευρώ πρώτη κατάσταση, αλλά και με εκμάθηση από την αρχή, όχι μετά από 5 χρόνια που γίνεις νέος αγρότης, να πας να δώσεις και 2 εξετάσεις και να φύγεις. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Αυτά δηλαδή, και δεν μιλάμε για κάτι πρωτοποριακό. Μιλάμε για αυτά που γίνονται στην Ευρώπη.
1: Αυτονόητα. Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ και 20 χρόνια. Και φανταστείτε, αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία γίνονται όχι απεργίες, όχι απεργιακός κλειός, όχι ο χαμός. Γιατί τους βάζουν κάποιο όρο για το άζωτο που εκπέμπουν οι αγελάδες αυτή τη στιγμή και γίνεται επανάσταση. Άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν καταστρέμα, έχουν φτάσει στα 2.200-2.400 ευρώ το στόμα και εμείς είμαστε στα 180 ακόμη. Και αυτοί έχουν πρόβλημα. Φανταστείτε εμείς που είμαστε.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Και τώρα πρέπει να λύσουμε, ας πούμε, τα μεγάλα θέματα αυτή τη στιγμή που εμείς ήμασταν υπέρ του εμβολιασμού. Πριν από μια εβδομάδα βγήκαν τα non-papers από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έδωναν τα εμβόλια και μας είχαν πει να προχωρήσουμε σε εμβολιασμούς. Πριν από 15 μέρες η Κύπρο προχώρησε σε εμβολιασμό. Και παράγει κανονικά το χαλούμι, το

0: εισαγή κανονικά.
1: Μια χαρά.
0: Και εμείς ακόμα καθόμαστε και σφάζουμε ζώα.
1: Έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, και το φανταστικό σε όλη την ιστορία της κτηνοτροφίας. 82.000 κτηνοτρόφοι δηλώνουν εγωπρόβατα. Οι 42.000 από αυτούς, από τους 82, δεν πουλάνε ούτε γάλα ούτε κρέας. Απλώς τα έχουν τα πρόβατα και τα κοιτάνε, ας πούμε. Για να δείτε τι σύστημα παίζει σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Από τους 82.000 σε 42.000 δεν δηλώνουν ότι πουλάνε τίποτα από τα παράγωγα του πρόβατος. Τώρα φανταστείτε, προφανώς δεν θα έχουν ούτε πρόβατα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά πληρώνουν κανονικά.
1: Πληρώνουν.
0: Δεν μπορεί αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό να συμβεί δεν ξέρω. Και δεν ξέρω πώς και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στέκονται και βγαίνουν στην περιφέρεια. Και για μένα δεν είναι ντροπή να είσαι οποιοδήποτε κόμμα. Απλώς πώς έρχεσαι στον λαό σου, ο βουλευτής, πώς έρχεται στον Εύρο και περπατά με ψηλά το κεφάλι και λέει όλα καλά γίνονται. Με ποιους? Με ανθρώπους, με τον κύριο Σκηνά. Με VIP-στες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καριερίστες. Έτσι θα γίνει η δουλειά. Εδώ, αν δεν σκέψεις μέσα στο στάβλο, αν δεν σκέψεις το χωράφι, να δεις πώς είναι τα πράγματα, αν δεν μυρίζεις τη γη, αν δεν καταλάβεις τους ανθρώπους αυτούς τι σου λένε. Έλεγα πάντα στους πολιτικούς, και γι' αυτό έχω αλλεργίες στο πολιτικό σύστημα. Τους έλεγα από τους 15 παρατεχάμενους που είστε και τους πληρώνετε, πάρτε έναν δικό σας που είναι μέσα από την παραγωγή, σε οποιοδήποτε επίπεδο.
1: Ναι, δικό σας.
0: Μα
1: ναι,
0: αγρότης, μα εστίαση,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να σας λέει την αλήθεια. Δικό σας, όχι από άλλο κόμμα.
1: Ναι,
0: δικό σας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αφού πληρώνετε 15 κηφίνες.
1: Ναι.
0: Πάρτε έναν τουλάχιστον να ξέρετε δουλειά για να σας προστατεύει. Δεν μας άκουσε κανείς. Όλοι γύρω στην πλατεία στο Κολονάκι, εκεί παίζονται οι πολιτικές όλες. Μεταξύ Τύρου και Αχλάδου που λένε σε Αχλαδίο, λοιπόν, εκεί παίρνετε αποφάσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι πολιτική δεν γίνεται. Ούτε θα προκόψει ποτέ ο κόσμος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όσοι μείναμε ακόμη στην περιφέρεια, γιατί σίγουρα θα υπάρχει και περιφέρεια.
1: Mm.
0: Θα βλέπετε τα χάλια μας. Δεν είστε μόνο εσείς που πραγματικά είναι μια περιοχή όχι ευαίσθητη. Μένα δεν μ' αρέσουν αυτές οι κουβέντες. Ευαίσθητη και κρατάνε θερμοπύλες. Όχι. Είστε όμως μια περιοχή η οποία πραγματικά θα έπρεπε να δοθεί βάρος για όλα αυτά τα γεωπολιτικά που συμβαίνουν. Και βλέπετε, όταν είχα έρθει κάποια στιγμή στην Κομωτινή, έβλεπε τα κοφάρια από εργοστάσια τα οποία παίρνουν επιδοτήσεις. Περίπου 80% γιατί είναι παραμεθόριο περιοχή, στείνανε τις business. Δεν υλοποιούταν ποτέ κανένα έργο.
1: Έπαιρναν το παραδάκι και δεν το επέστρεψαν και ποτέ.
0: Και όταν κοίταγα αυτές οι μονάδες, οι οποίες είναι εγκατελειμμένες, τα κτίρια και μόνο που κοίταζα, λέω ρε παιδιά, τι είναι αυτά. Λέω, αυτά είναι εγκατελειμμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τόσα εκατομμύρια δαπανημένα, γιατί για να κάνουμε business, θα σκοθούμε να φύγουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτά δεν μπορεί να υπάρξουν. Και δεν έπρεπε να υπάρχουν και γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή. Γιατί μας λένε και το άλλο, ότι δεν προσφέρεται και τίποτα στο ΑΕΠ της χώρας. Εγώ ένα παράδειγμα θα σας πω. Η περιφέρεια Θεσσαλίας, ο πρωτογενής τομέας της περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με την καθετοποίηση ΠΟΗ των προϊόντων, εισφέρουν αυτή τη στιγμή το 30% στο ΑΕΠ της χώρας. Μία περιφέρεια στην Ελλάδα.
1: Μα δεν είναι μόνο η παραγωγή, μετά υπάρχει αυτό του πρωτογενούς τομέα, η προσφορά και στους άλλους τομείς, το οποίο δεν το μετράνε και μας παρουσιάζουν. Ναι, αυτό είναι.
0: Δεν το μετράνε γιατί τους πολιτικούς τους συμφέρει να εκτελούν τις εντολές των Βρυξελών, ας πούμε, δεν χρειάζεται να φτιάξετε γάλα. Εσείς θα σας φέρουμε από τη Δανία.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται
1: ναι.
0: να φτιάξετε εσείς, ας πούμε, κρασί.
1: Είμαστε σε αερόστατο. Ναι, είμαστε σε αερόστατο εμείς.
0: Ναι. Ναι, εμείς τι θα κάνουμε εδώ, θα απολαμβάνουμε τα αγαθά δωρεάν. Κοιτάξτε που έχουν φτάσει οι μισθοί. Κοιτάξτε ότι πέραντι ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, ακόμη απέχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στα 1.500 ευρώ για να φτάσουμε αυτά, τα αυτονόητα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε 4 φορές περισσότερη ακρίβεια από ό,τι στις ευρωπαϊκές χώρες. Το 1/3 των μισθών των ανθρώπων αυτών και μας καλούν να επιβιώσουμε και μάλιστα μια χαρά. Και να έχεις τι να πω τώρα για το μυαλό που διαθέτει ο συγκεκριμένος υπουργός, θα λέω ότι είμαστε ζάχαροι και περνάμε κάτι καλά. Βέβαια, κοιτάει από τη δικιά του μεριά.
1: Αυτός
0: που πουλούσε τα βιβλία και δεν μπορούσε να πουλήσει ούτε το ρομάντζο, ας πούμε, το παλιό που ήταν μια φορά, ξαφνικά έγινε ο ειδήμων σε όλα. Σε συστήματα υγείας, τα πάντα. Κοιτάξτε τι συμβαίνει σε όλους τους κλάδους έχουν καταρρεύσει. Γιατί δεν δώσαμε ποτέ πραγματικά σε επαγγελματίες το χρόνο και το χώρο που πρέπει για να έχουν. Είμαστε ό,τι αρπάξουμε και ό,τι δηλώσουμε.
1: Αυτό πρέπει να σταματήσει όμως, έτσι. Και πρέπει να σταματήσει από κάπου. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να χτιστεί ένα νέο συμβόλαιο, πραγματικά ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ του κράτους και των πολιτών της Ελλάδας. Τέλος το πελατειακό κράτος. Τέλος. Πρέπει κάποιος να το πει αυτό. Ναι.
0: Θυμάμαι το 80 περίπου, ήταν, ήμουν πολύ μικρός. Πέρασε από εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου, από την περιοχή μου, ας πούμε, για να πάει στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, γιατί περνάς από εδώ.
1: Ποια περιοχή είστε εσείς, θυμίστε μου.
0: Εμείς είμαστε στο βόρειο τμήμα του νομού Φτιώτες, που ξεκινάει ο νομός Καρδίτσας, ο νομός Λάρισας. Ουσιαστικά είμαστε μέσα στη Θεσσαλία, αλλά ανήκουμε στη Στερεά Ελλάδα. Είναι το βορειότερο σημείο της Στερεάς Ελλάδος.
1: Είσαστε κοντά στην Ανάβρα.
0: Στην Ανάβρα Δομοκού.
1: Ναι, στη Φθιώτιδα.
0: Ανάβρα Αλμυρού μιλάμε.
1: Ναι, ναι. Στη Φθιώτιδα που είναι. Εκείνο το περίφημο χωριό. Σαν την Ανάβρα που έπρεπε να γίνει όλη η Ελλάδα. Που έκανε ένας πρόεδρος εκεί πέρα, ένας δήμαρχος. Τα άλλαξε όλα. Αυτό έπρεπε να γίνει η Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε το αποτέλεσμα. Όταν έγινε ο Καλλικράτης.
1: Διαλύθηκε.
0: Τα έσοδα από αυτό το χωριό δεν είναι στην Φθιώτιδα, ανήκει στον Αλμυρό.
1: Στον Αλμυρό, στη Μαγνησία. Ναι. Α, ωραία. Νομίζω είναι στα όρια, κάπου εκεί κοντά.
0: Ναι, εκείνος ο πρόεδρος λοιπόν έκανε όλες τις δομές, έκανε τα πάντα όπως έπρεπε και ξαφνικά γίνεται ο Καλλικράτης και πήγε η Ανάβρα στο Δήμο Αλμυρό και ό,τι εισπράξεις είχε. Από αυτά που έφυγε ο πρόεδρος, τα παίρνει τώρα ο Δήμος Αλμυρού και τελείωσε η Ανάβρα. Αυτά είναι τα μοντέλα τα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν να σας πω αυτό το παράδειγμα. Ναι. Και μόνο σταμάτησε ο Ανδρέας, το σταματήσαν, ναι, ναι, το κατεβάσαν κάτω, φωνάζαν από κάτω, σοσιαλισμός και τους είπε, το θυμάμαι αυτό γιατί σας λέω,
1: ναι,
0: ήμουν τότε 13 χρονών, 12 κάπου εκεί ήμουν. Λοιπόν, και λέει, θέλετε σοσιαλισμό, λέει. Από κάτω ξέρετε πανίγυρι, σοσιαλιστές είστε, λέει. Δεν μιλάει κανένας, δεν ήξερε τι είναι σοσιαλισμό. Θέλουμε σοσιαλισμό ή θέλουμε οτιδήποτε να αλλάξουμε, να είμαστε όλοι. Πώς θα σου πω, ισόνομε σε μια χώρα κτλ. Αλλά εγώ να κάνω τις βρωμοδουλειές μου. Δεν γίνονται αυτά.
1: Έτσι.
0: Εδώ θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι ο Βάγιος Ουγγανής που το μυαλό του είναι γιώτα 5 δεν μπορεί να έχει τα ίδια με αυτό που είναι γιώτα 1. Δεν γίνονται αυτά. Εδώ στη χώρα βλέπεις όταν είσαι ανεπάγγελτος, άεργος, άνεργος, οτιδήποτε, είσαι αυτός που κάνει κουμάντα γιατί έχεις 5 γνωριμίες με 5 βουλευτές. Και αυτός που πραγματικά κοπιάζει όλη τη μέρα, δεν προλαβαίνει ούτε να κοιμηθεί το βράδυ. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αυτά είναι ανώμαλα πράγματα. Δεν είναι ομαλές κοινωνίες, δεν είναι κοινωνίες του μέλλοντος.
1: Πρέπει,
0: αυτά
1: λοιπόν,
0: πρέπει να καταλάβουν και οι νέοι μας και
1: κυρίως
0: με καθοδήγηση όπως πρέπει. Υπάρχουν όλα τα σχέδια, όλα τα πλάνα. Να σας δώσω μόνο ότι στη Φιλανδία, στις σκανδιναβικές χώρες, για να γίνεις κτηνοτρόφος, για να στήσεις ένα στάβλο, έρχεται το κράτος που οργάνωσε, σου λέει τι θες αυτόν τον στάβλο. Για πόσα ζώα, για 100 και μελλοντικά να πάμε στα 1000. Σου βγάζει όλο το σχέδιο, δεν πληρώνεις δραχμή για άδειες, όχι όπως εδώ που πληρώνεις 20, 30, 40, 50 χιλιάδες στον κάθε λαβατζή που έρχεται, διότι για να σου φτιάξει ένα πράγμα, σου στείνει όπως πρέπει τεχνολογικά το στάβλο, με όλες τις υποδομές, με τα πάντα και ξεκινάς τη δικιά σου την πορεία. Και βλέπεις ανθρώπους επαγγελματίες, αυτό λοιπόν που σας είπα και πριν, εδώ κολλάει στο Εθνικό Συμβούλιο, θα έχει και την άνεση να κάνουμε ένα πρόγραμμα Εράσμους αγροτών, να πάνε να δουν αγρότες πετυχημένους πώς το κάνουνε. Να φέρουμε, γιατί υπάρχει τεχνογνωσία, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε. Να δούμε πραγματικά χώρες που βαδίζουν στον ίδιο τομέα με εμάς, πού έχουν πάει. Να δούμε το Ισραήλ, να δούμε τη Δανία, να δούμε την Ολλανδία, να δούμε τους πάντες.
1: Μα
0: να
1: έχουμε και εμείς εδώ ανθρώπους, κύριε Γκανή μου. Έχουμε και εμείς εδώ ανθρώπους.
0: Και στο εσωτερικό μιλάμε.
1: Ναι.
0: Να δούμε πραγματικά παραδείγματα. Να πηγαίνουν οι αγρότες να βλέπουν στην πράξη, να φιλοξενούνται, να βλέπουν για να μπορέσουν να σχεδιάσουν. Και από εκεί και πέρα να έρχεται το κράτος. Για να απαλλάξει τους ανθρώπους αυτούς τα έξοδα τα οποία είναι περιτά. Τα οποία τα παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια τσαντούλα δερμάτινη και ο καθένας κάνει και δικιά του υπογραφή από κάτω για να μπορέσει να είσαι κεκριμένος. Το σύστημα δηλαδή του πελετειακό που έχουν στήσει τα μέχρι τώρα κόμματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γκανή, τι να πω. Νομίζω ότι αγγίξατε την καρδιά όλων μας αυτό που είπατε, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει. Όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν μασώνουν, ναι, είναι απόψη μου εδώ και 35 χρόνια. Δεν μασώνει κανένα κόμμα αν εσύ δεν θέλεις να κάνεις κάτι. Το κόμμα έρχεται μετά.
1: Έτσι, έρχεται δηλαδή για να υπηρετήσει αυτό που θες.
0: Ακριβώς. Το κόμμα δεν μπορεί να είναι πρωταρχικό σκοπός.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ακόμα έχουμε μείνει στη μορφή με τους κουτσαμπάσιδες και με τον Αγά και με τον Τούρκο, δεν μας θέει κανένας. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θα μας σώσει κανείς. Εδώ πρέπει να χαράξουμε πορεία. Έπρεπε να την έχουμε χαράξει. Εγώ, ναι, σας είπα, το σχέδιο που είχαμε δώσει το 2008-2009 σε όλα τα πολιτικά κόμματα δεν μας άκουσε κανείς. Γιατί δεν σύμφερε. Σύμφεραντε οι αρπαχτές.
1: Ναι.
0: Τα 40 λεπτά στο Βομπάκι, τα 20 στο Καλαμπόκι, τα 10 στο Σιτάρι, να κάνουμε μια αρπαχτή και πάμε να περάσουμε καλά στα μπουζούκια. Mm-hmm. Αυτά έχουν τελειώσει.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω.
1: Και
0: δεν υπάρχει χώρος να μας χωρίσει κανείς. Αν τώρα θέλουμε να εξυπηρετήσουμε κάποιον και να τον κάνουμε ξανά, ας πούμε, μέσα ή εντός εισαγωγικών μάγκα, ας τον κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δεν έχω τη διάθεση αυτή. Δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Καραμαλής, Παπανδρέου, δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ζουν σε ένα άλλο κόσμο. Να φανταστείτε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κάνανε μάθημα πώς πρέπει να χαιρετάει τον κόσμο. Δεν ήξερε. Πήγε χαιρετάει τις κούκλες στην Πάτρα. Είδε μια κούκλα και στο μαγαζί, και αφού χαιρετάει τον κόσμο, πήγε να χαιρετήσει την κούκλα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν συνέστηση, γιατί έχουν μεγαλώσει σε ένα άλλο περιβάλλον. Εμείς τι κάνουμε από κάτω?
1: Αυτό είναι το θέμα, εμείς τι κάνουμε.
0: Εμείς γιατί δεν απαιτούμε από το δικό μας το συνάφη να υπάρχει πάντα αντιπρόσωπος μέσα, σε αυτόν που κυβερνάει, σε αυτόν που είναι αντιπολίτευση, για να είναι πολιτικός, για να μεταδίδει την αγωνία και τα προβλήματα.
1: Αυτό
0: για να
1: είναι.
0: Προλαβαίνουμε καταστάσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Αυτός είναι ο ρόλος του εκπροσώπου και όχι να τακτοποιεί το ΣΟΗ, τα ξαδέρφια ή την οικογένεια ή τα ρουσφέτια. Εδώ θυσιάσαμε τη χώρα μας για τα ρουσφέτια, κύριε Γκανή, όλα αυτά τα χρόνια. Κάναμε όλοι τα ρουσφέτια μας και αφήσαμε τη χώρα μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, ναι.
0: Στην περιοχή μου να δείτε πώς είναι υποχρεωμένοι οι βουλευτές, γιατί φέραν από τον Εύρο τα παιδάκια τους να υπηρετήσουν στη Λαμία, δεν μπορούσαν εκεί.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Τους έλεγα κάποτε, αφήστε να υπηρετήσουν στον Εύρο, γιατί μπορεί να μην ξαναπάνε ποτέ στη ζωή τους. Θα δουν και τζάπα, θα δουν και δωρεάν ένα μέρος, ένα τόπο άλλων, θα ζήσουν από κοντά κάποια πράγματα. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία μας.
1: Ναι.
0: Είναι ένας ραγιαδισμός ο οποίος υπάρχει, βέβαια στις κουβέντες δεν υπάρχουν αυτά, είμαστε όλοι ίσοι, αλλά εγώ που έχω 5 γνωριμίες με 2 βουλευτές, κάνω τη δουλειά μου. Όχι. Αυτό το πράγμα μας έχει φτάσει εδώ. Είμαστε όλοι μη πλέον προβλέψιμοι και μη επιβιώσιμοι. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με τίποτα με αυτά που γίνονται. Και αν δεν αλλάξει γρήγορα το μοντέλο, γιατί είμαστε στο και 20, ή στο παρά 5, ή στο παρά 1. Έχουμε ξεπεράσει τους όρους και τα όρια και τους χρόνους. Αν λοιπόν όλοι δεν αλλάξουν μυαλό σιγά σιγά. Εγώ δεν είπα γρήγορα. Αυτή η ιστορία που μιλάμε και το πρόγραμμα
1: να
0: που
1: να υπάρχει μια μαγιά που θα δείχνει το δρόμο. Αυτό υπάρχει.
0: Στην Ελλάδα το πρόγραμμα που εταρτίζουμε είναι δεκαετίας, το αγροτικό πρόγραμμα. Όμως είπαμε κάτι. Εάν ο λαός μας δώσει ψήφο και μας εμπιστευτεί, αυτό που θα περάσουμε με νόμο είναι ότι όποιος αναλάβει, όποιος έρθει μετά από μια τετραετία, δεν θα αλλάζουν οι νόμοι αυτοί και δεν θα αλλάζουν οι υπηρεσίες. Όπως είναι οι δομές, θα βρίσκονται εκεί. Δεν θα τις πειράζει κανείς. Γιατί όταν αλλάζει η κυβέρνηση, δεν αλλάζει μόνο ο υπουργός στο Υπουργείο Γεωργίας, αλλάζει και θεωρητικός. Αλλάζει όλο το σύστημα.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Γκανή, πραγματικά είχα και ένα άλλο θέμα, αλλά σας έδωσα το χρόνο για να καταλάβει ο κόσμος αυτό που πρέπει, την αλλαγή που πρέπει να γίνει.
0: Θα τα πούμε σύντομα και από κοντά.
1: Χαίρομαι. Με πολύ χαρά και ό,τι χρειαστείτε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα στη Θράκη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά για ως σπόροι προβληματισμού. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολονάκι. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοσχέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε λήψη στρατηγικής σημασίας πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινή της Αλκέτ Ριζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάι ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει η Υπουργική Απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟΥ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
4: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
7: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλημέρα.
8: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
8: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
8: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
8: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
8: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
8: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
8: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
9: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό να έχουμε, να έχετε όλοι. Εύχομαι και σήμερα να σας βρίσκω καλά. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, του Νικήτα Μάρτυρος, Οσίου Φιλοθέου και Σημεών Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Εμείς βολτάρουμε και σήμερα ραδιοφωνικά μέχρι τις 10 και θα κάνουμε στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση με θέματα που μας αφορούν εμάς και εσάς. Με τον Άγγελο Παπαδόπουλο απέναντί μου, στον ήχο, το Γιάννη Σκερλίδη, στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Έχουμε μια διεθνή ημέρα σήμερα, αυτή της δημοκρατίας. Λέει το ημερολόγιο μου, είναι η διεθνής ημέρα της δημοκρατίας σήμερα. Και ο καιρός συννεφιασμένος θα μας, η μέρα θα έχει έτσι αλλού αραιή συννεφιά και αλλού πυκνή, στις Αμοθράκες πούμε θα έχει έτσι πιο πυκνή συννεφιά, δεν θα είναι έτσι αυτός ο ήλιος ο λαμπρός, ο ζεστός, ο δυνατός, θα υπάρχει όμως, θα έχουμε εναλλαγές δηλαδή συννεφιάς και ηλιοφάνειας σήμερα. Θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές πια σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, ενώ ας πούμε έμαθα χθες, ένας φίλος μου βρίσκεται στην Κύπρο αυτές τις ημέρες και χθες που μιλούσαμε το βράδυ η ώρα ήταν 8, εντάξει βράδυ, ναι. Βράδιαζε, σουρούπωνε. Η ώρα ήταν 8 και εκεί είχε 40 βαθμούς στην Κύπρο. Έσκαγε ο Τζίτζικας, φανταστείτε. Είναι βέβαια εντάξει, πολύ μακριά από εμάς. 40 βαθμοί. 8 η ώρα και να έχει 40 βαθμούς, θα σκάσουν πια. Ανάσα δεν μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι. Το βράδυ πόσο να πήγε δηλαδή, δεν ξέρω. Μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, πόσο να πήγε πια. Να πήγε 35, να πήγε 33, δύσκολα, δεν θα ήθελα καθόλου τέτοιες καιρικές συνθήκες. Πάντως εδώ δεν έχουμε ούτε 40, ούτε 35, ούτε 30, η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα θα σημειωθεί στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα 27 βαθμούς το μεσημέρι, μέγιστη τιμή θερμοκρασίας, 26 στο Δημότικο και το Σουφλί και 25 στην Σαμοθράκη, όπως πάντα το νησί μας είναι πιο έτσι, χαλαρά, πιο δροσερά, και να πούμε ότι οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν βόρειο-ανατολικής κατεύθυνσης, θα είναι έντασης 4 έως 5 μποφόρ σε όλες τις περιοχές. Εντάξει, το πεντάρι είναι στη Σαμοθράκη πιο πολύ. Στις υπόλοιπες περιοχές του Εύρου από 3 έως 4 ένταση θα έχουν οι άνεμοι, οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι στην περιοχή μας. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού. Σας λέω ότι στο rteco.gr / radio / Ορεστιάδα μας εντοπίζετε διαδικτυακά και μας ακούτε. Επίσης στους 103,5 και στους 101 στα FM. Και επικοινωνείτε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικά ertorestiadas@ert.gr, έτσι μικρά και λατινικά ertorestiadas@ert.gr, και στο τηλέφωνο μας καλείτε 2552022751 και 22752. Αφού τελείωσε η αγροτική έκθεση Φερών εχθές πια, με το πανηγύρι και τις υψώσεις του Τιμίου Σταυρού, να πούμε ότι σιγά σιγά όλοι αυτοί οι πραγματευτάδες ετοιμάζονται, και άλλοι περισσότεροι, όχι μόνο αυτοί που είναι στις σφαίρες, ετοιμάζονται και ανηφορίζουν προς τα πάνω, έρχονται στο Δημότυχο, όπου την Πέμπτη ουσιαστικά ανοίγει τις πύλες της η εμποροπανήγυρης, η παλιά ζωοπανήγυρη, εμποροπανήγυρη τώρα, με πάρα πολλούς εκθέτες, και φέτος κατά μήκος της οδού, της περιφερειακής οδού Χατζη Αντωνίου, την ξέρετε, είναι αυτή που ξεκινά από τον Βόρειο Κόμβο σχεδόν απέναντι από την καινούρια, από το καινούριο κτίριο της καινούριας εγκαταστάσεις του αστυνομικού τμήματος Δημοτήχου, από εκεί ξεκινά. Εντάξει, δεν ξεκινά από εκεί και η Μποροπανήγυρη, αλλά δρόμος είναι αυτός, θέλω να πω. Τον παίρνετε και περίπου στα μισά ξεκινάει η Μποροπανήγυρη μέχρι και πέρα
στον κόμβο που πηγαίνεις για το Ελληνοχώρι. Και πιστεύω ότι και φέτος θα έχουμε ποικιλία σε χαλιά, κουβέρτες, εντόνια, όλα τα λευκά είδη. Είναι πολύς ο κόσμος που προσπαθεί να παζαρέψει, να αγοράσει σε οικονομικές τιμές το ρουχισμό για τα παιδιά, ιδίως για το χειμώνα. Όσοι δεν μπορούν πηγαίνουν και παζαρεύουν. Θα μου πείτε, δεν μπορούν να κάνουν το ανάλογο στα καταστήματα είτε του Δημοτήχου, είτε της Ορεστιάδας, είτε του Σουφλίου, από που και έρχονται οι περισσότεροι, ή ξέρω εγώ και της Αλεξανδρούπολης. Εάν και εφόσον τα καταστήματα αυτά κάνουν έτσι προσφορές και εκπτώσεις, καλό θα είναι να τα ενισχύουμε, εννοείται αυτό πάντοτε, αλλά είναι ένας τρόπος να συναντιόμαστε σε αυτό το πανηγύρι, σε αυτή την αποροπανηγύρι. Είναι πολύς ο κόσμος που την επισκέπτεται, πάρα πολύς ο κόσμος, και δεν βρίσκεις μόνο χαλιά και ρούχα και παπούτσια και τσάντες, βρίσκεις και άλλα πράγματα, έτσι, όμορφα δωράκια, μικρά, μικροαντικείμενα, είτε σκαλιστά ξύλινα από το Μέτσοβο, βρίσκεις διάφορα, έχει παιδική χαρά, Λούνα Πάρκα, έχει αυτά τα υπαίθριες ταβέρνες που στείνονται κατά μήκος της εμποροπανήγυρης. Θα μάθουμε σήμερα, όχι σήμερα, αύριο θα μάθουμε εάν φέτος θα έχει αυτές τις υπαίθριες μεγάλες έτσι ταβέρνες και φέτος με πολλούς που έρχονται και από άλλα μέρη της Ελλάδας και έχουν αυτά τα, ξέρεις, τις σούβλες, τα κοκορέτς και τα αρνιά. Δεν είσαι του, ούτε κι εγώ, ούτε και εδώ, αλλά εντάξει, είναι πολύ ο κόσμος ο οποίος διασκεδάζει, μαζεύεται, πίνει το κρασάκι του και περνάει όμορφα και πάει ήρεμος μετά και χαλαρός στο σπίτι του. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις εφημερίδες, να δούμε τα θέματα που απασχολούν σήμερα τον ημερήσιο τοπικό τύπο. Ξεκινάμε από την Ελεύθερη Θράκη, η οποία ασχολείται στο άνοιγμά της με την αποκατάσταση των ζημιών από τον ανεμοστρόβιλο, αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ δηλαδή, που εγκρίθηκε για παρεμβάσει σε Λουτρά, Απαλλαγία, Τριφύλλη, Γήπεδο Φώτης Κοσμάς, Πάρκο Αργό και παραλία Πολωνιάδας στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Άλλα θέματα που διαβάζουμε σήμερα στην Ελεύθερη Θράκη. Σχολεία, 21.000 λιγότεροι μαθητές σε 3 χρόνια λόγω του δημογραφικού. Έκλεισαν 100 σχολεία. Πώς το δημογραφικό αλλάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη? Υποθέτω ότι αυτό αφορά όλη την Ελλάδα και όχι, εννοείται, την περιοχή μας. Η Φέρε στο επίκεντρο με την 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση, άλλος τίτλος. Επίσης, παλιό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολη στο τραπέζι αξιοποίησή του μετά από χρόνια εγκατάλειψης. Το Υπουργείο Ναυτιλίας εξετάζει τέχνο-οικονομική μελέτη για το ιστορικό κτίριο επί της παραλιακής. Το σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς καθυστερεί τις αποφάσεις. Την στήλη ο ακατανόμαστος επιμελείται και σήμερα ο Δημοσθένης ο Δούκας, και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ είναι ο τίτλος της σχετικής στήλης. Από το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και το ψωμί, παιδεία, ελευθερία στη φιλομνήμη είναι ο τίτλος ανάλυσης σχολείου του Χρήστου Κυπουρού. Και άλλος ένας τίτλος σήμερα στην πρώτη σελίδα, περηφάνεια για τους αθλητές του Εύρου, μάλιστα. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Γνώμη. Εύρος, έρχεται το φθινόπωρο, τρομάζει το κόστος της θέρμανσης. Στους 11 βαθμούς έπεσε ο υδράργυρος εχθές το πρωί στο Βόρειο Εύρο και η ανησυχία για την τσέπη μας είναι έκδηλη. Τουλάχιστον στα 1,90 ευρώ το λίτρο εκτιμάται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή του είναι σχεδόν 60 έως 65% πάνω σε σχέση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία ζητούν οι πρατηριούχοι. Μέχρι τον Οκτώβριο η συμφωνία για μειώσεις τιμών, αβέβαιη η συνέχεια. Ρεύμα στα ύψη η χονδρική, πότε θα φανεί η πίεση στους λογαριασμούς και στα όρια τους η αρτοποιή, το ενεργειακό κόστος απειλεί τη βιωσιμότητά τους. Ένα θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει αρκετές φορές, συνομιλώντας με τον πρόεδρο των αρτοποιών εδώ της περιοχής του Εύρου, τον Κώστα τον Κευρακίδη, ο οποίος συνεχώς μας αναφέρει αυτό που απασχολεί
όλους τους αρτοποιούς της Ελλάδας αλλά και της περιοχής μας ειδικότερα, που μας ενδιαφέρει πολύ εδώ εμάς που ζούμε εδώ. Λοιπόν, στο κόκκινο οι ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία του Εύρου, άλλο ένα θέμα που αφορά την υγεία σε Αλεξανδρούπολη και Δημότυχο, υποστελέχωση, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες, εξαντλημένο προσωπικό και περιορισμένη χρηματοδότηση, δείχνει η μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για Αλεξανδρούπολη και Δημότυχο. Όπως φαίνεται, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη για να έχουμε το κατά Άδωνη Γεωργιάδη καλύτερο εσύ όλων των εποχών, επισημαίνει η εφημερίδα Γνώμη σε σχόλιό της. Κλιμάκια Πασόκ από τον Εύρο, 7 χρόνια μόνο ευχολόγια για τον νομό, καταγραφή των προβλημάτων των πολιτών πριν την παρουσίαση της κυβερνητικής πρότασης. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, τέλος το 13ωρο, ναι στον 13ο μισθό, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του πάρκου στην Αργό. 3 σενάρια για την ανάπτυξη του δεύτερου εφασαριού στη Θράκη. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Gastray, Κωστή Συφναίο, επειδή το δεύτερο εφασαριού δεν θα λάβει ευρωπαϊκή ενίσχυση, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο τα συμβόλαια που θα επιτευχθούν. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, το FSRU μπορεί να είναι κατασκευαστικά έτοιμο εντός 18 μηνών, δηλαδή στα τέλη του 2028, επισημαίνεται σήμερα στην εφημερίδα Γνώμη. Και άλλος ένας τίτλος με το πρόγραμμα των αγώνων Βόλε για Άθλο, Γαία, Νίκη και Φίνικα. Τα δύο μικρά τιτλάκια έχουν να κάνουν με το ένατο συνέδριο της Ακαδημίας Καρδιολογίας στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκινά την 5η 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 28 και κόσμος κάθε ηλικίας γλέντι και πολιτικά μηνύματα στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.

0: Λοιπόν, μας ήρθε μια πρόσκληση, λάβαμε μια πρόσκληση για μια εκδήλωση με επίκεντρο τον τουρισμό. Μια εκδήλωση με επίκεντρο τον πολιτισμό και την καινοτομία στη Θράκη που θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, στο Νομαρχείο, στις 7 η ώρα για όσους ενδιαφέρονται, και έχει σαν θέμα της «Επενδύοντας στη Θράκη, 18 χρόνια τουρισμού και καινοτομίας, πολλές διαδρομές, ένα μέλλον». Μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερα το θέμα της εκδήλωσης αυτής και σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να το κουβεντιάσουμε με τους ανθρώπους που το διοργανώνουν αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Μία εξ αυτών, μέσα από το Democritus Travel, έτσι, μία εξ αυτών η κυρία Παναγιώτα Δερμετζοπούλου, που είναι και ιδιοκτήτρια του τουριστικού αυτού γραφείου, που από συζήτηση που είχα μαζί της εχθές διαπίστωσα ότι η εκδήλωση γίνεται για τα 18χρονα, για τα γενέθλια της, με αφορμή μάλλον το γενέθλια της επιχείρησης αυτής, του γραφείου. Σκέφτηκα τον πολιτισμό και την καινοτομία στη Θράκη. Καλημέρα σας, κυρία Δερμετζοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μανάκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι έτσι, με αφορμή τα γενέθλια της...
1: Έτσι ακριβώς είναι, με μεγάλη μας χαρά κυρία Μανάκα. Έχουμε διοργανώσει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα αύριο, Τετάρτη απόγευμα 7 με 9 στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, υπό την αιγίδα της περιφέρειάς μας, και αφορά τα 18 χρόνια της πορείας μας στο χώρο του τουρισμού, στην περιοχή της Θράκης. Εμείς εδρεύουμε στην Αλεξανδρούπολη, μα τα μάτια μας δεν είναι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, φυσικά είναι και στο βόρειο κομμάτι του Εύρου και σε ολόκληρη τη Θράκη. Έτσι λοιπόν έχουμε διοργανώσει μια όμορφη βραδιά, όπου θα παρευρίσκονται θεσμικά πρόσωπα, θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά με έτσι μουσική, διάφορα παιχνίδια για τα παιδιά. Συνάμα όμως θέλουμε να δώσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα, γι' αυτό αν θα δείτε κι εσείς και στην αφίσα ή αν θα παρευρεθείτε με μεγάλη μας χαρά φυσικά, θα δείτε ότι αναφέρουμε και την ΕΓΕ, την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, όπου πρακτικά θα έχουμε έναν κουμπαρά, όποιος θέλει ό,τι μπορεί τον οβολό του για τις γυναίκες που ενδεχομένως χρειάζονται, έχουν κακοποιηθεί ή θέλουν να δημιουργήσουν ή να κάνουν πράγματα. Η ΕΓΕ είναι η Ένωση Γυναικών Ελλάδος, έχει ένα παράρτημα εδώ στην Αλεξανδρούπολη, είναι εξαίρετο το Δέλτα Σίγμα και οι κυρίες που κάνουν διάφορες προσπάθειες για τις εν λόγω γυναίκες. Και αντιστοίχως θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα, το ότι και εμείς οι γυναίκες είμαστε, κυρία Μανάκα, τολμήστε, δημιουργήστε και μη φοβάστε.
0: Είναι δύσκολο το επάγγελμα του τουρισμού για τις γυναίκες? Δηλαδή εσείς νομίζω είστε τρεις αδελφές.
1: Ναι, είμαστε τρεις αδερφές, Δάφνη, Ελένη και Παναγιώτα.
0: Και Παναγιώτα που ασχολείται με τον τουρισμό πόσα χρόνια, 18 ή λιγότερα? Θέλω να πω, μήπως ξεκίνησε η επιχείρηση από τους γονείς, από τον πατέρα και το αναλάβατε μετά εσείς?
1: Ναι, ναι. Ο πατέρας μας δραστηριοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνηθίζω να λέω και εγώ, από τα γενοφάσκια μας είμαστε μέσα στον τουρισμό. Δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού της περιοχής της Θράκης, τουλάχιστον από το περίπου 1980-1979. Σκεφτείτε, είναι πολλά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν, με το πέρασμα των χρόνων, οι αδερφές μου το 2008 ξεκίνησαν αυτή την εταιρεία ως σαν οικογενειακή επιχείρηση, με την μητέρα και τον πατέρα, και εν συνεχεία ενσωματώθηκα και εγώ, καθότι έχουμε και μια διαφορά ηλικιακή.
0: Είναι εύκολο ή δύσκολο? Πώς αντιμετωπίζετε, πώς μπορεί έτσι μια γυναίκα να τραβήξει το τιμόνι του εδώ στην περιοχή μας και να το πάει μπροστά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι και να κάνεις εύκολο δεν είναι, κυρία Μονάκα, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως η όρεξη, το μεράκι και το πάθος και η μόρφωση που έχεις αντιστοίχως σε οποιονδήποτε κλάδο επενδύεις, το κάνει και λίγο πιο εύκολο. Εμείς προσπαθήσαμε να παντρέψουμε την εμπειρία του πατέρα μας, του κυρίου Τάσου Δερμεντζόπουλου. Η καταγωγή μας μάλιστα είναι και από Ορεστιάδα, απλά δραστηριοποιούμαστε εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Προσπαθήσαμε

0: λοιπόν να παντρέψουμε την εμπειρία με την μόρφωση και τη γνώση και με την καινοτομία την οποία την φέραμε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα λειτουργίας της εταιρείας μας. Είναι μια εταιρεία η οποία...
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η διοργάνωση αυτή φιλοδοξεί να φέρει ανθρώπους γενικά του τουρισμού και του πολιτισμού αύριο στο νομαρχείο. Ναι. Δηλαδή δεν θα κάνετε κάτι απλά για να προβάλλετε το έργο το δικό σας. Θέλετε να συναντηθούν και άλλοι άνθρωποι μαζί που, του ιδίου, έτσι, που έχουν το ίδιο αντικείμενο το εργασιακό, ναι, για να ανταλλάξετε απόψεις. Πέρα από το κοινωνικό μήνυμα, έτσι, θα ήθελα λίγο, δεν ξέρω πόσα χρόνια εσείς οι ίδια ασχολείστε, αλλά φαντάζομαι ότι συζητάτε και με, με το οικογενειακό σας περιβάλλον που έχει αυτή την επιχείρηση. Σαν απολογισμός μέχρι τώρα, πώς βλέπετε, πώς κινείται ο τουρισμός στην περιοχή μας?
0: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Μανάκα.
1: Είναι μια βιώσιμη επιχείρηση, δηλαδή υπάρχει επιχείρηση... ενδιαφέρον, υπάρχει προοπτική, υπάρχει μέλλον.
0: Εμάς αυτό που μας έχει μάθει και ο πατέρας μας αλλά και η φιλοσοφία και των τριών αδερφών είναι όσο το κυνηγάς σε κυνηγάει, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά. Ο τουρισμός είναι στην περιοχή της Θράκης, ο τουρισμός είναι εδώ και στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα είναι πώς θα κοιτάξουμε να το διαχειριστούμε εμείς σαν επαγγελματίες του τουρισμού και αντιστοίχως οι υπόλοιποι συνεργάτες και ο υπόλοιπος κοινωνικός περίγυρος. Από εκεί και πέρα υποδομές υπάρχουν, προϊόν υπάρχει. Εμείς, κύριε Μανάκα, από τα...
1: Όταν λέτε χρόνια... υποδομές υπάρχουν, τι εννοείτε?
0: Ότι... Υποδομές υπάρχουν. Έχουμε, εξαίρετο δικό δίκτυο, έχουμε το αεροδρόμιο το οποίο μας παρέχει αεροπορική σύνδεση και με την Κρήτη και με την Αλεξανδρούπολη. Φυσικά στοχεύουμε και προσταθούμε κι άλλα. Καλοκαίρι παρακαλοκαίρι είχαμε πτήσεις τσάρτερ, όπου ερχόντουσαν μαζωμένοι άνθρωποι στην περιοχή μας και εξερευνούσαν και αντιστοίχως βλέπανε την περιοχή της Θράκης.
1: Αυτό εννοείται, δηλαδή συγκοινωνιακά ότι έχουμε υποδομές και ότι συνδεόμαστε.
0: Ναι, και έχουμε εξαίρετα καταλήμματα.
1: Μιλάτε μόνο για την Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, και εσείς το κομμάτι του Βόρειου Εύρου, αν το θέσουμε έτσι,
1: είτε στην Κομωτινή, Εύρος είμαστε, στην Στάση, ναι, δεν είμαστε μόνο, ναι, Αλεξανδρούπολη.
0: Υπάρχουν, γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο η περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Ερχόμενοι οι τουρίστες με το αεροπλάνο ή με το αυτοκίνητό τους, ας πούμε, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, εμείς σαν εταιρεία κοιτούμε να τους δείχνουμε και την εναλλακτική μορφή, όπου λέγεται και μια θεματική σεσιόν η οποία έχουμε στην εταιρεία μας, που λέγονται Thracian Vibes. Τα Thracian Vibes είναι εναλλακτικός τουρισμός σε όλο το φάσμα της Θράκης. Τέρμα πάνω μέχρι το Ορμένιο, αλλά και μέχρι και την περιοχή της Ξάνθης.
1: Πάντως, εμείς οι τουρίστες επάνω στο Βόρειο Εύρο δεν βλέπουμε και πολύ, η αλήθεια είναι, κυρία Δερματζοπούλου. Δεν βλέπουμε τουριστικά λεωφορεία πολλά να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Μιλώντας με ξενεγούς, μας λένε ότι μα πού να έρθουμε αφού είναι αναξιοποιητά πολλά από τα εκθέματα που θα ήθελε κάποιος να δει, ένας τουρίστας. Μα πού να έρθουμε εφόσον δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή όσον αφορά τα καταλήμματα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε ένα μεγάλο αριθμό έτσι τουριστών, οπότε δεν βλέπουμε να ανεβαίνει ο τουρισμός πέρα από το Δέλτα, ας πούμε, το Εύρο να ανεβαίνει προς τα πάνω.
0: Να σας αναφέρω κάτι σε αυτό το σημείο, κυρία Μανάκα, για να το ακούσουν και οι ακροατές μας και ενδεχομένως να γίνει λίγο πιο ευρέως γνωστό. Η περιοχή της Θράκης και το κομμάτι του Βόρειου Εύρου είναι ένα κομμάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να μας παρέχει παρθένα ομορφιά. Αν μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ.
1: Φυσικά.
0: Εγώ όταν ομιλώ με συναδέλφους και δημιουργούμε το τουριστικό το προϊόν στη Θράκη.
1: Το πακέτο δηλαδή.
0: Το πακέτο, ναι, το πακέτο. Με φίλους μας από την Νότιο Ελλάδα, από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Αθήνα, λίγο πιο δυτικά από την Καστοριά κτλ. Και όταν αυτούς τους εξυπηρετούμε και έρχονται εδώ, πιστέψτε με ότι γυρνάνε και γυρνάνε πάρα πολύ χαρούμενοι πίσω. Γιατί γνωρίζοντας, ερχόμενοι εδώ, γνωρίζοντας και το ένδοξο παρελθόν των θρακιωτών, βλέπουν και διάφορα πράγματα τα οποία ενδεχομένως αλλού δεν μπορούν να τα δούνε. Γι' αυτό ανέφερα και νωρίτερα τα Thracian Vibes, τα οποία είναι εναλλακτικός τουρισμός σε όλη την Θράκη. Κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία τους κάνουν να τα γνωρίζουν καλύτερα. Όλα με σωστή καθοδήγηση και με σωστή τοποθέτηση μπορούν να γίνουν πιο εύκολα. Mm-hmm. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα και το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επιτρέψτε μου να πω ότι αν όχι 10 στους 10, 9 στους 10 θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω και να γνωρίσουν και άλλα και άλλα πράγματα. Ενδεχομένως την επόμενη φορά να θέλουν να διανυκτερεύσουν και μια νύχτα, ας πούμε, στο Σουφλί και μια νύχτα, ας πούμε, στην Οριστιάδα.
1: Αυτό ρωτάω, κυρία Δερμετζοπούλου, μπορούν να διανυκτερεύσουν στο Σουφλί ή στο Δημότυχο ή στην Οριστιάδα? Γιατί μαθαίνω ότι από σχόλια και εγώ, γιατί συζητάω και εγώ με ανθρώπους, ναι, έτσι που, ναι, ναι, δεν υπάρχει η απαιτούμενη υποδομή για να μπορέσουν να μείνουν, ξέρω εγώ, 100 άνθρωποι στο Σουβλί, 100 άνθρωποι στο Δημότυχο, 100 άνθρωποι, ναι, λέω τώρα
0: αυτό,
1: στην Οριστιάδα. Δηλαδή τουρισμός δεν είναι μόνο για τον Νότιο Εύρο και την Αλεξανδρούπολη, όλος ο Εύρος έχει ανάγκη των τουριστών.
0: Γι' αυτό και έχουμε επενδύσει και έχουμε τουλάχιστον 30 προγράμματα, mm-hmm, τουλάχιστον 30 προγράμματα,
1: μάλιστα,
0: από 2 άτομα έως και 100 και δεν ξέρω και εγώ πόσα μπορούν να έρθουν, mm-hmm, ούτως ώστε να γνωρίσουν τα διάφορα σημεία όλου του Εύρου, όλης της Θράκης, Ροδόπη, Ξάνθη, όλο το φάσμα της Θράκης. Μπορούν να έρθουν φυσικά ο Εύρος και γενικότερα η περιοχή μας δεν είναι γνωστή για τον μαζικό τουρισμό. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή δεν είναι γνωστός ούτως ώστε να έρχονται πολλάκι σε 100 και 200 άτομα όπως μας το έχετε πει. Όμως ένα λεωφορείο ή ένα μίνι μπας ή ένα μεγάλο λεωφορείο αντιστοίχως με 50 ή αντιστοίχως 20 άτομα μπορεί πολύ καλά να εξυπηρετηθεί. Και ας μην ξεχνάμε, επειδή κάνουμε επίσης και τα VIP services, τα οποία ήμασταν πάλι καινοτόμοι, αύριο με το καλό στην εκδήλωσή μας θα τα αναφέρουμε και έτσι όλα αυτά στην ανασκόπηση που θα κάνουμε, mm-hmm, ακόμα και σε αυτό καινοτόμοι ήμασταν, φέραμε τα VIP services.
1: Τι είναι τα αυτό?
0: Premium. Αυτό για να το αναλύσουμε και να το πούμε απλά ελληνικά, mm-hmm, είναι μεταφορές υψηλών προσώπων με οχήματα πολυτελή, έμπειρους οδηγούς, επαγγελματίες οδηγούς και σωστά οχήματα.
1: Δηλαδή
0: και
1: εσείς φέρετε τέτοιο είδους έτσι,
0: ομάδες
1: και πάνω στον Βόρειο Εύρο, mm-hmm, με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά
0: ναι.
1: Ο κεντρικός και Βόρειος Εύρος έχει περισσότερη ανάγκη. Πλέον η Αλεξανδρούπολη, όπως και εσείς πολύ καλά αντιλαμβάνεστε, επειδή ζείτε εκεί, έχει βρει το δρόμο της, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε προς το παρόν. Έχει βρει το δρόμο της έτσι αναπτυξιακά και τουριστικά. Εμείς έχουμε ανάγκη επάνω, κεντρικός και Βόρειος Εύρος. Γι' αυτό το ρωτάω.
0: Γι' αυτό και δεν σας ξεχνάμε και σας αγαπούμε ιδιαιτέρως και σας τιμούμε ιδιαιτέρως σε κάθε περίπτωση της ομιλίας μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό να το ξέρετε.
1: Οπότε, αύριο θα έχει και ομιλίες και τοποθετήσεις η γιορτή τουρισμού που διοργανώνεται και έκθεση φωτογραφίες, ναι, όπως διαβάζω στη σχετική πρόσκληση, και διαδραστικές εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και μουσικοχορευτικές και χοροδιακές παραστάσεις από πολιτιστικούς συλλόγους. Μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Εύχομαι με το καλό.
0: Κύριε Μανάκα, χαρά μας να είστε και εσείς κοντά μας, χαρά μας να είναι και οι ακροατές μας που το ακούνε τώρα. Ενδεχομένως με κάποιους φυσικά δεν γνωριζόμαστε, χαρά μας λοιπόν να γνωριστούμε και με τους καινούριους και πλέον ταξιδευτές μας.
1: Ωραία.
0: Και να γίνει μια όμορφη έτσι βραδιά.
1: Κάναμε την πρώτη έτσι κουβέντα σήμερα, την πρώτη γνωριμία. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δερμετζοπούλου. Να είστε καλά.
0: Τιμή μας και χαρά μας. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.

Η κατασκευή και ο εξοπλισμός εγκαταστάσεων για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων σε... Η κατασκευή και ο εξοπλισμός εγκαταστάσεων για το καταφύγιο αδέσποτων

0: παρατάσεων ή προσωρινής διακοπής που μεσολάβησαν από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία τον Δεκέμβρη του 2023, προκάλεσε για μία ακόμα φορά έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων μειοψηφίας, οι οποίες εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για το εάν τελικά το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί έως το τέλος του 2026, τώρα δηλαδή, το Δεκέμβριο, που λύγει το πρόγραμμα Φιλόδημος, από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Το αναλυτικό ρεπορτάζ και το μοντάζ, έτσι, από τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις των συμβούλων έκανε η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Να ακούσουμε στην αρχή την εισήγηση του Αντιδημάρχου Παντελή Δημούτση.
1: Νομίζω ότι φτάσαμε στην τελευταία πράξη για τη συγκεκριμένη προμήθεια για την κατασκευή και εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται θετικά και γνωμοδοτεί θετικά για την επανέναρξη της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς», με την εταιρεία αρχικά και 76 ημέρες με την ανάρτηση της απόφασης στο Κιμηδής.
0: Να ακούσουμε τώρα την τοποθέτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Βασίλη Μαυρίδη.
2: Κάποιος απλά αν έβλεπε παρακολουθούσε όλα τα δημοτικά συμβούλια θα έβλεπε στις 11 Δεκεμβρίου του 2025 ότι ψηφίσαμε επανέναρξη. Θα ξαναέβλεπε τώρα μετά από 10 μήνες ότι ξαναψηφίζουμε επανέναρξη. Και να κάνω μια πρόβλεψη γιατί ξέρω που θα οδηγηθεί. Παρόλο που το δεδομένο είναι 3 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης, ακόμα αυτό δεν έχει υλοποιηθεί. Ξέρω τι θα πει ο κύριος Δήμαρχος, από τώρα το ξέρω. Τα κάναμε όλα χάλια, την πήραμε μαϊμού τη χρηματοδότηση, δεν τα προνοήσαμε, τα γνωστά που λέει σε κάθε έργο που εντάσσεται. Θα περιμένω τις απαντήσεις για να τοποθετηθώ στη δευτερολογία.
0: Επικεφαλής παράταξης και ο κύριος Χρήστος Καζαλτής, να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο του.
1: Πραγματικά είμαστε θεατές σε μια κατάσταση που διαιωνίζεται. Μας ρωτάνε και εμάς έξω στην δημότητα μας τι γίνεται και πώς γίνεται και δεν ξέρω να τους απαντήσουμε και εμείς που είμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, αν πάρει πράγμα, θέλω να δηλώσω. Λοιπόν, έχω 26. Έβαλα γυαλιά από τότε, να φανταστείτε. Και βλέπουμε εδώ παράταση, παράταση, επανέναρξη, παράταση, επανέναρξη. Και πέστε μου εσείς, πάλι λαμβάνοντας υπόψη αυτά όπως είχαν και προγενέστερες πράξεις, και πέστε μου εσείς, πώς να πιστέψω ότι αυτό το έργο τελικά θα τελειώσει. Θα πάρουμε δηλαδή ακόμη μία παράταση, θα πούμε ναι σε μία παράταση. Και εδώ πραγματικά βλέπω στην τελευταία σελίδα του εγγραφού λέει ορίζεται, προσέξτε, ο χρόνος περαίωσης της προμήθειας ορίζεται στον ένα μήνα και 76 μέρες. Δεν λέει 3 μήνες και 16 μέρες, ένα μήνα και 76 μέρες. Δεν ξέρω τι λογογράφεται έτσι. Προβληματίζουν πάρα πολύ κύριε Δημούτση, τι θα πούμε σήμερα. Αν πούμε ναι ή αν πούμε όχι. Γιατί τα τόσα ναι που είπαμε κοροϊδεύουν και τον κόσμο. Γιατί τα τόσα ναι που είπαμε έγιναν όλα όχι, δεν τελείωσε τίποτα. Και το περιμένουμε. 3 χρόνια είναι αυτή η διαδικασία. Δεν μοιάζει τι έκανε η προηγούμενη, μοιάζει τι κάνει εσείς τώρα που είστε η Δημοτική Αρχή.
0: Μία πρώτη τοποθέτηση ακούμε ευθύς αμέσως από την κυρία Παυλίνα Κυρμάνη.
3: Γεφύρι της Άρτας. 3 χρόνια περιμένουμε να γίνει το κοινοκομείο. Βέβαια υπάρχει ένα μοτίβο. Κάθε φορά λίγο πριν την τελευταία ημερομηνία παράδοσης, ο ανάδοχος ζητάει διακοπή. Και όλη την ώρα πηγαίνει αυτό το πράγμα, διονύζεται εδώ και 3 χρόνια. Περιμένουμε από το νέο χώρο στις Καστανιές και αναρωτιέμαι αν αυτή η απόφαση μεταφοράς του κοινοκομείου έχει κάποιες επιπτώσεις στην καθυστέρηση όλου αυτού του έργου. Όλο αυτό γίνεται με ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Υπάρχει πιθανότητα να το χάσουμε αυτό το πρόγραμμα? Γιατί αναβολή στην αναβολή δεν έχουμε να παρουσιάσουμε κάτι και μιλάμε, αν έχουμε το Θεό μας, για προκάτ. Δηλαδή 3 χρόνια τώρα χτίζαμε βίλα προκάτ και δεν μπορούμε να χτίσουμε, να τελειώσουμε ένα κοινοκομείο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το έχετε αφήσει λίγο στη μοίρα του. Μιλάμε για κάτι το οποίο το περιμένει ο κόσμος πώς και πώς. Τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα ζώα. Άνθρωποι της φιλοζωικής που έχουν, οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια τους γιατί αναγκάζονται και φιλοξενούν μεγάλο αριθμό αδέσποτων ζώων. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναλάβει κάποια στιγμή εξ ολοκλήρου ο Δήμος. Και 3 χρόνια παλεύουμε να τελειώσει ένα κοινοκομείο. Τι να πω.
0: Να ακούσουμε τώρα και το πρώτο σχόλιο του κυρίου Ηλία Αγγελακούδη, επίσης επικεφαλής παράταξης,

0: και μία ερώτηση που κατέθεσε για το αν επισήμως έχει συνενέσει
1: κάτι άλλο. Κύριε Δήμαρχε, την πρώτη φορά που είχε έρθει το θέμα, μου είχατε πει ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ και έχουμε πάρει την παράταση, γιατί όταν ήταν η προηγούμενη δημοτική αρχή, το είχε πάει στο Νεοχώρο, είχα πρόβλημα ιδιοκτησίας, ήταν μισό-μισό, το 30% μας άνοιγε, το 70% δεν μας άνοιγε και κάτι τέτοιο. Πήρε την απόφαση πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, να το πάτε στις Καστανιές. Και ρωτώ σήμερα, υπάρχει σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας των Καστανιών που να συμφωνεί και να έχει αποδεχτεί αυτό εδώ πέρα? Γιατί οι σημερινές πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν έχουν ερωτηθεί καθόλου. Ούτε απόφαση έχουν πάρει πάνω σε αυτό και ούτε οι κάτοικοι γνωρίζουν τίποτα. Τώρα τελευταία άρχισαν να το κουβεντιάζουν. Θέλω να ξέρω αν η τοπική κοινωνία έχει ρωτηθεί και αν έχουν πάρει, αν έχουν δώσει θετική γνωμοδότηση για να δημιουργηθεί εκεί πέρα το κοινοκομείο. Θα γίνει αυτό το έργο, θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε? Δηλαδή παράταση στην παράταση.
0: Οι επικεφαλείς των παρατάξεων λοιπόν της αντιπολίτευσης συνέδεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν την επανέναρξη της σύμβασης, εννοείται, με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανιών, του κ. Γιάννη Τσιρούδη, στην οποία δήλωσε πως το τοπικό συμβούλιο του χωριού δεν κλήθηκε επισήμως να πάρει θέση για την τελική χωροθέτηση. Να τον ακούσουμε τον κ. Τσιρούδη.
2: Ήρθα εδώ σήμερα για να σας εκφράσω τις ανησυχίες των σιουχωριανών μου για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων που θα γίνει στις Καστανές, οι οποίοι με έχουν πει ότι σε άλλα παρόμοια τέτοια καταφύγια αυτά τα ζώα που έρχονται για να περιθαλπτούν, για να γιατρευτούν, να το πω, δεν τηρείται το πρωτόκολλο και δεν επιστρέφουν εκεί και μετά μένουν εκεί σε κατοικημένες περιοχές. Μία ένσταση είναι αυτή. Η δεύτερη ένσταση που έχουν και ήθελα να σας την υποβάλω είναι ότι τι θα γίνει όταν θα πηγαίνουν έξω στην περίφραξη, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνουν σκυλιά εγκατελειμμένα. Πού θα πηγαίνουν αυτά τα σκυλιά? Δεύτερο είναι αυτό. Και τρίτον, η αλήθεια είναι δεν ξέρω κατά πόσο, από ό,τι είχα μιλήσει με τον Δήμαρχο, μου είχε πει ότι δεν έχουμε δικαιοδοσία. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε ερωτηθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε δικαιοδοσία ή δεν έχουμε. Επειδή δεν έχουμε και εγώ πάρα πολύ πίεση μέσα στο χωριό μου, θα ήθελα μια απάντηση.
0: Τώρα ακολουθούν οι τοποθετήσεις αιτιολόγησης της καταψήφισης, αρχής γενομένης από τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη, πρώην Δήμαρχο Ορεστιάδας.
3: Ένας από τους κύριους λόγους που αποφασίσατε να μην γίνει στο Νεοχώρι, η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, εφθαρσός με διάθεση αυτοκριτικής, είπα ναι, δεν είχαμε απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Άσχετα που είχαμε ένα όνειρο, ένα όραμα για να κάνουμε εκεί κάτι πράγματα, και νομίζω ότι η τοπική κοινωνία έχει μετανιώσει όταν βλέπει σε άλλους δήμους να γίνονται μεγάλα πάρκα αναψυχής. Αυτό είναι όμως ένα άλλο ζητούμενο. Πάω στο συγκεκριμένο. Πού είχατε δίκιο στην κατηγορία κατά μας, στο ότι δεν ακούσαμε την τοπική κοινωνία? Εδώ σήμερα, μέσα στην προσπάθειά σας, κύριε Δήμαρχε, να λίγο να ξεδιαλύνει τα πράγματα, είπατε όμως κάποιες αλήθειες που μάλλον σας ξέφυγαν. Από τη μία είπατε ότι να σας ρωτήσαμε τοπική κοινωνία και απαντήσατε αρνητικά, ενώ τη δεύτερη φορά δεν ρωτήσαμε, γιατί δεν ήταν και υποχρεωτικό να ρωτήσουμε. Ξέρετε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι μέσα μας. Οι τοπικές κοινωνίες ερωτώνται για συγκεκριμένα πράγματα και ένα από αυτά είναι και αυτό. Μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των αδέσποτων για όλο το Δήμο, αλλά μιλάμε για μια χωροθέτηση που είναι στο αγρότημα Καστανιών. Επομένως, κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι παράνομη τυχόν απόφαση, χωρίς τη γνωμοδότηση, θετική αρνητική, δεν παίρνω στην ουσία, της τοπικής κοινωνίας των Καστανιών, και πάσχει σε αυτό το σημείο. Να πω για την ψήφο μας, συμφωνούμε ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η προμήθεια. Όλα τα άλλα όμως, τόσο όσον αφορά τα διαδικαστικά, αλλά κυριότερο την άρνηση που εκφράζεται προφορικά από τον κύριο Πρόεδρο, γιατί δεν δόθηκε ευκαιρία να το εκφράσουν σαν τοπικό συμβούλιο, δεν ξέρω τι θα ψήφιζαν εκεί, 3 άτομα, δεν μπορεί να είχαν και θετική άποψη. Και μόνο η άρνηση αυτής της διαδικασίας σε εσάς που είστε υπέρμαχοι της άποψης της τοπικής κοινωνίας και ότι μόνο αυτή λαμβάνεται υπόψη σας, δεν μπορούμε παρά να καταψηφίσουμε το θέμα.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Χρήστο Καζαλτσή πώς αιτιολογεί την καταψήφιση του θέματος.
4: 2 πράγματα. Πρώτον, έχουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Τόσο καιρό δεν γνωρίζαμε, γιατί θεωρούσαμε αυτονόητο ότι η τοπική κοινότητα έχει συμβολήσει θετικά για την κατασκευή του καταφυγίου στην κοινότητά της. Από τον κύριο Τσοβόνη δεν άκουσα ότι πρώτη φορά ρωτήθηκε. Δεύτερη φορά που άλλαξε το μέρος, δεν ρωτήθηκε, από ό,τι κατάλαβα, ο πρόεδρος της τοπική κοινότητα αν θέλει ή δεν θέλει να γίνει

0: Σημείο. Επειδή εμείς δεν ήμουν να ρωτάμε τους συνδημότες μας, αλλά ξεβόμαστε πολλές φορές την άποψή τους για τα συγκεκριμένα θέματα, μια και ο πρόεδρος άκουσε τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα, για τις ενστάσεις που είχατε για την λειτουργία ημί ή τους φόβους που έχετε για την λειτουργία του καταφυγίου, εγώ θα ήθελα πραγματικά να ακούσω από εσάς που εκπροσωπείτε τις Καστανές, αν αυτή τη στιγμή συνηγορείτε ως τοπική κοινότητα, γιατί είστε ο πρόεδρος της κοινότητας, θετικά ή αρνητικά, για την ίδρυση του καταφυγίου σε συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο που έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ένα κομμάτι είναι αυτό το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ εμένα για το τι θα ψηφίσω στη συνέχεια. Ένα δεύτερο κομμάτι, γιατί εμείς είπαμε συνηγορήσαμε θετικά με ψήφους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παράταση και την παράταση και την παράταση του συγκεκριμένου καταφυγίου που δεν έγινε ποτέ. Εσείς μπορείτε να ασφαλίσετε ότι αν πάρθει παράταση μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο του μήνα και τις μέρες που λέει η απόφαση αυτή θα υλοποιηθεί το έργο, μπορείτε, τους έχετε στο χέρι του πω λαϊκά με ρήτρες ή με κάποιο δεσμό, έτσι ώστε αν δεν υλοποιηθεί το έργο αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει κάτι για αυτήν την καθυστέρηση που υφίσταται η Δημοτική Αρχή, ναι ή όχι? Γιατί αν είναι, να ξαναπώνει σε κάτι που είναι ουσιαστικά μια αυταπάτη, ότι δεν θα γίνει κάτι, απλά το ψηφίζουμε ναι για να δούμε αν τελειώσει, δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε.
1: Και η κυρία Παυλίνα Κυρμάνη τοποθετήθηκε τελικά, η οποία και υπερψήφισε όπως θα ακούσατε.
2: Αμφιβάλλω πάρα πολύ, δυστυχώς, πραγματικά αμφιβάλλω αν θα γίνει το κοινοκομείο έτσι όπως είναι. Με στεναχωρεί που η τοπική κοινότητα δεν συμφωνεί. Καταλαβαίνω τους φόβους και τους ενδιασμούς τους. Γιατί με τον τρόπο που λειτουργούμε και χωρίς να υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις σε αυτούς που συμπεριφέρονται σε ό,τι έχει σχέση με τα δέσποτα, σαν να είναι κάτι που μπορούμε να το παρατάμε δεξιά και αριστερά, έχει βάση ο φόβος τους. Και οφείλατε να τους ρωτήσετε. Και οφείλατε, αν διαφωνούσαν, να βρείτε μία λύση. Λύση ούτε για την τοπική κοινωνία βρήκατε, ούτε για το πώς θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μέχρι τέλος της χρονιάς.
1: Και ο κύριος Ηλίας Αγγελακούδης επίσης αιτιολογεί την καταψήφισή του.
3: Η ουσία είναι ότι για το συγκεκριμένο μέρος δεν ρωτήθηκε τελικά η τοπική κοινωνία και δεν γίνεται να το βλέπουμε αλακάρτ στις ανεμογεννήτριες. Συμφωνούμε με την τοπική κοινωνία για το κοινοκομείο, τους γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και ως Δημοτικό Συμβούλιο μια πολύ σταθερή και ξεκάθαρη στάση πάνω σε αυτό. Μιλάμε περίπου μία ώρα και κάτι για το συγκεκριμένο θέμα και δυστυχώς δεν γινόμαστε σοφότεροι. Περισσότερο προβληματιζόμαστε το πού οδεύει αυτό το έργο παρά αν θα υλοποιηθεί. Αυτό όμως που μου μένει σίγουρο είναι ότι ενώ είχατε τόσο χρόνο στη διάθεσή σας, γιατί έχουμε πάρει και πολλές παρατάσεις, είτε να αλλάξετε το μέρος, είτε και να πάτε σε άλλη άδεια, εφόσον δεν κάνει αυτό, δεν έχει υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Το οικόπεδο φαίνεται ότι θέλει άλλη στατική άδεια, άρα πρέπει και περισσότερα χρήματα να δοθούν πάνω σε αυτό, σύμφωνα και με τον ανάδοχο. Δεν έχουμε τελικά καταλήξει και αμφισβητώ όχι αν θα γίνει το έργο, αν θα γίνει και στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μόλις φύγουμε από εδώ πέρα, αρχίζει να αναθεωρείται και αυτό. Ότι μήπως τελικά δεν κάνει να το πάμε εκεί πέρα και να το πάμε κάπου αλλού. Εμείς δεν είχαμε ψηφίσει ούτε την παράταση, δεν θα ψηφίσουμε ούτε και σήμερα. Αμφιβάλλουμε πάρα πολύ αν θα γίνει. Δυστυχώς πάμε για να χάσουμε άλλα 364 χιλιάρικα. Θα έπρεπε ήδη, όπως αναφέρθηκε, να είχε γίνει αυτό εδώ και πολλά χρόνια για να έχουμε τελειώσει από αυτό και να πάμε σε άλλα πάρκα πιο ψυχαγωγικού χαρακτήρα και για τα ζωντανά. Αλλά βλέπω, κύριε Δημήτρη, ότι δεν βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Κάτι λάθος γίνεται. Κάτι δεν κάνετε σωστά.
1: Επίλογος από τον Δήμαρχο Ρηστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο.
4: Καταρχάς, θα γνωρίζετε ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία εξέβρεσης κατάλληλων οικοπαίδων και γνωρίζαμε από την αρχή ότι αυτά τα δύο είναι τα μόνα κατάλληλα. Το ένα που είναι αυτό που είχαμε αρνητική εισήγηση από την κοινότητα και η κοινότητα το γνώριζε, και το άλλο ήταν αυτό εδώ που απήχε 1000 μέτρα από εκεί. Η ουσία είναι ότι πρόκειται να κατασκευαστεί ένα έργο αν όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, γιατί ρωτήθηκαν γι' αυτό, μα όταν δεν κατασκευάζεται ένα έργο, δεν πληρώνεται ο ανάδοχος. Έχει λοιπόν υποχρέωση να το κάνει. Έχει υποχρέωση λοιπόν να το κατασκευάσει και θα χάσει και την εγκυητική του. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια πρόθεση οποιοδήποτε, γιατί και η εγκυητική είναι πολλά λεφτά. Το θέμα είναι να γίνει όπως πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες, τώρα που βγήκε η οικοδομική άδεια, τώρα που ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει, τώρα που έχουμε οικόπεδο που μας ανήκει, για να πραγματοποιηθεί το έργο όπως πρέπει να πραγματοποιηθεί, όπως έπρεπε να είχε γίνει πριν από 3 χρόνια.

0: ξεπαγώνουμε τη σύμβαση και προχωράμε στις υπόλοιπες διαδικασίες.
1: Αυτά με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ορεστιάδας για το θέμα αυτό της κατασκευής και εγκαταστάσεων καταφυγείου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο προκύπτει σε ένα σχολικό συγκρότημα στο Διδημότυχο, όπου εκεί διαπιστώνεται ότι κάποιοι τις βραδινές ώρες, τις απογευματινές ώρες, δεν ξέρω, βανδαλίζουν περιουσία των σχολικών συγκροτημάτων εκεί, του σχολικού συγκροτήματος, συγγνώμη, των σχολείων εκεί, ειδικά τις αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στα λύκεια και στα γυμνάσια μάλλον και στο λύκειο του Δημοτήχου. Ο κύριος Γιώργος Τζίρας είναι εκπαιδευτικός, είναι γυμναστής, τον έχετε ακούσει από άλλες συνδέσεις τηλεφωνικές που κάνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα για οικολογικής φύσεως θέματα. Καλημέρα κύριε Τζίρα.
2: Καλημέρα κυρία Μανάκα, αγαπητή Μαρία. Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο για να μιλήσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τα σχολεία μας.
1: Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά νομίζω καλό θα είναι να το θίξουμε απλά, να το καταθέσουμε απλά, ναι, για να γνωρίζει και ο κόσμος τι συμβαίνει.
2: Μιλάμε για το Δημότυχο, για τον κοινό αύριο χώρο που υπάρχει μεταξύ των σχολείων πρώτου γυμνασίου, δευτέρου γυμνασίου και γενικού λυκείου. Εκεί τα βράδια, μετά τις 11, από ό,τι πληροφορούμε, έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά καταστρέφουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και περιορίζουμε σε αυτό, γιατί αυτό αφορά τη δουλειά μου, καθιστώντας τα γήπεδα ανενεργά. Σε προηγούμενες ζημιές που κάνανε, κατέστρεφαν τα plexiglass στις μπασκέτες. Τώρα έσπασαν και τα πλαίσια, τα μεταλλικά. Η ζημιά είναι πολύ σοβαρότερη και αποκαλύπτεται πιο δύσκολα. Καταστρέφουν τα παγκάκια, τους κάδους, το γήπεδο 5x5, ό,τι μπορεί να χαλάσει. Και θα καλούσα τους γονείς, τώρα που άρχισε το σχολείο, να κρατήσουν τα παιδιά τους με κάποια όρια και να μην τους αφήνουν να κινούνται σε ώρες περασμένες. Θα ρωτούσα αν είναι νόμιμο να κινείται κανείς μέσα σε χώρο σχολικό, σε χώρο σχολικής αυλής, αν είναι νόμιμο να κινούνται μαθητές, άσχετα άτομα και να προκαλούν αυτές τις ζημιές. Ακυρώνει τη δουλειά του Δήμου. Οι έφηβοι σε αυτές τις ώρες μπορεί να είναι μεθυσμένοι, μπορεί να είναι πνευματικά ουσιών, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Να σας πω ότι σε μια έρευνα που έγινε, 10.000 συλλήψεις εφήβων έγιναν την περασμένη χρονιά στην Ελλάδα. Θα πρέπει να δώσουμε πρότυπα στους νέους μας, να ασχοληθούν
1: τώρα
2: με άλλα
1: εσείς,
2: πράγματα.
1: Τώρα εσείς κύριε Τζίρα, μπορείτε να κάνετε μάθημα γυμναστικής με χαλασμένα μπασκέτες?
2: Όχι, γιατί το ένα γήπεδο είναι ανενεργό αυτή τη στιγμή.
1: Άρα λοιπόν δεν γίνεται.
2: Καταστραφεί εντελώς οι μπασκέτες και κάθε μέρα ό,τι μπορεί να σπάσει. Δηλαδή, να το σπάσουν, τις ράμπες, τον αμία, όλα αυτά που μπορεί να καταστρέψουν.
1: Δηλαδή κάθε μέρα βρίσκεται και από κάτι.
2: Κάθε μέρα κάποιες ζημιές, άπειρα μπουκάλια σπασμένα, κάδια αναποδογυρισμένοι. Είναι και θέμα υγιεινής, είναι και θέμα τάξης και θέμα ασφάλειας.
1: Πρόκειται να γίνει κάτι, έχετε δρομολογήσει?
2: Έχουμε κάνει, εγώ προσωπικά κινήθηκα.
1: Μάλιστα.
2: Και μιλάω μόνο γιατί περιορίζουμε μόνο στον αύριο χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Έχω κάνει την καταγγελία στην αστυνομία. Τώρα σε μια περίπτωση μπορεί και ο εισαγγελέας να κινηθεί αυτεπάγκαιτα, γιατί πρόκειται για φθορά δημόσιας περιουσίας.
1: Δηλαδή,
2: να σας πω, να καταλάβετε την εικόνα πριν από κάποια χρόνια. Η κυρία Ταυρακάκη, όταν δούλευε στο παρελθόν, το Σεπτέμβριο έβαζε ένα φιλέ στο βόλεϊ και τον επόμενο Σεπτέμβριο έβγαζε τον φιλέ που είχε φθαρεί και έβαζε τον καινούριο. Σήμερα, αν αφήσουμε κάτι ένα βράδυ, την επόμενη μέρα θα το βρούμε καμένο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, είναι πέρα από κάθε λογική.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι ενήλικες ή...
2: Γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι. Ξέρουμε ότι είναι έφηβοι μεταξύ 14 και 16 χρονών. Αν είναι λίγο μεγαλύτεροι,
1: μάλιστα,
2: έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Είναι οι γνωστοί, άγνωστοι, λίγο πολύ ξέρουμε. Ποιοι είναι αυτοί που κινούνται.
1: Αλλά και η αστυνομία που να πάει, βέβαια, η αλήθεια είναι. Πού να πάει.
2: Η δικιά μου πρόταση θα ήταν μετά τη δύση του ήλιου να κλείνει ο σχολικός χώρος και να απογορεύεται ίσως οποιονδήποτε.
1: Είναι όμως ένας χώρος ο οποίος δεν μπορεί να περιφραχθεί έτσι, να υπάρχει ασφάλεια από παντού. Υπάρχουν ανοίγματα, πώς το πω. Δηλαδή,
2: υπάρχουν ανοίγματα, αλλά και μια σήμανση θα βοηθούσε ότι απογορεύεται ίσως μετά από κάποια ώρα. Και η αστυνομία πρέπει να έχει ένα σαφές πλαίσιο για να μπορέσει να αστυνομεύσει.
1: Μάλιστα. Μας το καταθέσατε.
2: Δεν μπορεί απλά να κυνηγάει τον κόσμο γύρω-γύρω, δεν πρόκειται να έχει κανένα αποτέλεσμα.
1: Μας το καταθέσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω θα έχει συνέχεια το θέμα, είμαι σίγουρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζίρα.
2: Είναι περιουσία δημόσια, είναι προς χάρη όλων των παιδιών. Είμαστε 500 παιδιά σε αυτό το συγκρότημα.
1: Ναι.
2: Και είναι καλό να διαφυλάττουμε. Και να μπορούμε να ζητήσουμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορείτε να κάνετε μάθημα τώρα. Πάρα πολύ.
2: Ναι, φυσικά.
1: Θα περιμένετε το Δήμο να αποκαλύψει.

0: Στήση,
1: δεν
0: φαντάζομαι...
1: περιμένω κάποιες ενέργειες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Αυτά, Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καλίτης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της Έτωρης Τιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας
3: Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Οι τιμές των καυσίμων τρομάζουν, ανέφερε μιλώντας στην Ερτορεστιάδας η πρόεδρος των πρατηριούχων Βορείου Εύρου, Βάσο Καλαϊτζή, υπογραμμίζοντας πως εάν δεν υπάρξει παρέμβαση τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, και πρατήρια θα κλείσουν και οι καταναλωτές θα βρεθούν να μην μπορούν να πάρουν τα καύσιμα που έχουν ανάγκη. Μέχρι και εχθές τα πρατήρια στον Βόρειο Εύρο πουλούσαν τη βενζίνη σε τιμή από 2,11 έως 2,16, ενώ πάνω από 2 ευρώ μέχρι και 2,11 ευρώ το λίτρο είναι το πετρέλαιο κίνησης. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, που ακόμη δεν διατίθεται, αφού η πώληση του θα ξεκινήσει σε ένα μήνα. Αν ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν τουλάχιστον 1,90 ευρώ το λίτρο, ανέφερε η κυρία Καλέιτζη. Για χρυσή χρονιά στον Ηλίανθο, που θα συνδυάσει τιμή και κιλά, έκανε λόγο μιλώντας στην Ερτορεστιάδας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση Λάμπρος Κουμπρίδης, υπογραμμίζοντας πως τα 0,45 λεπτά το κιλό που ανακοίνωσε ο συνεταιρισμός για τους παραγωγούς που θα υπογράψουν συμβάσεις με την Ένωση είναι κλειδωμένη τιμή. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι παρέχουμε υπηρεσίες συγκομιδής, αποθήκευσης, σύντηρησης και προώθησης του προϊόντος, ανέφερε ο κ. Κουμπρίδης, που εκτίμησε ότι στα σιλό της Ένωσης θα συγκεντρωθούν περίπου 20.000 τόνοι ηλίανθου. Όσον αφορά την τιμή που ανακοίνωσε ο συνεταιρισμός, υποστήριξε ότι είναι η υψηλότερη τιμή πανελλαδικά, σύμφωνα με την εικόνα που έχει σχηματιστεί για τις αποδόσεις των καλλιεργειών ηλίανθου της περιοχής του Βορείου Εύρου. Οι ξηρικές θα φτάσουν τα 200 κιλά το στρέμμα, ενώ μέχρι και τα 500 κιλά το στρέμμα σε κάποιες εκτάσεις μπορεί να φτάσουν υποτιστικές. Ο κ. Κουμπρίδης αναφέρθηκε και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής της περιοχής, χαρακτηρίζοντας την μέτρια σε σχέση με άλλες περιοχές. Όμως, όπως είπε, εμείς παίρνουμε σε κιλά. Ο τέλος διαβεβαίωσε ότι τα 450 ευρώ το στρέμμα θα τα πάρουν όλοι καθαρά στο χέρι και αναφορικά με τους χρόνους πληρωμής των παραγωγών που θα συνεργαστούν με την Ένωση. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εξήγησε ότι τα τιμολόγια θα κοπούν εντός Οκτωβρίου με 43 λεπτά το κιλό και 2 λεπτά επιπλέον θα δώσει η Ένωση σε χρήμα και όχι σε εφόδια. Βιωματικές δράσεις στα σχολεία, ποδηλατικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις για όλη την οικογένεια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που ξεκινά από αύριο και θα ολοκληρωθεί.

0: την επόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, υλοποιούμε δράσεις που φέρνουν την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους νέους, γιατί η νέα γενιά με τη στάση της στο δρόμο μπορεί να αλλάξει την κουλτούρα των μετακινήσεων για τις επόμενες δεκαετίες, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, με αφορμή την έναρξη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Στον Εύρο, η προγραμματισμένη δράση με τίτλο «Ποδηλατό μαζί αλλάζουμε την πόλη για όλους» θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην Παραλιακή Οδό της Αλεξανδρούπολης από τις 11 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Απευθύνεται σε παιδιά, μαθητές και οικογένειες που θα κάνουν ποδηλατάδα σε μια διαδρομή με ενδιάμεσους εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Η 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου. Τη διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών, ενώ το φετινό θέμα συνοψίζεται στον τίτλο «Γεφυρώνοντας επιστημονικούς κλάδους και προοπτικές για τις παγκόσμιες προκλήσεις». Από την κλιματική αλλαγή και τα θέματα του περιβάλλοντος μέχρι την πολιτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Στη δημιουργία τμήματος νεανικής χοροδίας προχωράει η Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης για παιδιά και εφήβους από 10 έως 18 ετών και με δωρεάν συμμετοχή. Μέσα από το τραγούδι και τη μουσική, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη φωνή και τη μουσικότητά τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωρίσουν νέους φίλους, αναφέρει η Φιλαρμονική στο κάλεσμά της. Η πρώτη συνάντηση του νεοσύστατου τμήματος νεανικής χοροδίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον Μήλο Μασούρα, όπου είναι και η έδρα της Φιλαρμονικής. Στην άμεση εγγραφή του στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρό Σωματείων Εποπτείας Περιφέρειας θα πρέπει να προχωρήσουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα σωματεία της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με την περιφέρεια να υπογραμμίζει την υποχρεωτικότητα της εγγραφής αλλά και την ετήσια ενημέρωση των στοιχείων στο μητρό. Η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης net των συλλόγων μέσω της πύλης gov.gr, όπου υπάρχει αναρτημένο και το εγχειρίδιο των οδηγιών καταχώρησης στο μητρό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.

Λοιπόν, σήμερα είναι μια ημερομηνία. Είχαμε αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες, mm-hmm. γιατί είχαμε και τη σχετική εκδήλωση μνήμης και τιμής προς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Μιλάμε για τους 10 δασοκομάντους που έπεσαν, που έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε έπεσε το Σεπτέμβριο του 1994, 15 Σεπτεμβρίου του 1994, σε μια απόκριμνη πλαγιά 2 χιλιόμετρα από το χωριό Τερψιθέα του Δήμου Νικηφόρου της Δράμας. Τότε Δήμου Νικηφόρου, τώρα Παρανεστίου, μετέφερε στη βάση τους τους δασοκομάντους που έσβηναν φωτιά που είχε ξεσπάσει στο δάσος της περιοχής. Το επίσημο πόρισμα ανέφερε πως το ελικόπτερο βρήκε σε καλώδια μεταφοράς υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ, έχασε τη στήριξή του και έπεσε. Η πτώση οφειλόταν, σύμφωνα με το πόρισμα, σε ανθρώπινο λάθος και σε μη συμμόρφωση για τους, με τους κανόνες ασφαλείας. Ένα πόρισμα που μάλιστα αμφισβητήθηκε έντονα τότε mm-hmm. από τους συγγενείς των νεκρών. Τώρα, ήταν 15 Σεπτεμβρίου του 1994, όταν σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε ορεινό δύσβατο σημείο δάσους ανάμεσα στην Καβάλα και τη Δράμα. Αποφασίστηκε να σταλεί κλιμάκιο δασοκομάντους, κάτι αντίστοιχο των πεζοπόρων ναι, τώρα τμήματων. Ναι, ενός νεοσύστατου σώματος που βοηθούσε στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών που τότε είχε η δασική υπηρεσία.

0: Όχι η πυροσβεστική. Οι δασοκομάντος στέλνονται σε δύσκολα σημεία και εκεί που θα μπορούσε να, που δεν μπορούσε να πλησιάσει κάποιο τροχοφόρο όχημα της πυροσβεστικής. Ήταν ένας πιλότος, ένας 37χρονος πιλότος, λοχαγός, μαζί με έναν 30χρονο αρχιλοχία και έναν 27χρονο επιλοχία που επιβιβάστηκαν σε ένα ελικόπτερο τύπου Huey. Αυτά τα ελικόπτερα που πετούσαν τότε από το 1959 που κατασκευάστηκαν. Μέσα στο ελικόπτερο, εκτός από το τριμελές πλήρωμα, είχαν επιβιβαστεί και 7 δασοκομάντος από εδώ, από την Καβάλα. Πήγαν στην πυρκαγιά, έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν, δημιουργούσαν, έσκαβαν αναχώματα, δημιουργούσαν αλετημένα εμπόδια, καθάριζαν τα ξερόχορτα για να μην επιτρέψουν την πυρκαγιά να επεκταθεί. Και μετά κατάκοποι αποφάσισαν την ώρα που σε ένα σουρουπόνι να επιστρέψουν στη βάση. Το ελικόπτερο επέστρεψε, τους πήρε. Ο ήλιος είχε σχεδόν χαθεί στον ορίζοντα. Λίγο έξω από το χωριό Τερψιθέα συνέβη το μοιραίο. Το ελικόπτερο έπεσε και μαζί του χάθηκαν 10 ζωές, το τριμελές πλήρωμα και 7 δασοκομάντος από την Καβάλα. Ήταν μια είδηση η οποία πάγωσε όλη την Ελλάδα και πολύ περισσότερο εδώ την
1: περιοχή, βέβαια.
0: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα έγιναν όλες οι προσπάθειες και τα πορίσματα για να αποδοθούν οι ευθύνες. Να πούμε ότι αυτό το τάγμα ειδικών δυνάμεων δασοπυρόσβεσης είχε δημιουργηθεί ένα χρόνο πριν, τον Αύγουστο του 1993, και βέβαια μετά από χρόνια σταμάτησαν, και μάλιστα ήταν 5 ομάδες 40 ατόμων σε Αθήνα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Καβάλα και Σκιάθο. Το 1998 η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης πέρασε από τη δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική και οι ειδικές δυνάμεις δασοπυρόσβεσης τότε καταργήθηκαν. Είχαμε στην Καβάλα μια ημέρα μνήμης για τους ανθρώπους αυτούς.
1: Ναι, τίμησε και φέτος τη μνήμη τους με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν προχθές, το πρωί της Κυριακής. Τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής διοργάνωσαν ο Δήμος Καβάλας, η Περιφερειακή Ενότητα, ο Εξοραστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας Αγία Ειρήνη και ο Σύλλογος Καταδρομέων και Ειδικών Δυνάμεων Νομού Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος. Τελέστηκε μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Καβάλας. Ακολούθησε ομιλία για τη θλιβερή επέτειο από τον διοικητή της 21ης ΕΜΟΔΕ, αντιπύραρχο Γιώργο Μορφίδη, ενώ οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο μνημείο των δασοκομάντων στην περιοχή της Ιχθυρόσκαλας, όπου τελέστηκε μνημόσυνη δέηση και πραγματοποιήθηκε προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.
0: Το μνημείο έγινε εδώ στην Καβάλα τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρξε ένα μνημείο εκεί στην περιοχή που, στην Τερψιθέα της Δράμας που είχε καταπέσει. Υπάρχει ένα μνημείο, αλλά είναι και μακριά, είναι και σε ενδεχομένως κάπως πιο δυσπρόσιτη περιοχή. Οπότε κρίθηκε καλό, λόγω και της εντοπιότητας των περισσότερων από τους ανθρώπους που χάθηκαν τότε, των δασοκομάντων, να δημιουργηθεί και εδώ στην πόλη ένα μνημείο, το οποίο βρίσκεται μετά την Ιχθυόσκαλα προς την Καλαμίτσα,
1: αριστερά
0: προς τη θάλασσα. Είχαμε την εκδήλωση Κυριακή της μνήμης για τους ανθρώπους που έφυγαν προσπαθώντας να βοηθήσουν όλους εμάς, να προσφέρουν στο σύνολο της κοινωνίας. Να ακούσουμε μία δήλωση που έκανε μετά ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος.
2: 32 χρόνια μετά από αυτό το φοβερό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε 10 ανθρώπους κατά την ώρα της υπηρεσίας, η κοινωνία της Καβάλας αλλά και όλοι οι φορείς συντεταγμένα τιμούν τη μνήμη τους. 32 χρόνια μετά, εκτός από την απότιση του φόρου τιμής στους ανθρώπους, εκείνο το οποίο προκύπτει είναι και η ανάγκη να προβάλλουμε το παράδειγμά τους. Ανθρώπων οι οποίοι διάλεξαν ένα επικίνδυνο λειτουργήμα και έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος προσπαθώντας να προστατεύσουν την ελληνική φύση από τις φωτιές. Αυτό το παράδειγμα είναι εκείνο το οποίο αξίζει να μην ξεχαστεί και είναι αυτό ίσως το οποίο παρέχει και ένα ίχνος παρηγοριές στις οικογένειές τους. Αιωνίας είναι η μνήμη τους.
0: Η δήλωση του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, του κ. Θόδωρο Μαρκόπουλου, πάντα παρόν, ένας από τους ανθρώπους που ήταν εκείνη την περιοχή, εκείνη την περίοδο συνάδελφος, ο Παρασκευάς ο Τζεμιδάκης, ο οποίος τα επόμενα χρόνια έκανε διάφορες προσπάθειες, με κάποιες ιδιαίτερα έντονες τα τελευταία χρόνια, για να αναδείξει το πρόβλημα των ανθρώπων των δασοκομάντων, οι οποίοι προσπαθούσαν να μονιμοποιηθούν, να συνεχίσουν την εργασία τους στη δασική, μετά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Εκείνος ο

0: άνθρωπος, έκανε και αυτός κάποιες δηλώσεις εκεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης. Αυτό πάντας που μένει είναι η μνήμη των ανθρώπων αυτών που χάθηκαν και πολλών ανθρώπων οι οποίοι ήταν συνάδελφοι, δεν ήταν σε βάρκια εκείνη τη βραδιά, αλλά θυμούνται πάρα πολύ καλά εκείνη την ημέρα, θυμούνται πάρα πολύ καλά εκείνη τη βραδιά, εκείνη την επόμενη μέρα που ξημέρωσε και βρίσκονται κοντά πάντα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.
1: Φτάνει ως εδώ, μίσος και θυμό.

0: Και τώρα θα σε πάω ακόμη στο σαν σήμερα στο παρελθόν, γιατί και θα πάμε στο 2008. Γιατί σαν σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου, αν σου λέει κάτι το όνομα Lehman Brothers, κατάθεσε αίτηση πτώχευση στη Νέα Υόρκη. Μια επενδυτική τράπεζα με ιστορία 158 ετών κατέρευσε και η ήδη σοβαρή στεγαστική κρίση στις ΗΠΑ μετατράπηκε σε παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό πανικό.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.
0: Για όλο τον κόσμο.
1: Για όλο τον κόσμο, ναι.
0: Για όλο τον κόσμο. Για χρόνια οι αμερικανικές τράπεζες έδιναν στεγαστικά δάνεια ακόμη και σε δανειολήπτες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, τα λεγόμενα subprime. Στη συνέχεια, αντί να κρατούν τα δάνεια μέχρι την αποπληρωμή τους, τα πακετάριζαν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και τα πουλούσαν σε τράπεζες ασφαλιστικά ταμεία επενδυτές όλο τον κόσμο. Το ξέρουμε, ναι. Έχει έρθει και το συγκεκριμένο σύστημα ή τρόπος. Έτσι, ένα στεγαστικό δάνειο σε ένα αμερικανικό προάστιο μπορούσε να βρίσκεται μέσα σε ένα επενδυτικό προϊόν που κατήχε ένα ευρωπαϊκό ταμείο ή μια ξένη τράπεζα. Ο κίνδυνος δεν εξαφανιζόταν, απλώς μοιραζόταν σε ολόκληρο το σύστημα. Όσο οι τιμές των ακινήτων ανέβαιναν, το μοντέλο έπιαζε να λειτουργεί. Όταν όμως άρχισαν να πέφτουν, όλο και περισσότεροι δανειολήπτες αδυνατούσαν να πληρώσουν και τίτλοι που θεωρούνταν ασφαλείς έχασαν απότομα την αξία τους. Οι Lehman Brothers ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία και ταυτόχρονα είχε βασιστεί και σε τεράστιο δανεισμό. Όσο οι αγορές ανέβαιναν, η μόχλευση πολλαπλασίασε τα κέρδη. Όταν η αγορά γύρισε, πολλαπλασίασε τις ζημιές. Τα κέρδη ήταν εξαφανισμένα σε τσέπες, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το Σαββατοκύριακο πριν την πτώχευση, η Αμερικανική κυβέρνηση, η Federal Reserve και οι μεγαλύτερες τράπεζες προσπάθησαν να βρουν έναν αγοραστή

0: για τη Λίμαν. Δεν τα κατάφεραν και έτσι τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου του 2008 η τράπεζα κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Οι εικόνες εργαζομένων που έφευγαν από τα γραφεία της κρατώντας κούτες με τα προσωπικά τους αντικείμενα έγιναν σύμβολο της κρίσης. Το πραγματικό σοκ ήταν βέβαια μεγαλύτερο, γιατί κανείς δεν γνώριζε με βεβαιότητα πόσα προβληματικά προϊόντα είχε κάθε τράπεζα. Έτσι, οι τράπεζες άρχισαν να φοβούνται η μία την άλλη και να περιορίζουν δραστικά τον μεταξύ τους δανεισμό. Εκείνο δηλαδή ουσιαστικά που χάθηκε ήταν το βασικό καύσιμο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η εμπιστοσύνη. Η κρίση πέρασε γρήγορα στη Wall Street. Από τη Wall Street στην πραγματική οικονομία, ο δανεισμός περιορίστηκε, οι επιχειρήσεις δυσκολεύτηκαν να χρηματοδοτηθούν, επενδύσεις πάγωσαν, θέσεις εργασίας χάθηκαν, η ανεργία έφτασε στο 10% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Lehman Brothers δεν δημιούργησε μόνη της την κρίση του 2008, η κατάρρευσή της όμως έδειξε με τον πιο βίαιο τρόπο πόσο στενά συνδεδεμένες ήταν οι τράπεζες και οι οικονομίες και πώς ένα πρόβλημα στη Wall Street μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να φτάσει τις δουλειές, τους μισθούς και τα σπίτια εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ημερομηνία που μας το θυμίζει αυτό. Σαν σήμερα το 1935 το ναζιστικό καθεστώς θεσπίζει τους νόμους της Νιρεμβέργης, αφαιρώντας από τους Γερμανούς Εβραίους την πλήρη ιδιότητα του πολίτη, απαγορεύοντας γάμους και σχέσεις μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων, οι νόμοι θεσμοθέτησαν ουσιαστικά τον αντισημιτισμό στη ναζιστική Γερμανία. Σαν σήμερα το 1959 ο Νικίτα Χρουτσόφ φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψη σοβιετικού ηγέτη στη χώρα. Το ταξίδι του διαρκεί σχεδόν 2 εβδομάδες και αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές του ψυχρού πολέμου. Έχουμε το 2000.
1: Έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Μετέχουν πάνω από 10.000 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία, ενώ ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Και μάλιστα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 η Ελλάδα κατέκτησε 13 μετάλλια.
0: Μάλιστα.
1: Η καλύτερη επίδοση ήταν η Αθήνα φυσικά το 2004, 16, ενώ στο Σίδνεϊ όπως είπαμε 13 κατέκτηση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω στο εορτολόγιο Βυσσαρίων και Νικήτας γιορτάζουν σήμερα.
2: Τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια.

0: Το Γιώτα Λουκάς Ξενοφών. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Παντογόμουν λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας χθες, γιατί υπήρξε και μία θετική κίνηση από πλευράς 54 για 54
1: εργαζόμενους των παιδικών.
0: Ναι, εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών, οι οποίοι τελικά δικαιώνονται, καθώς ο Δήμος Καβάλας θα αποσύρει την έφεση σε βάρος τους, έχουν κερδίσει το δικαστήριο. Θα σταματήσει τα έμπικα μέσα και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Μονιμοποιούμενοι αυτοί οι άνθρωποι και παραμένοντας στις εργασίες τους, στις οποίες βρίσκονται εδώ και 12 χρόνια. Μιλάμε για 54 υπαλλήλους, οι οποίοι βρίσκονταν επί χρόνια σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εργάζονταν με διαδοχικές συμβάσεις. Όταν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν πρωτόδικα. Ωστόσο, η νομοθεσία υποχρεώνει τους Δήμους
1: να κάνουν έφεση.
0: Η υπόθεση αυτή επρόκειτο να εκδικαστεί στο εφετείο στις 6 Οκτωβρίου. Εχθές συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε και από τη Λαϊκή Συσπήρωση τον κύριο Ποτόλιο που έβαλε το θέμα και μίλησε και στο Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό. Ήταν παρόντας και οι άνθρωποι αυτοί και εκπρόσωποι του Σωματείου των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση νομού Καβάλας. Ο κύριος Κοντοστέλιος, ο πρόεδρος, μίλησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τον ακούσουμε.
2: Ονομάζομαι Κοντοστέλιος Μανώλης και είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Καβάλας. Βρισκόμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε την αγωνία των συναδέλφων εργαζομένους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί πρωτόδικα, οι οποίοι με τον αγώνα που έκανα και με τη στήριξη ομοσπονδίας μας της ΠΟΕΟΤΑ έχουν πετύχει την απόσυρση του ζουρλομανδία της διάταξης Βορύδη, που υποχρέωνε εσάς τους Δήμους να ασκήσετε ένδικα μέσα σε θετικές για τους εργαζόμενους πρωτόδικες αποφάσεις. Είμαστε λοιπόν εδώ για να καταθέσουμε την αγωνία αυτών των ανθρώπων, γιατί το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τις 39 που πρέπει να γίνει η τροποποίηση του ΟΗ είναι ασφικτικό, ή αντίστοιχα αν θέλετε και το διάστημα μέχρι τις 6 δεκάτου που εκδικάζεται η έφεση που ήταν υποχρεωμένος να ασκήσει ο Δήμος. Εδώ θέλω να το διευκρινίσω, έτσι, γιατί υπήρχε η διάταξη Βορύδη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα αποπνικτικό και ασφυκτικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους αυτούς, το οποίο έμεσα παρακολύει και δυσχεραίνει και την απρόσκοπτη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Ζητάμε λοιπόν από όλες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν για το θέμα. Ζητάμε την αρρωγή και την υποστήριξή σας στον αγώνα αυτών των ανθρώπων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το διακύβευμα είναι μείζον. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο του πρακτέου. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο, το ξέρετε πολύ καλά εδώ οι έμπειροι νομικοί που είστε στην αίθουσα, δεν κάνει δεκτό το αίτημα αναβολής των συναδέλφων και μας δικάσει, ξέρετε πολύ καλά ότι η νομολογία δεν μας βοηθάει στο εφετείο. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι αν πάμε στη λύση της προκήρυξης μέσα από τον πίνακα που θα καταρτήσει το ΑΣΕΠ, κατευθείαν 9 έμπειροι νηπιαγωγοί από τους παιδικούς σταθμούς φεύγουν, πάνε σε υπηρεσίες ΠΕ διοικητικού οικονομικού και σε υπηρεσίες ανταποδοτικού κυρίως χαρακτήρα. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ρυθμίσεις του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πράγμα που σημαίνει πολύ μεγάλο πλήγμα για τους παιδικούς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κατευθείαν οι παιδικοί χάνουν τις πολύτιμες υπηρεσίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 12 με 13 χρόνια στο πεδίο. Και ξέρετε, δεν θα μας απασχολούσε ιδιαίτερα αν ήταν σε μια υπηρεσία διοικητικού χαρακτήρα, όπου εκεί θα έλεγα ότι ξέρετε, αργά ή γρήγορα ο υπάλληλος θα μάθει. Είναι σε μια υπηρεσία η οποία έχει να κάνει με παιδικές αθώες ψυχές, που ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, το τόσο καθοριστικό για τη μαθησιακή επέδοση βαθικών δεξιοτήτων στα παιδιά, είναι κρίσιμο και δεν πρέπει να διαταραχτεί το αίσθημα της ασφάλειας. Είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα που ανα...

0: αναδεικνύονται στην πράξη. Γι' αυτό θεωρώ αυτή τη συζήτηση τόσο σημαντική στο Δημοτικό Συμβούλιο και ευελπιστώ σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κοντοστέλιο. Στη συνεδρίαση η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ο κύριος Μουριάδης αναγνώρισε την προσφορά των εργαζομένων στους βρεφοντυπιακούς σταθμούς. Τάχθηκαν υπέρ της παρέτησης από τα ένδικα μέσα. Η στάση αυτή βρήκε σύμφωνες και όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οδηγώντας την ομόφωνη στήριξη του αιτήματος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Καβάλλος, ο κ. Μουριάδης.
2: Καταρχήν, όλοι λέω ότι πολύ σωστά αυτά που είπατε, ότι πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Και επειδή λοιπόν είμαστε πρακτικοί, θα φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να κάνουμε όλα αυτά που λέτε. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε το τι προσφέρουν οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς. Κανείς δεν είναι εδώ που να το αφισβητεί. Και μάλιστα όσοι έχουν ασκήσει διοίκηση, και η κυρία Τρακονάκη και ο κύριος Καλανταρίδης, και εγώ και εμείς 7 χρόνια, ξέρουμε τις αγωνίες και την δουλειά την οποία προσφέρουν. Όντως, όπως είπε και ο κύριος Κοντοστέλιος, πρωτόδικα δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι, και είναι τώρα στις 6 δεκάτου να γίνει το εφετείο. Επειδή λοιπόν ο κάθε Δήμος, εγώ τουλάχιστον, πρέπει να είμαι σοβαρός απέναντι σε όλους. Και στους εργαζόμενους και στους δημοτικούς συμβούλους, διότι δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε μία απόφαση η οποία θα κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να ακυρωθεί και να τρέχουν όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό το οποίο κάναμε όλες αυτές τις μέρες, επικοινωνήσαμε και με το Υπουργείο Εσωτερικών, σήμερα επικοινώνησα και με τον Υπουργό, οπότε ο Δήμος θα παραιτηθεί της έφεσης και από αύριο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αυτές που χρειάζονται για να μπορέσουν πλέον να οριστικοποιηθούν.
1: Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Καβάλλα, τον κύριο Θεοδωρο Μουριάδη, ενώ οι εργαζόμενοι που πλέον βλέπουν τα χαμόγελα να επιστρέφουν στα πρόσωπά τους, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία τονίζουν ότι ο Δήμος Καβάλλας προστίθεται πλέον στο κλαμπ των Δήμων που παίρνουν πίσω τα ένδικα μέσα. Όπως λένε σχετικά, μετά από παρέμβαση του Σωματείου Εργαζομένων ο Τάνομου Καβάλλας, στη στήριξη της Δημοτικής Αρχής αλλά και όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Καβάλλας προστίθεται στο κλαμπ των Δήμων που παίρνουν πίσω τα ένδικα μέσα. Τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, όπως ευχαριστούμε και την ΠΟΕΟΤΑ για την οργάνωση του αγώνα μας, αναφέρουν στο μήνυμά τους. Thank you.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο εκεί στον αγροτικό συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας η Ένωση, γιατί φαίνεται ότι στην περιοχή του Βορείου Εύρου μιλάμε για χρυσή χρονιά στον Ηλίανθο που θα συνδυάσει τιμή και κιλά. Έκανε αυτή την δήλωση στην ΕΡΤ στους συναδέλφους στην Ορεστιάδα ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κ. Λάμπρος Κουμπρίδης, υπογραμμίζοντας πως τα 0,45 λεπτά το κιλό που ανακοίνωσε ο συνεταιρισμός για τους παραγωγούς που θα υπογράψουν συμβάσεις με την Ένωση είναι κλειδωμένη τιμή. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι παρέχουμε υπηρεσίες συγκομιδής, αποθήκευσης, συντήρησης και προώθησης του προϊόντος στα σιλό της Ένωσης. Θα συγκεντρωθούν περίπου 20.000 τόν ηλιάνθου. Όσον αφορά την τιμή που ανακοίνωσε ο συνεταιρισμός, υποστήριξε ότι είναι υψηλότερη τιμή πανελλαδικά. Σύμφωνα με την εικόνα που έχει σχηματιστεί για τις αποδόσεις των καλλιεργειών ηλιάνθου στην περιοχή του Βορείου Εύρου, οι ξηρικές θα φτάσουν τα 200 κιλά το στρέμμα, ενώ μέχρι και 500 κιλά σε κάποιες εκτάσεις μπορεί να φτάσουν υποτιστικές, με εκτιμόμενο μέσα όρο τα 400 κιλά το στρέμμα. Ο κύριος Κουμπρίδης αναφέρθηκε και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής της περιοχής, χαρακτηρίζοντας την μέτρια σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως η Ξάνθη, για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και στο 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το προϊόν. Ενώ για την περιοχή του Βορείου Εύρου το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 39% με 42%. Εμείς όμως τα παίρνουμε σε κιλά, εκείνοι δεν τα πιάνουν, ανέφερε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε στους συναδέλφους στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
1: Ο συνεταιρισμός παρέχει υπηρεσίες όπως την αποθήκευση, τη συγκομιδή, την αποθήκευση, και όταν προωθούμε τον προϊόν, το προωθούμε όπως ακριβώς το παραλάβαμε. Έχουμε και συντήρηση δηλαδή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχουμε με τους υπόλοιπους σε όλη την Ελλάδα. Τον αποθηκευτικό χώρο, τη συντήρηση και την προώθηση. Σκεφτείτε ότι μέσα στο σιλό μας έχουμε και περίπου, θα έχουμε περίπου στους 20.000 τόνους ηλίανθου. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες οι οποίες αποθηκεύονται μέσα στο συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός έχει περίπου στους 400.000 τόνους αποθηκευτικούς χώρους, 440, εκ των οποίων η μισή είναι αποθήκες και η άλλη μισή είναι σιλό.
2: Πάντως η τιμή αυτή της Ένωσης εδώ της Ορεστιάδας
1: υπάρχει πανελλαδικά.
2: Θεωρείτε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι η καλύτερη, είναι νούμερο ένα.
1: Έτσι, είμαστε πρώτοι.
2: Τώρα είμαστε πρώτοι και σε παραγωγή φέτος στον ηλίανθο.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλές αποδόσεις. Να πω ότι τα ξηρικά είναι άνω των 200 κιλών.
2: Ναι.
1: Πέρσι ήμασταν περίπου στα 150 με 155 έβγαινε ο μέσος όρος.
2: Για τα ξηρικά είναι αυτά.
1: Επάνω. Αυτά είναι για τα ξηρικά. Για τα ποτιστικά ακούμε και νούμερα πάνω από 500 κιλά. Ο μέσος όρος είναι περίπου στα 400. Μία χρυσή χρονιά εγώ θα την έλεγα, γιατί θα συνδυάσει τιμή μαζί με τα κιλά. Ο ηλίανθος τώρα προορίζεται μόνο για βιοδίζελ. Για ενεργειακό, μιας και θα πρέπει να τηρήσουν την κατανομή και να παραδώσουν στα δηληστήρια την ποσότητα η οποία έχει συμφωνηθεί. Και όταν τελειώσουν αυτές οι ποσότητες, τότε αρχίσουν και το φτιάχνουν για φαγητό. Βρόσιμο γίνεται μετά.
2: Η ποιότητα του ηλιάθρου της περιοχής μας κρίνεται έτσι από τις καλύτερες.
1: Λοιπόν, η ποιότητά μας

0: Είναι μέτρια. Δεν ξέρω το κλίμα είναι. Δηλαδή σε άλλες περιοχές όπως π.χ. στην Ξάνθη βλέπεις 46% λάδι, 45-44%. Εδώ είμαστε συνήθως από 39 μέχρι 42-43%. Αλλά εμείς εδώ παίρνουμε κιλά. Σε αυτές τις περιοχές κάτω δεν παίρνουν κιλά. Το καθήκον μας το κάναμε το 4,50 για τον παραγωγό.
1: Ναι.
0: Και το ξανατονίζω γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι θα πληρώσουμε 45 λεπτά στον παραγωγό. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας που δεν θα πληρωθεί με 45 λεπτά.
1: Καθαρά στο χέρι, έτσι. Καθαρά στο χέρι.
0: Πέραν του ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ θα πάει στα 50-51, γιατί πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο, λέει αυτή η τιμή είναι με το ΦΠΑ. Ακούστε με τώρα. Εμείς ότι τιμή ανακοινώνουμε καθαρή τιμή. 45 ουρανοκατέβατα. Τέλος. Τελεία και παύλα. Όταν βγάζω ανακοίνωση και έχει αριθμό πρωτοκόλλου, σημαίνει ότι η δουλειά είναι τελειωμένη. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι θα πληρώσουμε μόνο εμείς, οι άλλοι δεν θα πληρώσουν και εκεί. Μας δεν μας ενδιαφέρει.
1: Πληρώνουμε αμέσως, κύριε Κουμπλίδη.
0: Όχι, λοιπόν, να πω τι γίνεται. Θα κοπεί τιμολόγιο μέσα στον Οκτώβριο 43 λεπτά και 2 λεπτά το συν 20 της ανακοίνωσης θα δοθεί από το συνεταιρισμό σε χρήματα. Όχι σε προϊόν, τι να πω, λιπάσματα, σε εφόδια. Είναι από τα χρήματα της αποθήκευσης που έχει ο συνεταιρισμός, που κάνει ο συνεταιρισμός.
1: Μέχρι πότε συνεχίζονται τα δαλόνια, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, τώρα μαζί με τα επίσπορα θα μας βρει και ο Νοέμβριος, πιστεύω. Φέτος είναι λίγο μυστήρια η χρονιά.
1: Και άμα βρέξει,
0: εντάξει, δεν χαλάει ο ηλιάνθος άμα βρέξει. Ίσα-ίσα τον ξεραίνει πιο γρήγορα, τον γυρνάει πιο γρήγορα.
1: Άρα λοιπόν, 45 λεπτά φέτος για όσους παραδώσουν στην Ένωση.
0: Για όσους παραδώσουν στην Ένωση Οριστιάδες. Προλαβαίνουν και τώρα. Δεν έχει σημασία να έχεις κάνει σύμβαση. Κάνουμε συμβάσεις τώρα.
1: Δηλαδή μας ακούει τώρα ένας παραγωγός ηλιάνθου, καλλιεργητής ηλιάνθου από το σουφλί, ας πούμε. Μπορεί
0: από το σουφλί. Μπορεί να παραδώσει αυτή τη στιγμή στο συνεταιρισμό.
1: Α, μπορεί. Μάλιστα.
0: Δίνει όνομα, κάνουμε συμβάσεις, προχωράμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λάμπρο Κουμπρίδη, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση.

0: Παραθέσω.
1: Πάμε, πάμε, πάμε, γιατί έχουμε καλή είδηση από εκεί. Να σου πω την αλήθεια, περιμέναμε. Το είδα χθες, μου ήρθε η πληροφορία λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Αλλά δεν το μετέδωσα, γιατί ήθελα να είμαστε σίγουροι.
0: Να επιβεβαιωθεί και όλες.
1: Να το διασταυρώσουμε, βεβαίως. Ναι. Και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερο ότι το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας θα λειτουργήσει τελικά ως τριθέσιο για το σχολικό έτος 2026-2027. Όπως μαρτυρά και το επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο απέστειλε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
0: Και η θετική απάντηση που πήρε.
1: Ακριβώς. Έτσι δικαιώθηκε ο αγώνας των γονέων, των φορέων, των εκπαιδευτικών, του Δημοθάους και ευρύτερα της τοπικής κοινωνίας. Γιατί να θυμίσουμε ότι ως μέσο αντίδραση δεν τελέστηκε αγιασμός την Τετάρτη, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Χθες οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά για μάθημα. Και το
0: όταν όμως έγινε γνωστό το μεσημέρι, μετά έγινε ο αγιασμός, έτσι.
1: Ναι, μετά τελέστηκε κανονικά και τα παιδιά θα ξεκινήσουν τη σχολική τους χρονιά. Το γεγονός σχολίασε και ο Δήμαρχος Τάσου Λευτέρης Κυριακίδης με ανάρτησή του. Η εξέλιξη στο θέμα του Δημοτικού Σχολείου της Παναγίας απέδειξε ότι η ενότητα ως κοινή στόχευση και αλληλεγγύη λειτουργεί θετικά στη γρήγορη και συντονισμένη δράση απέναντι σε προβλήματα, εξοβελίζοντας τον διχασμό και την πόλωση. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι το τελευταίο διάστημα συνεργαστήκαμε προς όφελος των παιδιών μας, που είναι και το μέλλον αυτού του τόπου. Ένα ξεχωριστό μπράβο στην αξιοπρεπή αλλά δυναμική στάση των γονέων, αλλά και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην προϊσταμένη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, κυρία Αθανασία Γαϊτανίδου, για την αμερίστη και συνεχή συμπαράστασή της στο ουσιαστικά δίκαιο αίτημά μας. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με υπευθυνότητα και ομόνοια, ανέφερε στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης.
0: Ξεσηκώθηκαν και ξεσηκώθηκαν πολύ δυναμικά οι κάτοικοι και έστειλαν τα σχετικά μηνύματά τους. Οπότε εισακούστηκαν και αυτό το έγινε δεκτό και το αίτημα από το. Μην παίζεις με το μικρόφωνο, κάνεις θόρυβο. Ναι, έγινε δεκτό το αίτημα. Ναι. Έγινε και δεκτό το αίτημα που απέστειλε η Διευθύντρια Πρωτοβάθμια στο Υπουργείο, ώστε να μην γίνει από τριθέσιο σε διθέσιο το σχολείο. Με το σκεπτικό ότι
1: του χρόνου πάλι θα γινόταν τριθέσιο.
0: Θα εμπλουτιστεί με πολύ περισσότερα παιδιά.
1: Και δεν εισακούγονται πάντα αυτές οι αιτήσεις των γονέων. Σε διάφορα σχολεία δηλαδή. Ναι. Βέβαια, αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα συσσαγωγικά δεδικασμένο για άλλα σχολεία στο μέλλον.
0: Ναι. Γιατί και έχουμε και αλλού υποβαθμίσεις. Αυτά. Ναι. Με μία μουσική ακόμη επιλογή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε τα νέα σε πανελλαδικά και από το εξωτερικό και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε Κίνα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τιμή του οργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και τα αποθέματα επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή προς το στενό του Ορμούζ, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες. Δυστυχώς, ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε ο κύριος Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις και τα οποία θα απαντήσουν τα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμύρια κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,989 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,511 δισεκατομμύρια, υψηλότερα από το στόχο. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου είχε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η εμπειριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη εμπλέκει σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κ. Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές σαν πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία. Εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι όμως στην Ελληνική Βουλή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι 7 λεπτά μετά τις 11. Κώστας Λουκούμης που ακόμη πειράζει στο μικρόφωνο. Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Το τακτοποιώ στο σημείο.
0: Ναι, καλά κάνεις. Η Γιώτα Δημούτη έχει την τεχνική επιμέλεια, επιμέλεια του ήχου, και ο Μάκης Μητάκος. Είστε συντονισμένοι σε τρεις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών, 101-103,5 στη ΣΕΡΤ Ορεστιάδας και τους 96,3 στη ΣΕΡΤ Καβάλας, και από το διαδίκτυο φυσικά, και είναι η εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τις 12 η ώρα θα είμαστε μαζί σας. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510-24-25-49. Γι' αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε ενδιαφέροντα νέα να σας πούμε και να συνομιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για τα βραβεία της ΑΜΚΕ Κύκλωψης Φωτογραφίας στην Δράμα. Θα μετακινηθούμε προς τη Δράμα και μετά θα διατρέξουμε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης χάρη στην δράση της περιφέρειας, η δράση κινητικότητας που... και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
1: Με τιμητικές παρουσίες στη Δράμα. Από ναι. Ό,τι μαθαίνουμε.
0: Ναι. Α, ναι, γιατί να είμαι και κύκλωψη λες και για την έκθεση της, για τα βραβεία φωτογραφίας. Ναι, θα μας τα πεις λίγο ο κύριος Βιδάκης με το οποίο θα συνομιλήσουμε. Ξεκινήσουμε ένα τραγούδι λίγο.
2: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι

τύπο. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χόφτες σου πετάξε.

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει. Και μες τη νύχτα

0: Όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε από την Δράμα, την περιήγησή μας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί αυτό το Σάββατο έχουμε τα ετήσια, τη βραβεία, την αποδομή των ετήσιων βραβείων της ΑΜΚΕ Κύκλοψ στην Δράμα, καθώς και τα έπαθλα για τους τρεις φωτογράφους, των οποίων οι φωτογραφίες κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον ένατο ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό και μάλιστα με ιδιαίτερες παρουσίες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ Κύκλοψ, τον κύριο Κώστα Βιδάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Βιδάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Πανταζόγλου, κύριε Λυκούμου.
0: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτήν την ιδιαίτερη βράβευση και τις παρουσίες που θα υπάρξουν το Σάββατο στη Δράμα.
2: Αρχικά, μια ζεστή καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Να είστε καλά. Το
2: Σάββατο, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, θα έως τις 7 η ώρα αναμένεται η άφιξη που μας τιμά ιδιαιτέρως του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μαζί θα υπάρχει και η παρουσία, θα βρίσκεται και ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, και θα ξεκινήσει μια τελετή η οποία είναι καθιερωμένη πλέον, βρισκόμαστε στο ένατο έτος που την πραγματοποιούμε. Η τελετή αυτή απονομής των ετήσιων βραβείων που χορηγεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κύκλοψ αφορά την επίτευξη, γίνεται για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών και κοινοφελών σκοπών και υπάρχουν και κάποια χρηματικά έπαθλα τα οποία δίνονται πέρα των ετήσιων βραβείων και αυτά συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, αλλά δίνονται και έπαθλα στους τρεις φωτογράφους που, όπως είπατε, οι φωτογραφίες τους κατάλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στον ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό μας.
0: Ναι.
2: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν, εάν και εφόσον βρίσκονται νωρίτερα από την αύξηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο αναμενόμενος χρόνος έναρξης της εκδήλωσης είναι στις 7 η ώρα και πραγματοποιείται σε αυτό που είναι γνωστό στη Δράμα ως μαρμάρινο σπίτι, εμείς πλέον το λέμε Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Δράμα, στη συλλογή του Προέδρου μας, του κυρίου Άρη Θοδωρίδη.
0: Και δεν θα μπορούσε φυσικά να μην υπάρξει φωτογραφικός διαγωνισμός από έναν φορέα ο οποίος έχει και παρουσιάζει προς το κοινό ενδεχομένως μία από τις μεγαλύτερες φωτογραφικές συλλογές φωτογραφικών μηχανών και μηχανών αποτύπωσης που εκτίθεται στο κοινό και βρίσκεται στη Δράμα.
2: Πολύ σωστά. Η αγάπη του Προέδρου μας, του κ. Άρη Θεοδωρίδη, τόσο για τη Δράμα, για το γενέθλιο τόπο, αλλά και το πάθος του για τη φωτογραφία και τις φωτογραφικές μηχανές, οδήγησαν μετά από πολλές δεκαετίες και δεν έχουν σταματήσει το ενδιαφέρον του, ακόμη πλειοδοτεί σε δημοπρασίες και συλλέγει ακόμη φωτογραφικές μηχανές, έχοντας δημιουργήσει μια, όπως είπατε, σίγουρα τη μεγαλύτερη συλλογή στον ελλαδικό χώρο και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές στον ευρωπαϊκό. Έχει δημιουργήσει έχει δημιουργήσει την ανασύσταση ουσιαστικά της παλαιότερης αστικής κατοικίας, αυτή που ανέφερα ως μαρμάρινο σπίτι, και εκεί πέρα έχουν δημιουργηθεί στους τρεις ορόφους, έχει δημιουργηθεί το Μουσείο των Φωτογραφικών Μηχανών, όπου μέσα από 900 μηχανές που εκτίθενται, γιατί οι μηχανές είναι πολύ περισσότερες, απλά δεν εκτίθενται πολλές από αυτές, μέσα από 900 μηχανές συγκροτείται μια ενιαία παρουσίαση, αλλά και λειτουργούν αυτόνομα για τον ειδικό ή για τον μη ειδικό που θέλει να γνωρίσει την εξέλιξη του μέσου, που και φέτος πρέπει να πούμε ότι εορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την πρώτη αποτύπωση που έκανε ο Γάλλος Νιέψ. Είναι σημαδιακό σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως εορτάζεται. Έτσι και εμάς τυχάνει αυτή τη χρονιά να έχουμε στην εκδήλωσή μας, γιατί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο εορτάζονται το φθινόπωρο, εορτάζεται αυτό το έτος, έτσι ταυτιζόμαστε κι εμείς και θα το γιορτάσουμε.
1: Πώς αισθάνεστε που η φετινή εκδήλωση τελεί και υπό την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας? Θέλω να πω, τι σηματοδοτεί αυτή η υψηλή εκπροσώπηση για τη Δράμα και το έργο της Κύκλοψ?
2: Κοιτάξτε, για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή η παρουσία του Προέδρου. Η παρουσία είναι ξέρετε, και μια τονωτική ένεση, ένα ενδιαφέρον για όλη αυτή την πολιτιστική δραστηριότητα, η οποία δεν εξαντλείται μόνο στα θέματα ενός μουσείου, στο χώρο ενός μουσείου. Παράλληλα, οι δράσεις μας επεκτείνονται πέρα από το μουσείο. Έχουμε ένα εκθεσιακό χώρο για περιοδικές φωτογραφικές πλέον και μόνο εκθέσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα η ανασύσταση της μιας άλλης πολύ εμβληματικής οικίας, της οικίας Παμπούκα, η οποία θα λειτουργήσει και αυτή ως πολιτιστικός χώρος. Έχουμε το σκοπευτήριο, έχουν γίνει πράγματα. Συνήθως είμαστε λίγο κρυψίνους, δεν αποφεύγουμε την εξωστρέφεια. Απλά δουλεύουμε.
0: Το έργο μιλάει από μόνο του, οπότε εσείς και να το αποφύγετε εσείς, το έργο φαίνεται. Ναι, το έργο φαίνεται και να το αποφύγετε εσείς. Και το μαρμάρινο σπίτι φαίνεται και η Κία Παμπούκα και βέβαια το νέο σκοπευτήριο και όπου υπάρχει υποστήριξη
2: το
0: της ΑΚΕ.
2: Και ξεκινούν κάποια νέα έργα, ναι. Όταν είσαι ένα τέτοιο άνθρωπο.
0: Ναι,
2: ναι. Συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Σας ακούω, ναι, σας ακούω, ναι.
2: Όταν έχεις ένα τέτοιο πρόεδρο, ο οποίος μας εμψυχώνει, μας έχει μεταδώσει αυτή την αγάπη της προσφοράς στον τόπο, οπότε είναι μονόδρομος να λειτουργήσουμε έτσι. Να αφιερώσουμε το είναι μας αυτό.
0: Και για όσους μας ακούνε και ενδεχομένως δεν έχουν μπει στο μαρμάρινο σπίτι τώρα που είναι αυτή ως μουσείο φωτογραφικών μηχανών, να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ εντυπωσιακή συλλογή από την οποία έχουν περάσει και την έχουν δει χιλιάδες κόσμου, είτε όχι μόνο δραμηνή αλλά και κόσμος που επισκέπτεται την Δράμα και έχει λόγους, πολλούς λόγους να επισκεφθεί την Δράμα ο κόσμος, όχι μόνο από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από όλη την Ελλάδα και τους γύρω και τις γύρω χώρες.
2: Αμερική, Ασία, Αφρική. Και μάλιστα, μια και λέμε τώρα Αφρική, να πω ότι αυτή την περίοδο, και είναι ανοιχτή στο κοινό δωρεάν, παρουσιάζεται η έκθεση με τίτλο «Εικόνες από την Αφρική» του Νίκου Πέτρου, η οποία γνωρίζει ιδιαίτερη θερμή υποδοχή από το κοινό. Και αυτό αποτυπώνεται και στην επισκεψιμότητα που σημείωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από τον Ιούνιο. Η ανταπόκριση μάλιστα επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον και ήδη σκεπτόμαστε μήπως παραταθεί, γιατί κατά τη διάρκεια της έκθεσης από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα τα σχολεία ήταν κλειστά και εκδηλώνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Παράλληλα, λειτουργεί το μουσείο, όπως και η έκθεση, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή και είναι ανοιχτή στο κοινό.
0: Ναι, είναι ανοιχτή, προσβάσιμη στο κοινό. Και με τα μάτια του μη ειδικού, εγώ θα πω ότι είναι μια πολύ εντυπωσιακή έκθεση φωτογραφικών μηχανών. Όλη η ιστορία της δημιουργίας και της εξέλιξης των φωτογραφικών μηχανών, ακόμη και σκοτεινός θάλαμος, είναι εκεί. Μάλιστα αυτά που βλέπαμε στις ταινίες του James Bond, κάποιες κατασκοπικές φωτογραφικές μηχανές. Και αυτές υπάρχουν εκεί. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Παροτρύνω τον κόσμο που θα θελήσει να κάνει μια επίσκεψη προς την περιοχή να πάει στη Δράμα και να πάει στο μαρμάρινο σπίτι από Πέμπτη έως Κυριακή και θα τη δει. Είναι εντυπωσιακή, είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η έκθεση, αυτό το μουσείο.
2: Έτσι ακριβώς, εμείς είμαστε εκεί και τους περιμένουμε.
1: Η εκδήλωση
2: Περιμένουμε να τους μιλήσουμε. Παρακαλώ.
1: Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σχέση της Κύκλοψης με τη δραμηνή κοινωνία και πώς τη φαντάζεστε για τα επόμενα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, εμείς λέμε την Κύκλοψη ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν μένουμε εκεί, αλλά προσθέτουμε και το δράμα. Εμείς επικεντρωνόμαστε την προσφορά στους βάσει των συγκεκριμένων σκοπών οι οποίοι τέθηκαν στις εξ αρχής από την Κύκλοψη και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της φωτογραφίας και τη διατήρηση της ιστορίας και της τέχνης αυτής, να κάνουμε κάτι στη Δράμα. Θα μπορούσε ο κ. Θοδωρίδης να δημιουργήσει ένα μουσείο φωτογραφικών μηχανών οπουδήποτε, στην Αθήνα, στην Πειραιά, σε Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού. Προτίμησε το γενέθλιο τόπο του. Σαν δεύτερο στόχο είχαμε την προστασία, την προστασία και προβολή της βιοποικιλότητας του νομού Δράμας. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε εκδόσεις, γιατί η Κύκλοψη άνθρωπος δεν σταματά μόνο στους σκοπούς, πετυχαίνει και κάποιους στόχους που έχει θέσει. Η στήριξη του αθλήματος σκοποβολής αναφέρθηκε προηγουμένως, αναφέρθηκε το σχετικά με το σκοπευτήριο προπονητήριο που είχε δημιουργηθεί αρχικά για την Άννα Κορακάκη και τον αδερφό της, αλλά πλέον λειτουργεί και για τους αθλητές του Αθλητικού Σκοπευτικού Συλλόγου Δράμας, ένα ολοκένουργιο και υπερσύγχρονο σκοπευτήριο, το οποίο είναι σταθερών στόχων, Ολυμπιακών αγωνισμάτων στα 10 μέτρα. Και αν ακούνε δραμηνοί και ενδιαφέρονται, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Τάσο Κορακάκη, ο οποίος έχει αναλάβει και την λειτουργία αυτού του σκοπευτικού συλλόγου, και να ξεκινήσουν τα παιδιά τους, ή δεν έχει ηλικίες το άθλημα της σκοποβολής, όλοι είναι ανοιχτό σε κάθε ηλικία, μπορούν να ξεκινήσουν σε εγκαταστάσεις που πραγματικά, όπως τουλάχιστον μας έχουν πει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν.
0: Άριστο.
2: Άρα λοιπόν η προσφορά μας στον τόπο είναι έμπρακτη. Ναι. Για να γυρίσω στο ερώτημα.
0: Είναι πολύ σημαντική σε μια δράμα η οποία παλεύει χρόνια τώρα να βγει από την απομόνωση, να έχει ανθρώπους οι οποίοι τη στηρίζουν και φαίνεται αυτό έμπρακτα με όλα αυτά, με όλο αυτό το έργο της ΑΜ και Κύκλοψ και όχι μόνο. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκδήλωση λοιπόν των βραβείων και των επάθρων για τους φωτογράφους είναι αυτό το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα με την παρουσία του βραβείου.
2: Το αργότερο στις 7, θα σας διακόψω, το αργότερο στις 7 θα έχουμε ξεκινήσει, γιατί καταλαβαίνετε το πρωτόκολλο μετά την έλευση του Προέδρου θα υπάρξει.
1: Πρέπει να τηρηθεί. Ναι.
0: Πρέπει να τηρηθεί, οπότε το αργότερο μέχρι τις 7 όποιος θέλει να είναι εκεί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βιδάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Βιδάκης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜ και Κύκλοψ Νομού Δράμας. Είναι και ο ίδιος φωτογράφος, συγγραφέας. Θα έχουμε βράβευση που συνήθως προσκαλούνται διάφοροι και εκεί υπάρχει η έκπληξη της βράβευσης του καλύτερου επιχειρηματία και του καλύτερου καινοτόμου εκδότη καινοτόμου αγρότη κτηνοτρόφου της Δράμας, και τα βραβεία, οι τρεις θέσεις αυτών που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στο φωτογραφικό διαγωνισμό, τον ένατο, δεν γνωρίζουν ποια θέση έχει καταλάβει ο καθένας, εκείνη την ώρα στην εκδήλωση θα τη μάθουν. Έχει και αυτό το στοιχείο της έκπληξης.
1: Να θυμίσουμε επίσης ότι είναι ανοιχτή προς το κοινό, αλλά με την προϋπόθεση
0: μέχρι τις 7 η ώρα, γιατί πρέπει
1: μέχρι
0: να τηρηθούν,
1: να εισέλθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι αργότερα.
0: Μετά κλείνουν. Ναι. Μετά κλείνει η έκθεση. Μετά κλείνει σύμφωνα με οι πόρτες σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
1: Και για λόγους ασφαλείας, εντάξει.
0: Και αν θα πάτε, και πάλι λέω ότι πρέπει να πάτε να δείτε το. Έχεις πάει στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών. Θα πρέπει να πας.
1: Μέσα δεν έχω μπει να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όταν εγώ το θεωρώ λίγο. Εντάξει, δεν ασχολούμαι με τη φωτογραφία, αλλά βλέποντας. Λέω τώρα τι φωτογραφικές μηχανές και πόσες θα είναι αυτές. Και πραγματικά δεν μπορείς να φανταστείς πόσες διαφορετικές. Απίστευτο, δηλαδή αυτά που έβλεπες φωτογραφική μηχανή πέτου. Ναι, πέτου.
1: Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, δηλαδή.
0: Αυτό που έβλεπες στις ταινίες,
1: τις
0: κατασκοπικές, το στυλό. Φωτογραφική μηχανή, στυλό. Θα τα δείτε εκεί. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Σας προτείνω να πάτε στη Δράμα, και είναι μεταξύ Πέμπτης με Κυριακής, να πάτε να δείτε την έκθεση. Θα σας αρέσει πολύ αυτό το μουσείο.

0: με καφέ και τσιγάρο.
1: Και τώρα θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 που και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μπαίνει στη διαδικασία των δράσεων για να περάσει το μήνυμα της οδικής ασφάλειας στην πράξη. Δράσεις που ξεκινούν από αύριο
2: 16.
1: Αύριο 16 από την περιοχή της Ροδόπης και θα συνεχιστούν σε Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Εύρο μέχρι και την επόμενη εβδομάδα που θα ολοκληρωθούν την Τρίτη σε Εύρο και Ροδόπη δράσεις αυτές. Δράσεις οι οποίες, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης στην πρόσκληση συμμετοχής στις δράσεις αυτές, η οδική ασφάλεια είναι προτεραιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, μια διαρκής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μια διαρκής ευθύνη απέναντι σε κάθε πολίτη. Επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, αλλά γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια στους δρόμους απαιτεί γνώση, πρόληψη και σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά. Και εδώ θα βάλουμε στη συζήτησή μας τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Παντελή Δελίδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Δελίδη.
3: Να σας καλημέρα και εγώ με τη σειρά μου.
1: Θα θέλαμε έτσι λίγο να μας δώσετε μία εικόνα των δράσεων που φέτος έχουμε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε.
3: Από αύριο, λοιπόν, όπως αναφέρατε και εσείς, ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Μια ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η οποία ξεκίνησε το 2002, διεξάγεται κάθε χρόνο το ίδιο διάστημα από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου και πλέον έχει χαραστεί κορυφαίος θεσμός στον χώρο των περιβαλλοντικά φιλικών μετακινήσεων. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις για την προώθηση και προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή της πεζής μετακίνησης, της χρήσης ποδηλάτου και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και οι δράσεις αυτές κινούνται από την δημόσια κλήρωση δώρων για τους πολιτευτές βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, μια δράση που προχειρήσαμε πριν μερικούς μήνες και έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου ώστε να κάνουμε την κλήρωση των δώρων σε αυτούς που εγγράφτηκαν ως πολιτευτές. Επίσης, την οργάνωση πεζοπορίας στην Καβάλα, ημερών ποδηλάτου σε Αλεξανδρούπολη και Δράμα, φεστιβάλ ποδηλάτου στην Ξάνθη. Έως την τελευταία ημέρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, 22 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί θα έχουμε μετακίνηση πολιτών, μαθητών αλλά και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από τις διάφορες πόλεις, λοιπόν, μετακινούνται όλοι αυτοί στην Κομωτινή, στην έδρα της Περιφέρειας, με δημόσια μέσα μεταφοράς, λεωφορεία, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, για να συμμετάσχουμε όλοι μαζί, και βέβαια η μετακίνηση αυτή γίνεται συμβολικά, για να συμμετάσχουμε όλοι μαζί σε μια σχετική ημερίδα για τη βιώσιμη κινητικότητα και την απονομή βραβείων σε μαθητές που συμμετείχαν σε ένα σχετικό διαγωνισμό που επίσης προκηρύξαμε πριν μερικούς μήνες.
1: Προσπαθούμε μέσω των δράσεων να μάθουμε κυρίως τα παιδιά να είναι πιο ασφαλείς όταν μετακινούνται. Η αλήθεια είναι ότι είναι με βιωματικό τρόπο μπορούν να το αντιληφθούν πολύ καλύτερα τα παιδιά. Βοηθούν αυτές οι εκδηλώσεις και μαζί με τα παιδιά βοηθούν και λίγο τους μεγαλύτερους να κατανοήσουν πόσο πιο ασφαλείς είναι όταν κινούνται πιο υπεύθυνα.
3: Νομίζω ότι πραγματικά βοηθούν αφενός τους μικρούς τους μαθητές μας όλων των βαθμίδων, δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων, αφετέρου όμως και τους γονείς και όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό. Μπορούν και φυσικά αυτός είναι ο στόχος μας να ευαισθητοποιηθεί όλη η τοπική κοινωνία στην ουσία πάνω στο θέμα της οδικής ασφάλειας αλλά και της βιώσιμης κινητικότητας. Για μας αυτές οι δύο ή τρεις έννοιες, θα το πω έτσι, βιώσιμη κινητικότητα, οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή, είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και τις οποίες και πρέπει και μπορούμε να τις υιοθετήσουμε όλες μαζί και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, για να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον και βεβαίως για ελάχιστα έως μηδενικά τροχαία ατυχήματα.
2: Και νομίζω ότι είναι και ο στόχος αυτός, δηλαδή μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες. Είναι η εκπαίδευση, η αλλαγή της κουλτούρας για τις επόμενες γενιές οδηγών και πεζών.
3: Και όπως γνωρίζετε, κάνουμε κάθε χρόνο, όπως θα κάνουμε και φέτος, τις εβδομάδες οδικής ασφάλειας, δηλαδή σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, από την Δράμα μέχρι την Οριστιάδα. Εβδομάδες δηλαδή, κατά τις οποίες σε συγκεκριμένα σημεία που επιλέγουμε, καλούμε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, έτσι ώστε να τους κάνουμε θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μέσα από σταθμούς εκπαίδευσης που έχουμε πάνω στην οδική ασφάλεια. Είναι μια πολύ πετυχημένη δράση. Το λαμβάνουμε αυτό και από τους μαθητές που πολλές φορές είναι ενθουσιασμένοι, αλλά και από τους ενήλικες που τους συναντεύουν, τους γονείς κλπ. Mm-hmm. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχει επιτυχία, μεγάλη επιτυχία αυτή η δράση και φυσικά την συνεχίζουμε.
1: Έχει και... συμμετοχή των παιδιών. Τα παιδιά έτσι τους αρέσουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες.
3: Πολλές φορές εισπράττουμε ενθουσιασμό από τα παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
3: Όταν τους χρησιμοποιούμε βέβαια τον κατάλληλο εξοπλισμό, έτσι, γυαλιά προσομοίωσης μέθης, τα οποία όταν δοκιμάζουν είναι ενθουσιασμένα, κάνουμε προσομοιώσεις ατυχημάτων, έχουμε προσομοιωτή πρόσκουσης οχήματος, έχουμε προμηθευτεί εξοπλισμό λοιπόν, έτσι ώστε να γίνεται όσο πιο βιωματική, αλλά και να τους μένει αυτή η εκπαίδευση.
1: Και φαντάζομαι αυτό το εισπράτεται και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στη συνέχεια έχουν την επαφή με τα παιδιά και μοιράζονται αυτόν τον ενθουσιασμό με διάφορες δράσεις που κάνουν μέσα στα σχολεία πια.
3: Και αρκετές φορές μας τηλεφωνούν οι εκπαιδευτικοί και μας προσκαλούν να πάμε και στα σχολεία, διότι κάνουμε και αυτή τη δράση. Πάμε δηλαδή διαζώσεις επισκέψεις σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες μετά από σχετικό προγραμματισμό και κάνουμε την ίδια θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε μία σχολική μονάδα μόνο που μας έχουν καλέσει, έτσι. Μετά από τον κατάλληλο προγραμματισμό. Και εκεί λοιπόν ακριβώς το ίδιο εισπράττουμε. Μόνοι τους οι καθηγητές, οι εμπλεκόμενοι μας καλούν για να κάνουμε αυτές τις δράσεις.
1: Ωραία. Αυτές λοιπόν οι δράσεις τώρα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ξεκινούν αύριο Τετάρτη από την Ροδόπη, από την βλέπω.
3: Σύμφωνα την ακριβώς στην έδρα της περιφέρειας, ναι.
1: Ναι. Και μετά θα συνεχιστούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με διαφορετική δράση σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά κοινός παρανομαστής, η ενημέρωση, η βιωματική ενημέρωση των παιδιών και η ασφάλεια, η οδική ασφάλεια. Σωστά. Από ό,τι βλέπω.
3: Ένα απλό μήνυμα, αλλά σαφές που θέλουμε να περάσουμε με όλες αυτές τις δράσεις, παρόλο που διαφοροποιούνται, δηλαδή πεζοπορία σε μια ενότητα και βεβαίως σκοπίμως, διότι είναι όλα τα μέσα βιώσιμη κινητικότητα. Είναι απλό λοιπόν μήνυμα, αλλά σαφές. Κινούμε βιώσιμα και με ασφάλεια, θα μπορούσα να πω.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δελίδη.
3: Να σας ευχαριστήσουμε ευχαριστώ.
1: Πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παντελής Δελίδης. Είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ξεκινούν αύριο από την Ροδόπη στις 10 η ώρα το πρωί, που θα υπάρξει μια διενέργεια δημόσιας δικτυακής εκδήλωσης κλήρωσης μεταξύ των μελών του Μητρώου Προσβεστών Βιώσιμης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας με χρήση πιστοποιημένου λογισμικού τυχαίας επιλογής, λέει, για διαβάνεια, ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και τρία κράνη ποδηλάτου. Στην Ξάνθη, την Πέμπτη, έχουμε βιωματική δράση για τους μαθητές στο 4ο Λύκειο σε συνεργασία με την Τροχέα. Επίσης, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί πίσω από τον Ιερό Ναό της του Θεού της Σοφίας στη Ξάνθη το παιδικό φεστιβάλ ποδηλάτου. Έχουμε στην Καβάλα το Σάββατο στις 11 το πρωί πεζοπορία στην πόλη της Καβάλας 3 χιλιόμετρων με αφετηρία το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Ένας απλός και ασφαλής και οικονομικός και φιλικός τρόπος για το περιβάλλον, τρόπος μετακίνησης, πεζοπορία, με τόσο που θα πάει η βενζίνη και το πετρέλαιο σε λίγο θα γίνει και ο μόνος
2: μετά,
1: τρόπος.
2: Θα περίμενε, πέστε ευχάριστα πρώτα.
1: Ωραία. Η μέρα ποδηλάτου, να άλλο ένα φθηνό και χωρίς, όταν δεν πρόκειται, φτηνό μέσο, δεν έχει ούτε βενζίνη.
2: Κάνεις και γυμναστική. Πετρέλαιο,
1: και κάνεις και γυμναστική.
2: Να δώσεις τον τίμιο στο ευρώ πώς θα ανέβεις με ποδήλατο.
1: Ηλεκτρικό. 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής στη Δράμα, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, είναι μια οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη. Έχουμε στο Νεύρο την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη 11 με 1:30 στην Παραλιακή Οδό μια βιωματική δράση ποδηλατό μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους, για παιδιά, μαθητές, οικογένειες, με εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια, την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, τη βιώσιμη κινητικότητα και την καλλιέργεια της υπεύθυνης συμπεριφοράς και του αλλήλου σεβασμού μεταξύ των χρηστών του οδικού δικτύου. Πολύ σοβαρό αυτό. Και έχουμε στο Νεύρο την Τρίτη, την άλλη Τρίτη, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, Αλεξανδρούπολη, 8:30 το πρωί στο λιμάνι, συγκέντρωση αιρετών, στελεχών, υπουργείων, φορέων, περιφερειών και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Εύρου και μετακίνησή τους με επικεφαλής τον περιφερειάρχη, συμβολικά Από την Αλεξανδρούπολη σε Κομοτηνή με δημόσια μέσα μεταφοράς με 4 λεωφορεία θα υπάρξουν αντίστοιχες μετακινήσεις μαθητών και από Δράμα Καβάλα Ξάνθη με προορισμό την Κομοτηνή, το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής που μας έλεγε ο κύριος Δελίδης για την εκδήλωση αυτή της, και την αποδομή βραβείων του διαγωνισμού
2: μπορούσαν...
1: κινητικότητα, μαθητική καινοτομία.
2: Θα μπορούσαν βέβαια να κάνουν μια ποδηλατάδα όλοι μαζί στην Αλεξανδρούπολη που είναι και ευθεία.
1: Ναι,
2: στην Κομοτηνή.
1: Θα υπάρξει ποδηλατό την Κυριακή
2: το πρωί. Ναι, εννοώ με τις φορείς και τα λοιπά, έτσι, για να δώσουμε
1: να ανεβάσουμε
2: το
1: και τον Περιφερειάρχη. Θες εσένα να ανεβάσουμε και τον Περιφερειάρχη
2: στο ποδηλατό. Έτσι δίνεις το παράδειγμα, εντάξει. Περιφερειάρχη μόνο, όλος.
1: Όχι, και το δικό μας, να την Περιφερειάρχη. Το
2: όλο και εμείς μαζί, και οι δημοσιογράφοι μαζί.
1: Και εμείς να ανεβούμε στα ποδηλατό, τι ωραία.
2: Ναι, είναι αλλά σου λέω στην Αλεξανδρούπολη που είναι ευθεία, όχι.
1: Και στην Καβάλα, ναι, ίσα ίσα από τις Καμάρες μέχρι
2: την
1: το Χάλιρο. Ναι, Ιχθυόσκαλα. Ναι. Ναι, ναι, και επιστροφή. Και μετά όσοι αντέχουν, θα τους ανεβάσω και στη Χωράφα, στη Γεωργίου Κίτσου, να δω ποιος θα αντεβεί με το ποδήλατο, χωρίς ηλεκτρικό ποδήλατο. Εκεί θα φανεί πραγματικά ποιος αντέχει και ποιος είναι φαν του ποδήλατου. Πολύ ωραίες δράσεις αυτές. Για μία ακόμη φορά για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά βιωματικά
2: έτσι
1: μαθαίνουν.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι εκπαιδεύονται. Και όσο και αν προσπαθούμε να τους χαλάσουμε αυτή την εκπαίδευση, εμείς οι μεγαλύτεροι, κυκλοφορώντας με διαφορετικό τρόπο, πολλές φορές ανεύθυνα στους δρόμους, τα παιδιά είναι εκεί, καταλαβαίνουν και μάλιστα μας διορθώνουν κιόλας.
2: Και το είδαμε αυτό και μέσα από τα σεμινάρια που έκανε το προηγούμενο διάστημα το Τμήμα Τροχιάς Καβάλας στα σχολεία. Mm-hmm. Και όχι μόνο σε ηλικία και γυμνάσια, αλλά και δημοτικά και νηπιαγωγεία. Και έτσι σιγά σιγά καλλιεργείς το παιδί, ρίχνεις το σποράκι και όταν φτάσει στο σημείο που θα βγάλει δίπλωμα, ανθίζει αυτός ο σπόρος και έχεις έναν οδηγό συνεπή και συνετό.

0: Και γιατί μιλάμε για τα ποδήλατα και γιατί μιλάμε για τα πόδια, γιατί σε λίγο θα γίνουν ιδιαίτερα ελκυστικά όσο συνεχίζει αυτό το ράλι των τιμών, ανόδου των τιμών των καυσίμων.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι σε κλίμα νέων ανατιμήσεων βρίσκονται οι οδηγοί και στην Καβάλα, καθώς η Διεθνή Ενεργειακή Αναταραχή και το ράλι του πετρελαίου αποτυπώνονται ήδη στις αντλίες και των τοπικών πρατηρίων. Την ώρα που το πετρέλαιο Brent φαίνεται να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση στον ώμο φλερτάρουν με νέα ρεκόρ, ενώ η αγορά προετοιμάζεται για νέο κύκλο αυξήσεων τις επόμενες ώρες, πιθανόν από αύριο. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στον ώμο κινείται περίπου στα 2 με 11-2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ σε κάποια πρατήρια βλέπεις και 2,16. Το πετρέλαιο κίνηση στο ντίζελ ακολουθεί και αυτό την ίδια αυξητική πορεία, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πανελλαδικά αλλά και τοπικά γύρω στα 2,08. Τώρα τα μηνύματα από τα διελιστήρια δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς και χθες το λέγαμε από το ρεπορτάζ του Earth News ότι προαναγγέλουν ανατιμήσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μετακίνησης. Βέβαια, το Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθεί την μεταβλητότητα αυτή των τιμών, με τον Υπουργό Οικονομικών να διαβεβαιώνει ότι εξετάζεται νέα δεσμή μέτρων και πως η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους πολίτες, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό εργαλείο, εφόσον παραστεί ανάγκη. Και με όλα αυτά, ένα μήνα πριν, περίπου, πριν να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.
0: Ναι, και αυτό είναι, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω να δώσω και μία ανακοίνωση τώρα, θα γυρίσω πάλι προς τα σχολεία, ναι. Γιατί βλέπω μία εκδήλωση για γονείς στον Εύρο, μία εκδήλωση για γονείς και εκπαιδευτικούς από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, μία νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια. Για γονείς και εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τα παιδιά στην μετάβαση από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Η συμμετοχή είναι διαζώσεις και διαδικτυακά. Θα γίνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης αύριο 16/9 στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Είναι μια συνεργασία, διοργάνωση αρκετών φορέων του Κέντρου Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, ΕΟΠΑΕ, Ένωση Γονέων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Εύρου. Θα μιλήσει η κυρία Ζωή Κασαπίδου, ψυχολόγος και επιστημονικό στέλεχος. Θα αναλύσει τις ψυχοσυναισθηματικές πτυχές του νέου ξεκινήματος και τους τρόπους με τους οποίους οικογένεια και σχολείο μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά, για διευκόλυνση όσων δεν έχουν δυνατότητα να παραβρεθούν στον χώρο. Προβλέπεται και η υβριδική μορφή διεξαγωγής, επιτρέποντας τη συμμετοχή τόσο διαζώσεις όσο και διαδικτυακά, από ό,τι βλέπω. Έχει στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Απευθύνεται σε γονείς εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις και βαθύτερα τις προκλήσεις της μετάβασης και να εξοπλιστούν με πρακτικά εργαλεία ενθάρρυνσης και καθοδήγησης. Να το πούμε αυτό, αύριο δηλαδή στον Εύρο η εκδήλωση αυτή.

0: Να δούμε λίγο και κάποιες άλλες ειδήσεις. Έχουμε από την Αλεξανδρούπολη έχουμε τη δημιουργία τμήματος νεανικής χοροδίας, στην οποία θα δημιουργήσει η Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης για παιδιά και εφήβους από 10 έως 18 ετών και με δωρεάν συμμετοχή. Μέσα από το τραγούδι, τη μουσική, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη φωνή και τη μουσικότητά τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωρίσουν νέους φίλους, όπως αναφέρει στο κάλεσμά της η Φιλαρμονική. Η πρώτη συνάντηση του νεοσύστατου τμήματος της νεανικής χοροδίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Μήλο Μασούρα, που είναι και η έδρα της Φιλαρμονικής. Να υπενθυμίσουμε για όλα τα σωματεία της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης την άμεση εγγραφή τους στο ειδικό ηλεκτρονικό Μητρό Σωματείων Εποπτείας της Περιφέρειας. Θα πρέπει να προχωρήσουν και να γραφτούν σε αυτό. Η Πολιτιστική Συλλογή και τα Σωματεία της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την Περιφέρεια να υπογραμμίζει την υποχρεωτικότητα της εγγραφής αλλά και της ετήσιας ενημέρωσης των στοιχείων στο Μητρό. Η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TaxisNet των συλλόγων μέσω της πύλης gov.gr, όπου υπάρχει αναρτημένο και το εγχειρίδιο των οδηγιών καταχώρησης στο Μητρό. Ας μην το ξεχάσουν αυτό οι Πολιτιστικοί Συλλογοί, γιατί πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με την εγγραφή τους αυτή. Και να πούμε λίγο και για την τροχέα. Είχαμε πάνω από 2.390 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν την 63η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στα μη χρέση κράνους. Είναι οι έλεγχοι που έγιναν σε όλη την χώρα, στο σύνολό τους. Εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι παραβάσεις ήταν 29.
1: Ναι, τι λογική βγαίνει χωρίς κράνος, πραγματικά πλέον το έχω πορεία. Πλέον εννοώ. Να μου το έλεγες πριν από 4-5 χρόνια, μέχρι πριν από 4-5 χρόνια, σου λέγανε θα δεις κάποιους έτσι επιρρεπείς στο λάθος, να το πω. Πλέον ξέρεις ότι.
0: Πάντως τα 29 για όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι ένας αριθμός που κάποτε.
1: Θα ήταν μεγαλύτερος.
0: Θα ήταν πολύ μεγαλύτερος.
1: Σε αυτό έχουμε βάλει μυαλό και στους οδηγούς δικύκλων, σε 2.1. Έχω παρατηρήσει πλέον ότι και όλοι οι συνοδηγοί, όχι όλοι, σε μεγάλο βαθμό και οι συνοδηγοί φορούν κράνος πλέον.
0: Ναι, όχι, είναι υποχρεωτικό και για τους συνοδηγούς. Και έχω περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι επειδή δεν είχαν κράνος δεν ανέβηκαν στη μηχανή. Συνοδηγοί, συνεπιβάτες, ναι. Καλύτερα. Είναι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που τρομάζει και λίγο με τα πρόστιμα τον κόσμο.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Δεν πρέπει να σε τρομάζει λόγω του προστίμου.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν. 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων. 330 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό αυτών των ελαφρών οχημάτων, το πατίνι, το ηλεκτρικό, πούμε, ναι. Και τα άλλα που δεν μπαίνουν μέσα στην φάση των δικύκλων. Λέει βέβαια η αστυνομία ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και των επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους ως στοιχειώδης μέτρο προστασίας της ζωής. Ωστόσο, η ελληνική αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους με ισχυρή παρουσία και συνέπεια για να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.
1: Και αυτό που τώρα που μιας και μιλάμε για κράνη, φαντάζομαι θα έχεις περάσει από την πλατεία κάποιον εργάτη κάποιο απόγευμα τώρα του καλοκαιριού. Γεμίζει από γονείς με παιδάκια που έχουν το πατίνι τους, τα ποδηλατάκια τους, είτε είναι στα πρώτα τους βήματα είτε κάνουν βόλτες. Και τα βλέπεις σχεδόν όλα με κράνος. Αυτό μέχρι πριν από κάποια χρόνια θα έπεφτε κορόιδεμα στο γονιό που έβαζε κράνος στο παιδί του να κάνει ποδήλατο. Πλέον έχει καθιερωθεί.
0: Ναι.
1: Και η εξαίρεση είναι το παιδάκι που δεν φοράει κράνος. Και το συζητούσα με ένα γονιό αυτό και μου λέει ότι σιγά σιγά αν το καλλιεργήσεις, τα παιδιά αυτά θα φορούν κράνος μεγαλώνοντας, όχι επειδή θα φοβούνται το πρόστιμο, αλλά επειδή θα διασφαλίζεται η ασφαλειά τους.
0: Ναι. Έχουμε μία δράση, Γιώτα, περίμενε λίγο ακόμη.
1: Άμεσα τα ανακλαστικά.
0: Έχουμε την 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών, ναι, που συμμετέχει ενεργά και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Δότη. Η πρωτοβουλία διοργανώνεται από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, με διπλό στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών που μπορούν να σώσουν ζωές. Η πρωτοβουλία, όπως είπαμε, έχει να κάνει με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Τώρα, η δράση αυτή της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καβάλας θα γίνει την Πέμπτη, από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
1: Επίκεντρο αυτής της προσπάθειας θα είναι το εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο θα βρίσκεται στην είσοδο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου, και η διαδικασία λήψης των δειγμάτων είναι στοματικό επίχρησμα, πώς κάναμε τα τεστ COVID, ας πούμε, στο στόμα καμιά φορά. Είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη και θα πραγματοποιείται από τους νοσηλευτές. Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοδήποτε πολίτης ή επαγγελματίας υγείας είναι ηλικίας 18 έως 45 ετών και πληρεί τα βασικά ιατρικά κριτήρια που ορίζουν ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδας και το ΚΕΔΜΟΠ Χάρη στη Ζωή. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω ή έχουν απορίες για τη διαδικασία, μπορούν να επικοινωνούν στο 2513 50 11 23.
0: Και
1: ναι,
0: να πούμε και τη Θάσο. Βλέπω τη φωτογραφία που φιγουράρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το ντουζ, με την ντουζιέρα που πρέπει να ρίξεις κερματοδείκτη
1: στο TikTok.
0: Να ρίξεις τον κερματοδείκτη 50 λεπτά για να κάνεις ντουζ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω διευκρινίσει αν είναι 50 λεπτά για 5 λεπτά της ώρας, ας πούμε.
0: 5
1: για...
0: λεπτά, τι θα κάνεις 5
1: λέω
0: λεπτά.
1: Λέω παράδειγμα. Ή είναι για όσο θες.
0: Ναι. Πάντως,
1: αν
0: η
1: έχει
0: αλήθεια,
1: προκαθορισμένο χρόνο, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τα 50 λεπτά εγώ τα βλέπω αλλιώς, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι πρέπει να αρχίσουν τους γέρες πλέον και οι δημόσιες να έχουν ένα stop. Όχι, δεν λέω για τη χρέωση.
1: Να μην το καταναλώνεις αλόγιστα.
0: Γιατί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ανοίγουν την ντουζιέρα. Τα βλέπαμε το καλοκαίρι να συμβαίνουν αυτά. Ναι. Και μέχρι και σαμπουάν και τα πάντα χρησιμοποιούν που απαγορεύεται αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η εκτόνωση.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα νωρίτερα από ένα φίλο σχετικά με αυτό, γιατί λέει όταν πλένεις το αυτοκίνητό σου δεν βάζεις 50 λεπτό στην κερματοδέκτη.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, ακραίο αυτό. Ναι. Χαριτολογώντας μου το είπε. Αλλά επειδή κατάλαβα ποια παραλία είναι αυτή, να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο χωριό, ο συγκεκριμένος οικισμός, είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως και πολλές περιοχές του νησιού, με έλλειψη νερού.
0: Εγώ το έχω δει αυτό. Το έχω δει στον Παράδεισο, στην παραλία του Παραδείσου, στην παραλία δεν φτάνει νερό.
1: Και ερχόταν άνθρωπος εκεί με που γέμιζε το τεπόζιτο, ώστε να έχει νερό κόσμο.
0: Οπότε φαντάζομαι και για βεσέ και για ντουζ εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, ίσως και για ντουζ, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως υπήρξε μια χρέωση. Αλλά είναι μια παραλία στην οποία δεν φτάνει. Είναι μια παραλία φυσικού κάλους, δεν επιτρέπεται να γίνουν πολλές εργασίες εκεί, αν και βλέπω μπόλικες ξαπλώστες και εκεί πέρα. Και δεν έχει νερό, ή δεν ξέρω αν τα τελευταία χρόνια πήγε νερό ή και έφτασε νερό στη συγκεκριμένη παραλία. Πάντως, παλιότερα που είχα πάει εγώ, το είχα δει αυτό το φαινόμενο. Τώρα το βλέπω σιγά σιγά να αναπτύσσεται και σε άλλες περιοχές. Θα το δούμε, αλλά το επόμενο καλοκαίρι.
1: Βέβαια,
0: πια.
1: Πολλοί τάσσονται υπέρ της συγκεκριμένης πρακτικής, θεωρώντας ότι μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή της πατάλης νερού. Ναι. Βέβαια, υπήρχαν και αντιδράσεις.
0: Οι αντιδράσεις κυρίως για τα 50 λεπτά, γιατί έτσι κι αλλιώς πηγαίνοντας σε ένα beach bar, πληρώνεις αρκετά πράγματα για να πληρώνεις και 50 λεπτά για ένα ντουζ. Αλλά είμαι υπέρ του να υπάρχει ένα stop, ας πούμε, να τρέχει για λίγο, όπως το κάνουν και κάποιες βρύσες. Και άμα θέλεις κάνεις και δεύτερο, αλλά όταν σταματάει δεν γίνεται αλόγιστη χρήση, δηλαδή ξέρεις ότι θα είναι για μισό λεπτό, θα κάνεις το μισό λεπτό, επιταχύνεις και εσύ ή πατάς και ακόμα μια φορά και άλλο μισό λεπτό και μέχρι εκεί.
1: Ναι, απλά σε βάζει τη διαδικασία να το ξανασκεφτείς.
0: Ναι. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης, κυρία Αναπανταζόγλου στο μικρόφωνο. Συνεργασία δύο περιφερειακών σταθμών σε μια κοινή εκπομπή, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκαν τον ήχο και μια τελευταία μουσική επιλογή. Εμείς φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα και να προσέχετε.

0: με στο χαμό.
1: Η ώρα είναι 12.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
4: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαγουρίδου. Δεν θα καθυστερήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, οι υπογραφές για την παραχώρηση της έκτασης του πρώην αστυνομικού τμήματος Δημοτήχου από την ΕΤΑΔ στο Δήμο, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος της κατεδάφισης του κτηρίου και της μελετητικής προετοιμασίας για την αξιοποίηση της έκτασης στο κέντρο της πόλης σε χώρο πάρκου. Το θέμα επανήλθε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου μετά από παρέμβαση του επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας Χρήστου Τοκαμάνη, που επανέλαβε τις επιφυλάξεις του για το εάν θα τηρηθούν οι προφορικές δεσμεύσεις περί παραχώρησης. Η συζήτηση προκάλεσε νέο γύρο έντονης αντιπαράθεσης, με τον Δήμαρχο να τονίζει ότι οι ενέργειες που γίνονται βρίσκονται σε προχωρημένο και καλό στάδιο και πως η παραχώρηση και η κατεδάφιση θα γίνει στους χρόνους που τρέχουν τέτοια ζητήματα από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως είπε. Ο ίδιος πάντως, παρά τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν δημοτικοί σύμβουλοι, δήλωσε βέβαιος ότι το ζητούμενο από πλευράς Δήμου θα υλοποιηθεί. Από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση 1.400 άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών του Ευρωσπάς. Η απόφαση πήρε φέκα χθες και σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτήν, η κάθε κάρτα του Ευρωσπάς θα είναι αξίας 250 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα ακολουθήσει κλήρωση από την οποία θα προκύψουν οι δικαιούχοι. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου με 700 κάρτες και τη δεύτερη το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Επεισοδιακό ήταν το χθεσινό βραδινό περιστατικό σύλληψης ενός οδηγού σε επαρχιακή οδό στον Εύρο, αφού ο ημεδαπός άνδρας προσπάθησε να ξεφύγει από αστυνομικό έλεγχο και καταδιώχθηκε από αστυνομικούς του τμήματος Τροχέας Ορεστιάδας και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Αρχικά, ο οδηγός του Γιώταχη δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης που του έκαναν αστυνομικοί, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ αντιστάθηκε στη σύλληψή του ακόμα και όταν κινητοποιήθηκε. Βιωματικές δράσεις στα σχολεία, ποδηλατικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις για όλη την οικογένεια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που ξεκινά από αύριο και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Υλοποιούμε δράσεις που φέρνουν την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και τους νέους, γιατί η νέα γενιά με τη στάση της στο δρόμο μπορεί να αλλάξει την κουλτούρα των μετακινήσεων για τις επόμενες δεκαετίες, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, με αφορμή την έναρξη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Στον Εύρο, η προγραμματισμένη δράση με τίτλο «Ποδηλατό μαζί αλλάζουμε την πόλη για όλους» θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή όδο της Αλεξανδρούπολης από τις 11 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Απευθύνεται σε παιδιά, μαθητές και οικογένειες που θα κάνουν ποδηλατάδα σε μια διαδρομή με ενδιάμεσους εκπαιδευτικούς σταθμούς για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Στη δημιουργία τμήματος νεανικής χοροδίας προχωράει η Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης για παιδιά και εφήβους από 10 έως 18 ετών και με δωρεάν συμμετοχή. Μέσα από το τραγούδι και τη μουσική, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη φωνή και τη μουσικότητά τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωρίσουν νέους φίλους, αναφέρει η Φιλαρμονική στο κάλεσμά της. Η πρώτη συνάντηση του νεοσύστατου τμήματος νεανικής χοροδίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον Μήλο Μασούρα, που είναι και η έδρα της Φιλαρμονικής. Στην άμεση εγγραφή του στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρό σωματείων εποπτείας περιφέρειας θα πρέπει να προχωρήσουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα σωματεία της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με την περιφέρεια να υπογραμμίζει την υποχρεωτικότητα της εγγραφής αλλά και της ετήσιας ενημέρωσης των στοιχείων στο Μητρό. Η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης net των συλλόγων μέσω της πύλης gov.gr, όπου υπάρχει αναρτημένο και το εγχειρίδιο των οδηγιών καταχώρησης στο Μητρό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τέχουν ημέρες. Είμαστε στην 15η μέρα του Σεπτέμβρη, Τρίτη σήμερα, και έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε στις περιφερειακές ενότητες Κομοτηνής, Καβάλας, Οριστιάδας και Σερών. Γι' αυτό και συνεργάζονται όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί για να δούμε πώς διαμορφώνονται η επικαιρότητα, τουλάχιστον τοπικά, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειφωνίας, εδώ στο ραδιόφωνο της Κομοτηνής, είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας, την ΕΡΤ Οριστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση καταγράφουν μετοχές στο άνοιγμα της συνεδρίασης. Στα 107 δολάρια η τιμή του βαρελίου στις διεθνείς αγορές. Πλήγματα της Ρωσίας σε πρατήριο καυσίμων και αποθήκες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Πεντάγωνο των ΗΠΑ αναγνωρίζει ελλείψεις μεγάλες πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν. Στο Ιράν τώρα δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από δρόμους, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους για αυτή την ημέρα. Στην Ελληνική Βουλή, στην Ολομέλεια, για συζήτηση και ψήφιση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του βαθμολογίου και του συστήματος προαγωγών προσταμένων στο δημόσιο, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και έχουμε πλέον και τη διαπίστωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοίδη, ότι έχουμε μια μεγάλη στροφή προς την ακροδεξιά και την ακροδεξιά βία. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγη ώρα αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, μέλος της Χρυσής Αυγής, που έχει εκτίσει την ποινή του, και γίνεται μια μεγάλη κουβέντα αν μπορεί να είναι υποψήφιος με ένα κόμμα ή αν μπορεί να δημιουργήσει ένα κόμμα, και θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση για την επόμενη περίοδο. Μεγάλη συναυλία με ανθρωπιστικό σκοπό διοργανώνουν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο Καλλιμάρμαρο σήμερα το βράδυ, με τον τίτλο «Κατά με τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού», αναμένει σε συνεργασία πάντα με την Ολυμπιακή Επιτροπή. Και στη δική μας περιοχή, στη Ευρώπη, στον αριθμό των 19.000 είναι τα κενά των εκπαιδευτικών υποτροπάθεια συνολικά στην Ελλάδα και 100 στο νομό της Ευρώπης. Τα κενά εδώ στην Ευρώπη εντοπίζονται στην παράλληλη στήριξη για δημοτικά και νηπιαγωγεία, στη ζώνη εσωτερικής προτεραιότητας που αφορά ματές που έχουν γλώσσα μητρική αλλά άλλη από την ελληνική. Και έχουμε και μια ερώτηση στην Βουλή που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, που αφορά την κτηνοτροφία, με τίτλο «Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας». 7 μήνες μετά παραμείνει ακόμα στο επίπεδο της ιδέας. Καθάρθησαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς, μεταξύ αυτών και ο Χουσέιν Ζεμπέκ, βουλευτής από την Ξάνθη, ο οποίος είχε και την σχετική πρωτοβουλία. Στην παρέμβασή τους οι βουλευτές, αφού υπογραμμίζουν πως η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση εξαιτίας των επιζωοτιών, της απώλειας ζωικού κεφαλαίου, του υψηλού κόστους παραγωγής. Νομίζω ότι το κακό, το μεγάλο κακό έχει γίνει. Θα το δούμε, θα το διαπιστώσουν τα επόμενα χρόνια για το τι ακριβώς έχει γίνει όλη αυτή την περίοδο. Και έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ταξιδέψουμε στην περιφερειακή ενότητα του Εύου και να συναντήσουμε εκεί στην Οριστιάδα τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πώς πάτε, κρυώνετε, ζεσταίνεστε? Μ' ακούς? Δεν σας ακούω.
0: Το πρόβλημα. Θα ξαναβάλουμε λίγο την έτσι, τη γέφυρα για να ξαναπάμε να επικοινωνήσουμε με την Μαρία. Είναι μια ζωντανή εκπομπή που τρέχει και στις ζωντανές εκπομπές πάντα υπάρχουν και, οι τεχνολογικές έτσι, δυσκολίες. Έχουμε ανέβει στον φτερό του Γαρχαρία της τεχνολογίας. Προσπαθούμε και νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν κανονικά για την υπόλοιπη μέρα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε αρκετά πράγματα που συμβαίνουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με την Οριστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Την έχουμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι, λοιπόν, από τον Εύρο, από την Οριστιάδα. Να ξεκινήσουμε με κάτι που αφορά το Ευρωσπάς εδώ, αυτές τις χρεωστικές κάρτες που πολλοί κόσμος τις περιμένει. Να πούμε ότι ήδη σύμφωνα με απόφαση που πήρε ΦΕΚ εχθές, 14 του μήνα, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτήν, κάθε κάρτα του Εύρος Πας θα είναι αξίας 250 ευρώ και θα είναι ανοιχτή από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα για να υποβληθεί αίτηση από τον κάθε ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση αυτών των άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει κλήρωση και θα προκύψουν οι δικαιούχοι. Το Εύρος Πας θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διατεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες, σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση. Αυτά θα μεταφέρονται στη δεύτερη, αυξάνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των διαθέσιμων καρτών. Πάντως, παραμένει το αίτημα, ειδικά των επαγγελματιών της περιοχής του Σουφλίου, να συμπεριληφθούν και άλλοι ΚΑΔ σε αυτές τις κάρτες, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τις κάρτες και για άλλου είδους αγορές, ειδικά για παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής, όπως είναι το μετάξι, όπως είναι άλλα προϊόντα διατροφής, όπως το παραδοσιακό λουκάνικο, το τσίπουρο του Σουφλίου, για να μπορούν έτσι να προωθούνται και τα προϊόντα αυτά της περιοχής και να ενδυναμωθεί και η αγορά ακόμη περισσότερο της περιοχής του Σουφλίου. Μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, ήταν ένα επεισοδιακό, το βράδυ χθες ήταν επεισοδιακό, από ένα περιστατικό σύλληψης ενός οδηγού σε επαρχιακή οδό στον Εύρο, αφού ο άνδρας προσπάθησε να ξεφύγει από αστυνομικό έλεγχο και καταδιώχθηκε από αστυνομικούς τμήματος τροχιάς της Ορεστιάδας και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αρχικά ο οδηγός του γεωταχή δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης που του έκαναν οι αστυνομικοί, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ αντιστάθηκε στη σύλληψη ακόμα και όταν ακινητοποιήθηκε. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι δεν θα καθυστερήσουν οι υπογραφές με την παραχώρηση της έκτασης του πρώην αστυνομικού τμήματος του Δημοτήχου από την ΕΤΑΒ στο Δήμο. Ως γνωστόν, τώρα έχουμε καινούργιες εγκαταστάσεις στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου πια, στο βόρειο τμήμα του νομού, έξω, της πόλης, συγγνώμη, έξω από την πόλη. Και το κτίριο που έμεινε άδειο γίνεται προσπάθεια να παραχωρηθεί στο Δήμο του Δημοτήχου για να μπορέσει να το γκρεμίσει, ούτως ώστε να δημιουργήσει έτσι μια μεγάλη πλατεία που έχει μεγάλη ανάγκη η πόλη του Δημοτήχου. Έχουμε βιωματικές δράσεις στα σχολεία με ποδηλατικές εκδηλώσεις και στην περιοχή μας, με ενημερωτικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που διοργανώνει το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στον Εύρο η προγραμματισμένη δράση με τίτλο «Ποδηλατώ μαζί» θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης, στο μεσημέρι. Απευθύνεται σε παιδιά, μαθητές και οικογένειες που θα κάνουν ποδηλατάδα σε μια διαδρομή με διάμεσους οικοδιοκτικούς σταθμούς, και την Τρίτη 22 του μήνα έχει καθιερωθεί ως ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο Περιφερειάρχης, αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη και μαθητές θα συναντηθούν το πρωί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και συμβολικά θα μετακινηθούν με δημόσια μέσα μεταφοράς προς την Κομωτινή. Και επίσης, τι έδειξε ακόμα από το πολιτικής φύσεως, έχουμε τη δημιουργία τμήματος νεανικής χοροδίας, στην οποία προχωρά η φιλαρμονική του Δήμου της Αλεξανδρούπολης για παιδιά και εφήβους από 10 έως 18 χρόνων και με δωρεάν συμμετοχή. Η πρώτη συνάντηση του τμήματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 6.30 το απόγευμα στο Μήλο Μασούρα, όπου είναι και η έδρα της Φιλαρμονικής. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τα νέα από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ και λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε πώς την Περιφερειακή Ενότητα των ΣΕΟΝ εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με κάτι πολύ ευχάριστο. Ένα σημαντικό οικονομικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό γεγονός πρόκειται να ξεκινήσει από αύριο και θα λάβει χώρα εδώ που βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Σερών, στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας ή όπως οι παλαιότεροι ενδεχομένως το θυμούνται, πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη. Ο λόγος για τη 10η ΣΕΡΕΞΠΟ. Έκθεση που θα εγκαινιαστεί αύριο στις 7 το απόγευμα από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. 150 και πλέον εκθέτες και φορείς, αριθμός πολύ μεγάλος και ενδεικτικός της αποδοχής της διοργάνωσης. Για 5 μέρες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να αναδείξουν με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρήσεις τους. Έμφαση στην εξωστρέφεια και φέτος, καθώς για δεύτερη χρονιά υπάρχει τιμόμενη χώρα και αυτή είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες. Επίσης υπάρχει και τιμόμενη περιφέρεια, φέτος είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήρια και αρκετές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του προγράμματος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Μαλιαράς, πρόκειται να είναι μια με ενδιαφέρουσα χρονιά, καθώς το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ εμφανίζεται ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική συνάντηση στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηρίου. Την Παρασκευή θα γίνει εκδήλωση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές σε συνεργασία με την Enterprise Greece, ενώ δεν θα απουσιάσει ούτε και φέτος το Agroseres, ένα φόρουμ που αφορά στον πρωτογενή τομέα, αγροτικό συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί εδώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρό, θα έρθει εδώ η κυρία Αργυρό Ζέρβα. Επιπλέον, χιλιάδες μαθητές από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα επισκεφθούν τη διοργάνωση. Θα υπάρχουν παράλληλες εκθέσεις, θα συμμετέχουν φορείς για τους οποίους θα σας ενημερώνω καθημερινά. Ενώ βέβαια θα υπάρχουν το βράδυ και μεγάλες συναυλίες. Ενδεικτικά να σας πω ότι από τη σκηνή της ΕΡΕΞΠΟ θα περάσει ο Τόνις Φίνος, ο Πάνος Κιάμος, η Έλενα Ζευγαρά, πολλοί άλλοι. Παράλληλα θα υπάρχει παιδότοπος, θα λειτουργεί καθημερινά, Λούνα Πάρκ και διάφορες δράσεις. Δεν υπάρχει εισιτήριο, η είσοδος για όλους είναι δωρεάν. Υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος στάθμευσης και συνδιοργανωτές αυτής της προσπάθειας είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ο Δήμος Σερών. Αλλάζω τελείως θέμα και για τις προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς για την προστασία του Μενίκιου Όρου σας έχω αναφερθεί, καθώς τακτά χρονικά διαστήματα βρίσκουμε πάρα πολλές αιτήσεις που περιμένουν να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είτε για ολικά πάρκα, είτε για διάφορες άλλες μορφές ανανέωσης πηγών ενέργειας, ενώ αυτή τη φορά πάρα πολλοί φορείς παίρνουν την πρωτοβουλία για να προστατεύσουν τον Μενίκιο, δίνοντας προτεραιότητα στη διάσωσή του με αφορμή την έγκριση της μελέτης για την κατασκευή μεγάλου σταθμού μπαταριών, κοντέινερ, για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, με κοινή επιστολή του ζητούν από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Εμμανουήλ Παπά και Σερών έως τις 25 Σεπτεμβρίου να αποφασίσουν για την προσφυγή ημί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η πρωτοβουλία που έχει συσταθεί επισημαίνει πως το Μενίκιο είναι ένας φυσικός πόρος ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή και η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε αποσπασματικά, αλλά απαιτείται και ένας συνολικός σχεδιασμός με διαφάνεια και ουσιαστική ενημέρωση. Προτάσουν σε κοινό κείμενο που έχει δημοσιοποιηθεί τους κινδύνους από όλη αυτή την κίνηση που πάει να γίνει εκεί, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ένα μέγα φωτοβολταϊκό πάρκο που επρόκειται να γίνει εκεί 4.000 στρεμμάτων στο οροπέδιο του βουνού, έρχεται νέα απόφαση που αφορά, όπως σας είπα, την δημιουργία σταθμό μπαταριών κοντέινερ και ενώνουν λοιπόν πολλοί φορείς τις φωνές τους και φυσικά ο κατάλογος των υπογραφών έχει και συνέχεια. Είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας και θα δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις των Δήμων. Προς το παρόν στην προσπάθεια αυτή στηρίζουν οι σύλλογοι, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ξηροτόπου, Μελισσοκομικός Σύλλογος Σερών, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σερών, κινήσεις πολιτών από τους ενεργούς πολίτες Βυσσαλτίας, ενεργούς πολίτες Σερών, κίνηση πολιτών Σερών Γη και Ελευθερία, Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αχλωδοχωρίου Κρουσοβίτης, αλλά και η Περιφερειακή Σύμβουλη, η κυρία Κέλλη Βαλταδόρου, που παράλληλα είναι και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης και η Περιφερειακή Σύμβουλος Μαρία Παπαδημητρίου. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών με την θερινή του περίοδο έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της μεγάλης αυτής εκδρομής σε διάφορα θέατρα με την Ελλάδα και φυσικά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, καθώς και πολλούς σταθμούς αυτή την φετινή περιοδία, και ολοκληρώνει με μια παράσταση που θα δοθεί για όλους τους Σεραίους, καθώς μόνο η πρεμιέρα έγινε εδώ και μετά ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι, ενώ αύριο θα υπάρξει ειδική παράσταση στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας του σοφρονιστικού καταστήματος των φυλακών Ιγρήτας. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και το ΣΔΕΝ Ιγρήτας με στόχο τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε ευαίσθητες και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Πρόκειται για τις νεφέλες του Αριστοφάνη που θα παρακολουθήσουν αύριο τόσο οι μαθητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας τους ΔΕΝ Ιγρήτας, όσο βέβαια και οι Σεραίοι, καθώς η παράσταση επιστρέφει στη βάση της, στο Δημοτικό Θέατρο Στεριών, στην αίθουσα Βασίλη Παπαβασίλειου, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4. Ήδη ξεκινήσει η προπόληση των εισιτήριων, η σκηνοθεσία της παράστασης είναι της Εύης Αρμάν, υπάρχει πρωτότυπη μουσική του Στάθη Παχίδη, όπως επίσης και η μετάφραση και η προσαρμογή κειμένου με του Στάθη Παχίδη, ενώ στην παράσταση συμμετέχουν ο Γιώργος Καρίδας, ο Αστέρης Πολυχρονίδης, η Αστερόπη Χαριτίδου, η Δήμητρα Αντωνακούδη, ο Άγγελος Μανολίδης και ο Διογέννης Διδασκάλου. Ολοκληρώνω με μια ετήσια γιορτή που γίνεται στην Πελιντάπολη με την έναρξη του φθινοπόρου, ο λόγος για την ετήσια γιορτή Τρίγου, με παραδοσιακό πάτημα σταφυλιών, χορούς, κεράσματα και ζωντανή μουσική. Πρόκειται για μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της Πεντάπολης. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πεντάπολης, το Σαρμούκα Σακλή, όπου και Σαρμού Σακλή είναι η παλαιότερη ονομασία της Πεντάπολης. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη γιορτή που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πεντάπολης, με πάρα πολλές δράσεις παράλληλα, φυσικά κυρίαρχο η αναβίωση του εθίμου του Τρίγου, ενώ οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν την παραδοσιακή νταρνάκι κύμου στα λευριά, φρέσκα σταφύλια, τοπικό κρασί και με το κρασί και συνοδεία ζωντανής μουσικής, όπως καταλαβαίνετε, το γλέντι δεν θα αργήσει να ακολουθήσει.
0: Πολύ πολύ ελκυστική υπόταση που έκανες, Θάλια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και θα σας πάω μία βόλτα αρχικά μέχρι το νησί της Θάσου, όπου τελικά επανήλθε σε τριθέσιο το Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας. Το αίτημα της πρωτοβάθμιας καβάλας έγινε δεκτό από το Υπουργείο και χθες τελικά νωρίς έτσι το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε και ο αγιασμός. Να θυμίσουμε πως είχαμε κινητοποιήσεις όλες αυτές τις ημέρες από τους κατοίκους του χωριού και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παναγία Θάσου, ο οποίος με ανακοίνωσή του εκφράζει την βαθιά του ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι άκουσαν την αγωνία τους, στάθηκαν στο πλευρό των παιδιών τους και συνέβαλαν ουσιαστικά η θετική έκβαση του αγώνα για τη διατήρηση του σχολείου τους ως τριθέσιου. Από εκεί και πέρα, σχετικό και το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας, ο οποίος με κεντρικό σύνθημα «Ψωνίζω, στηρίζω το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου, στηρίζω την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα βιβλιοπωλεία της πόλης», απευθύνει για μία ακόμη χρονιά ένα ισχυρό κάλεσμα προς τους καταναλωτές για την νέα σχολική περίοδο. Ο στόχος της καμπάνιας είναι να παραμείνει η αγοραστική κίνηση εντός των τυχών, θωρακίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις απέναντι στις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού και την αποφυγή του συνωστισμού, τα βιβλιοπωλεία της Καβάλας λειτουργούν και αυτή την εβδομάδα με ειδικό διευρυμένο ωράριο από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Τώρα, στον χώρο των καυσίμων, δύσκολος δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ζενοπολών Καβάλας Φώτης Πούλος ότι αναμένεται ο χειμώνας που έρχεται λόγω της εκτείναξης των τιμών. Σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει μέρημνα εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως και για τα υπόλοιπα τα ενεργειακά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την θέρμανση ενός νοικοκυριού, όπως και για το πετρέλαιο θέρμανσης, που περίπου σε ένα μήνα από σήμερα θα αρχίσει η διάθεσή του. Ενώ ο κ. Πούλος πρότεινε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα από πλευράς κυβέρνησης για όσο διαρκεί η κρίση. Τέλος, να σας ενημερώσω από την Δράμα, από το επιμελητήριο της Δράμας, πως έχουν ανοίξει αιτήσεις για τον 7ο κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab 40. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα ένα ικανό επίπεδο ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας λύσης που προσφέρει με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
0: Τασούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα πολύ πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς να συνεχίσουμε από εκεί, από την τελευταία είδηση που έδωσε η Τασούλα, από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Ένα ρεπορτάζ που χωστούσαμε από την χτεσινή ημέρα που δεν προλάβαμε. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δράμας, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, γιατί είχαμε και το μεγάλο φεστιβάλ των ταινιών μικρού μήκους η Δράμα που ολοκληρώθηκε πλέον και περιμένουμε για όσους δεν είχαμε την ευκαιρία να πάμε μέχρι τη Δράμα να ταξιδέψουν αυτές τις ταινίες σε αυτές τις περιοχές. Κάτι ετοιμάζει το Μέγαρο Μουσικής για την επόμενη περίοδο. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο λίγο πριν από την τελετή λήξης του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα.
4: Είμαστε στη λήξη του φεστιβάλ, το 41ο του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Ήταν μια πολύ σημαντική εβδομάδα, 6 με 12 λοιπόν Σεπτέμβρη, όλα τα φώτα του κινηματογραφικού χάρτη θα έλεγα ήταν στραμμένα εδώ στη Δράμα. Νομίζω ότι τα πήγαμε και για μια ακόμη χρονιά περίφημα, έχουν κατακλειστεί όλοι οι χώροι που παίζανε ταινίες από κόσμο. Είναι σημαντικό αυτό ότι η Δράμα, ο κόσμος στη Δράμα αγκαλιάζει το φεστιβάλ σχεδόν μισό αιώνα, πρέπει να το τονίζουμε ιδιαίτερα αυτό. Δεν είναι κάτι ασήμαντο, είναι κάτι σημαντικό. Οι δραμηνοί αγκαλιάζουν, αγκάλιαζαν και συνεχίζουν να αγκαλιάζουν και θα αγκαλιάζουν, έτσι, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είναι δικό μας, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα που έχουμε μετά από μισό αιώνα. Σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι και στη λήξη σήμερα είναι εδώ ο Υφυπουργός, ο κύριος Ιάσον Φωτήλας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού. Θα κάνει ένα χαιρετισμό, θα δώσει και αυτό το στίγμα του και από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Αυτούς που διαγωνίστηκαν, αυτούς που πέτυχαν στο διαγωνισμό κάποια βραβεία, αλλά και αυτούς που δεν πέτυχαν και φυσικά τους περιμένουμε και του χρόνου που θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά. Μισό αιώνα και θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο φεστιβάλ βάσει και των γενεθλίων του μισό αιώνα. Έτσι. Θα κλείσουμε μισό αιώνα εδώ, στη Δράμα. Πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πόσοι θεσμοί ανά την Ελλάδα σε δήμους επαρχιακούς, ακριτικούς έχουν να επιδείξουν κάτι τέτοιο. Για εμάς τους δραμηνούς είναι σημαντικό και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό.
0: 50 χρόνια λοιπόν του χρόνου συμπληρώνει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Έχω την αίσθηση ότι έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι να δουλεύουν από φέτος. Θυμίζουμε ότι για την φετινή χρονιά έτσι πολύ σημαντική και με βαρύτητα η παρουσία των γυναικών σε αυτό το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο βραβείο έτσι καλώς πήγε σε γυναίκα, αλλά ήταν εκεί και ο Υφυπουργός Συγχρονοπολιτισμού, ο κ. Ιάσον Φωτήλας. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος.
5: Μία ακόμα χρονιά η Δράμα αναδεικνύεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εικόνες, ελπίδες, αισιοδοξία, δημιουργία. Εμείς είμαστε σαν πολιτεία, σαν Υπουργείο Πολιτισμού, πάντα στο πλευρό του εγχειρήματος. Το εγχείρημα έχει γίνει πλέον πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο που ίσως πρέπει να σκεφτούμε
6: άλλου είδους πλέον συνέργειες και άλλου είδους στήριξη. Να είστε καλά.
7: Όπως κύριε Υπουργέ, δώστε μας μια αντίρρηση.
6: Δεν ξέρω, δεν είπα ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είμαστε εδώ με τον Δήμαρχο να δούμε αυτό το δυνατό πράγμα πλέον αναγνωρισμένο από όλο τον κόσμο σε μια Ελλάδα που πλέον είναι στο επίκεντρο των οπτικοακουστικών και του κινηματογράφου. Ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες ήμουνα στη Νίκαια, όπου έγινε η πρόταση αποδεκτή και του χρόνου το Lumière Summit θα γίνει στην Αθήνα, όπως θα γίνουν και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα στις Κάνες. Φέτος ήταν τιμόμενη χώρα στη Βενετία. 750 εκατομμύρια εξασφαλισμένα για τα επόμενα 5 χρόνια για να στηρίξουμε την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και τους Έλληνες δημιουργούς. Όλα νομίζω ότι πάνε όπως τα υλοποιήσαμε, έτσι τα σχεδιάζουμε.
8: Για τις ανησυχίες, μήπως πάρθει από το Δράμα.
6: Να πάρθει από τη Δράμα το φεστιβάλ. Εδώ λέμε να το δυναμώσουμε. Να το πάρουμε από τη Δράμα. Ποιος θα το πάρει από τη Δράμα, ποιος κοτάει να το πάρει από τη Δράμα.
8: Το Πολυχώρος.
6: Ο Πολυχώρος, είδατε, τα λέτε εσείς, γιατί τα ξέχασα εγώ. Ο Πολυχώρος νομίζω, εγώ τώρα θα το δω βέβαια, αλλά εσείς το έχετε δει πριν από μένα. Έχει γίνει νομίζω από ό,τι μου έχει πει και ο Δήμαρχος μια εξαιρετική δουλειά. Άλλο ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως έλεγε κάποιος παλιότερα, το είπαμε, έγινε πράξη, πώς το έλεγε κάποιος έτσι.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Υφυπουργός Συγχρονοπολιτισμού, ο Ιάσον Φωτήλας από τη Δράμα, και πάμε στο Μέγαρο Μουσικής να συναντήσουμε εκεί το καλλιτεχνικό διευθυντή για όλες τις εκδηλώσεις που έχουν για το Σεπτέμβριο.
9: Ναι, νομίζω ότι δοκιμάζοντας τις δυναμικές του Μεγάρου, έχουμε τώρα έτσι όλα τα αποτελέσματα, έχουμε κάνει συναυλίες στην αυλή του Μεγάρου και εκδηλώσεις σε όλες τις σκηνές που έχουμε και στις τρεις πλευρές δηλαδή. Έχουμε δει ποια είναι τα προτερήματα και τα ελαττώματα της κάθε μία. Έχουμε δει τη χωρητικότητα τόσο σε καθήμενους όσο και σε ορθίους. Οπότε ναι, νομίζω ότι έχουμε βγάλει πολύ ασφαλή συμπεράσματα και είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στα επόμενα σχέδια για το 2027. Αλλά οι εκδηλώσεις βέβαια συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα είμαστε πάλι έτσι πάρα πολύ δυναμικοί νομίζω. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι δραστηριότητες και περιμένουμε με το που μπορούν και τα σχολεία να κάνουν τις επισκέψεις, οπότε γι' αυτό και ξεκίνησε η ενημερωτική καμπάνια μας. Τόσο για τα προγράμματα του Μεγάρου όσο και βέβαια για τα εργαστήρια που έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τόσο στην Ξάνθη όσο και στην Κομωτινή στο Μέγαρο, για τα θύματα που θέλουμε να αναπτύξουμε, δημιουργώντας έτσι μια δυναμική στη λειτουργία των αντίστοιχων. 15 στο Μέγαρο, στο Φουαγιέ, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν πολύ ενδιαφέρον κύριο, τον καθηγητή Κώσου Κερκουκούντα, ο οποίος είναι ελληνιστής, μεταφραστής του Καζαντζάκη, αλλά και σύγχρονων νέων λογοτεχνών. Και θα παρουσιάσουμε τη δουλειά του στο Φουαγιέ του Μεγάρου, όπως είπα, αύριο στις 8 η ώρα, με καλεσμένους που θα μιλήσουν για αυτόν, την κυρία Βάντα Παπαϊωάννου Μπουτσά, που είναι συντονιστήρια καθηγήτρια συγγραφέα, τον Πασκάλη τον Κατσίκα και τον Χασάν Αχμέτ, ιατρό και ποιητή. Και βέβαια θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί να μιλήσει με τον Ιάπωνο, τον ελληνιστή, και να συζητήσουμε για το πώς βλέπουν και οι Ιάπωνοι στην ελληνική λογοτεχνία. Για την επόμενη εκδήλωση που κλείνει ουσιαστικά και αυτή την εβδομάδα και είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται μέσα στο Μέγαρο, η συναυλία με τη λυρική σκηνή, το Επαρή του Λεντεπ, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα πλέον γιατί είναι sold out η εκδήλωση. Ίσως να υπάρχουν κάποιες επιστροφές όπως συμβαίνει πάντα για αυτούς που δεν πρόλαβαν να κλείσουν θέση, οπότε μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Μεγάρου. Αλλά είναι μια νομίζω πολύ σημαντική εκδήλωση και για μας. Είναι η συνεργασία με το Μέγαρο, με τη λυρική σκηνή στην Αθήνα, η οποία συνεχίζεται και θα, όπως ήδη έχουν ανακοινώσει σε ένα opening που έχουν κάνει, θα υπάρχει και ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τους μαθητές των δημοτικών σχολείων, όπου θα τρέξει σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής και θα έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε και τα παιδιά, αλλά περισσότερο τα παιδιά να γνωρίσουν το χώρο της όπερα, τη κλασική μουσική και ακόμα καλύτερα για μας να γνωρίσουν το ίδιο το Μέγαρο και να είναι οι άνθρωποι που στο μέλλον θα το υποστηρίζουν και ίσως θα συμμετέχουν πολύ ενεργά στις δραστηριότητες.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάλου Μουσικής και του Πολυχώρου Τέχνης της Ξάνθης, ο Πασχάλης Ξανθόπουλος, για τις εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου στο Μεγάλο Μουσικής. Αποχαιρετούμε με μουσική και στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από την φωνή του Γιώργου Μαζονάκη, έναν άνθρωπο που χάθηκε με αυτόν τον τόσο πολύ άδικο τρόπο. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι. ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Ο Γιώργος Εφρεμίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής. Ο Φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Και πάμε να τα προλάβουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ, έτσι Γιώργο. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε γρήγορα. Γρήγορα να πούμε ότι για τη μεγάλη νίκη χθες του Πανθρακικού 2-0 τον ΠΑΟΚ Β, πρώτη νίκη μετά από 9 χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία, με τον Αργεντίνο τον πατρόν να ανοίγει το σκορ και το Σαραντίβι να κάνει το 2-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο σε κάθε ημίχρονο, στο 42ο λεπτό του κάθε ημίχρονου μπήκε το γκολ. Στο 42 και στο 87 λοιπόν ο Πανθρακικός πέτυχε τα δύο τέρματα. Θα πούμε πιο αναλυτικά για το παιχνίδι αυτό. Πριν πάμε στο Super League 2, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ολυμπιακός Γκαγκελόνια. Σημαντικό παιχνίδι τόσο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμη, δεν είναι Ολυμπιακός, δεν έχει βρει τα πατήματά του, αλλά και για την χώρα μας, στη βαθμολογία του ΣΟΕΦ, αφού παίζουμε απέναντι σε πολωνική ομάδα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός, αν θέλει να έχει ελπίδες για πρόκριση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε στην Super League 2, εκεί όπου είχαμε τα δύο παιχνίδια χθες, με τον Πανιόνιο να κερδίζει τον Απόλλων Καλαμαριάς με 1-0 και ο Πανθρακικός με 2-0 τον ΠΑΟΚ Β. Και έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, έχουμε τον Πανιόνιο μαζί με τον Μαρκό να είναι οι δύο ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή με 6 βαθμούς, 4 έχουν Ελλάς Ήρου, Πανθρακικός, Λάρισα, Νέστος Χρυσούπολης και Ολυμπιακός Β, 3 η Καλυθέα και ο Πανσαραϊκός, από 1 βαθμό Απόλλων Καλαμαριάς και η Ζάκυνθος, ο Πύργος και ο ΠΑΟΚ Β, όπως και η Αναγέννηση Καρδίτσας, χωρίς βαθμό είναι Νίκη Βόλου και Αστέρας Τρίπολης Β μετά από 2 αγωνιστικές. Αύριο λογικά θα βγουν και οι ώρες, σήμερα το απόγευμα ή αύριο θα βγουν οι ώρες για τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Λογικά, ο Πανθρακικός στο τρίτο εντός έδρας παιχνίδι θα παίξει Κυριακή απόγευμα και θα είναι με τηλεοπτική μετάδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Θα παίξει λοιπόν ο Πανθρακικός Κυριακή λογικά, αφού η Νίκη Βόλου παίζει την Πέμπτη κύπελο. Όπως και ο Πανσεραϊκός, έχουμε Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος, Αστέρας Τρίπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, Καλυθέα Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Β Μαρκό, ντέρμπι εδώ, Πύργος Λάρισα, Πανθρακικός Νίκη Βόλου όπως είπαμε και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης είναι το πρόγραμμα. Ένας Πανθρακικός ο οποίος είχε ένα σου του πατρόνι στο ξεκίνημα, είχε πολύ καλή παρουσία σε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, πέτυχε τον γκολ όταν ο πατρόνι έκλεψε την μπάλα και έφυγε μόνος του, ξεχύθηκε στην αντεπίδαση, δεν μπόρεσαν να τον προλάβουν οι αντίπαλοι αμυντικοί, πλάσταρη ιδανικά έκανε το 1-0. Στο δεύτερο μέρος, ο Απόστολος Ζαραντίβης θύμισε ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του Πανθρακικού από πέρσι, ο αρχισκόρερ, πέτυχε το δεύτερο τέρμα, κάνοντας το 2-0 στο 87, που έμεινε μέχρι το τέλος, σε ένα παιχνίδι που το δεύτερο μέρος δεν ήταν καλό, είχε πολλές διακοπές. Και εμείς για να προλάβουμε τώρα τα ρεπορτάζ θα πρέπει να πάμε κατευθείαν εκεί. Θα πάμε πρώτα να ακούσουμε τι δήλωσαν δύο ποδοσφαιριστές των ομάδων, ο Απόστολος Ζαραντίβης, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, και ο Βασίλης Ελευθεριάδης από πλευράς ΠΑΟΚ Β.
1: Μπήκαμε πολύ καλά σήμερα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Θεωρώ ότι από το πρώτο λεπτό ελέγχαμε το μάτς. Το μάτς ήταν στα μέτρα μας. Είχαμε σχεδιάσει όλη την εβδομάδα με τον coach για αυτό το μάτς. Περιμέναμε που έχει αδυναμίες ο αντίπαλος και που πρέπει να χτυπήσουμε. Έτσι κάναμε. Θεωρώ ότι αξίζαμε 100% αυτή την νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος που την πήραμε.
2: Ο Σαραντίδης δεν ξέχασε τέχνικο.
1: Θεωρώ ότι αξίζαμε 100% αυτή την νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος που την πήραμε.
2: Ο Σαραντίδης δεν ξέχασε.

0: κομμάτι. Ήταν κάτι που ο προπονητής μας επέμενε πάνω σε αυτό. Είπαμε πως για να κερδίζουμε τα μάτς στη Β' Εθνική πρέπει να είμαστε 90 λεπτά συγκεντρωμένοι στην άμυνα. Και νομίζω, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Για τους φιλάθλους.
0: Σήμερα πάλι ήταν πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τώρα και με την νίκη Βόλ που είναι μια τεράστια ομάδα, τους περιμένουμε ξανά κοντά μας, όλο και περισσότερους. Προσπαθούμε και εμείς να τους πείσουμε να έρθουν στο γήπεδο και να μας στηρίξουν. Εύχομαι να γινόμαστε όλο και περισσότεροι.
2: Δυστυχώς δεν ήταν αυτό το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έχουμε ξεκινήσει με 2 στραβά αποτελέσματα, γιατί για μας η ισοπαλία είναι στραβό αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει από μικρά παιδιά. Από μικρά παιδιά έχουμε μάθει να πρωταγωνιστούμε παντού και πρώτα απ' όλα να νικάμε. Αυτό θέλουμε, γιατί αυτό θέλουμε να πάρουμε και από την πρώτη ομάδα, για να πάμε και στην πρώτη ομάδα. Εντάξει, έχουμε ρίξαμε πολύ δουλειά στην προετοιμασία και δεν είναι αυτό που αξίζουμε και αυτό που παρουσιάζουμε. Αλλά εντάξει, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Νέστο και ευελπιστούμε στην νίκη και μόνο.
1: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα ώστε να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια που μόλις ανέφερες?
2: Η ομάδα πιστεύω πρέπει να είναι λίγο πιο, όλοι μας λίγο πιο αποτελεσματικοί στην επίθεση, να μπορέσουμε να κάνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται γκολ και να μπαίνουμε λίγο πιο έτοιμοι στο παιχνίδι, να μην αργούμε να μπούμε. Γιατί είμαστε όλοι σχετικά νέοι και εντάξει, είναι λογικό από τη μία, αλλά είμαστε στον ΠΑΟ και αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε.
3: Αυτά από τις δύο ποδοσφαιριστές, ένα παιχνίδι που είχε 5 κίτρινες κάρτες, να πούμε ο Πανθρακικός, αυτό ήταν το μόνο ανησυχητικό. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις δύο προπονητές, μεταφραστής τον Ντάνι Πόνζ, ο προπονητής θερματοφυλάκων, και στη συνέχεια τον προπονητή του Πανθρακικού, τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος μιλά αναλυτικά για το παιχνίδι, είναι αρκετά μεγάλη η διάρκεια.
4: Πανθρακικός was better than us, we created a lot of mistakes, like this is difficult to win. So at the end of the match, Πανθρακικός deserved to win.
5: Ο Πανθρακικός ήταν καλύτερος από εμάς, άγγιζαν να κερδίσουν. Στο τέλος του παιχνιδιού ήταν ο δίκαιος νικητής της αναμέτρησης αυτής.
6: Ναι, ρωτάω το πάνω.
7: Είδαμε την ομάδα να προσπαθεί να παίξει στο πρωτόκολλο τώρα, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις. Αυτό οφείλεται σε ελάχιστη δικά σας. Πιστεύετε ότι ήταν πολύ καλός ο Πανθρακικός αμυντικά?
5: They observed that we tried to play. Yes. We didn't push the ball to the other end. But we were not effective. You think that this is due to Panthrakikos' performance or something else?
4: I want to speak only about my team. I don't want to take any disturbation about Panthrakikos. Was better than us. We create a lot of mistakes. It wasn't our day. I cannot understand the amount of mistakes we make today. So at the end, when you make more mistakes than the other, you deserve to don't win, and today don't take points. It's clear. We weren't in our best match. We can make more things, and it wasn't our match to accept, to recognize, and to make better for the other time.
5: Δεν θα σχολιάσω την απόδοση της άλλης ομάδας, θα επικεντρωθώ στη δική μας απόδοση. Δεν καταφέραμε να κάνουμε τα πράγματα που μπορούμε. Ο Πανθρακικός είναι δίκαιος νικητής του παιχνιδιού. Κάναμε εξαιρετικά πολλά λάθη για τη δική μας ποιότητα, για τη δική μας ομάδα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο στη συνέχεια. Είναι δίκαιος νικητής ο Πανθρακικός, τόνισε και πάλι.
7: Και μία ερώτηση ακόμη, τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα φέτος. Ένας όμιλος, 16 ομάδες. Πώς το
5: βλέπετε? Okay, new format of the championship, 16 clubs, one category. What do you think about the new?
4: No, the new category is better than the other one. It's clear. So we need to make more things better for to win matches, because than the things we made last year is not enough.
5: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολύ καλύτερη μορφή. Θα πρέπει να γίνουμε και εμείς καλύτεροι για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν είναι ενδεχομένως και η περσινή μας απόδοση ικανή να μας συντηρήσει σε αυτή την κατηγορία. Πρέπει να είμαστε και εμείς καλύτεροι.
1: Coach, έχετε ρίξει πάρα πολύ προπόνηση σε όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας. Πότε πιστεύετε ότι θα δείτε το ΠΑΟ που ονειρεύεστε σε αυτή την κατηγορία? Δηλαδή, δεν ήρθε σήμερα, δεν ήρθε την προηγούμενη
5: εβδομάδα. Okay. Pre-season, too much effort, too much load, too much training. When do you think you expect our team to perform the way we have it on our mind?
4: No, completely. I didn't expect the performance of today, because who watched the team during the pre-season, including, for example, the second half of the last match, sometimes it's difficult to explain, but the young guys happen this, no? Sometimes they have

0: top performance, and sometimes they don't have. So we need to understand the things we made bad today, I think a lot of, so for to make better in the other time.
1: Δεν περιμένουμε κάτι στη συνέχεια με την έννοια του ότι και σήμερα ήταν η εικόνα μας άσχημη και δεν το περιμέναμε αυτό. Έχουμε ποιότητα, έχουμε δείξει πολύ καλή εικόνα και στο δεύτερο μήχρονο της πρώτης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό, αλλά και στα φιλικά παιδιά της προετοιμασία. Καταλαβαίνουμε και εμείς ότι η ομάδα αποτελείται κυρίως από νεαρά παιδιά, τα οποία θέλουν και αυτά το χρόνο της προσαρμογής και να απορροφήσουν τους κραδασμούς αυτής της διαδικασίας.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μια πολύ σημαντική νίκη για μας σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που οι ομάδες, όπως έχω πει και πριν ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα, ότι χρειάζονται όλες χρόνο για να ουσιαστικά να βρουν τα πατήματά τους. Θεωρώ ότι πετύχαμε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν τεράστιο σύλλογο. Όταν παίζεις αντίπαλος με την ομάδα του ΠΑΟΚ, όποιο τμήμα και αν είναι αυτό, την πρώτη ομάδα μέχρι τις ακαδημίες του, είναι πάντα μια ομάδα εκπαιδευμένη, ανταγωνιστική, με πολύ ταλέντο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω ότι το κομμάτι το αγωνιστικό μας δείχνει ότι είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχε ένταση, ενέργεια, μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είχε και αυτός τις δικές του έτσι, στιγμές με κάποιες στατικές φάσεις που μας δημιούργησε όχι ευκαιρίες αλλά επικίνδυνες καταστάσεις και νομίζω ότι σε μια έτσι, πολύ ωραία κόντρα επίθεση καταφέραμε να πετύχουμε ένα τέρμα το οποίο νομίζω ότι μας έβαλε μπροστά στο σκορ, μας έδωσε πολύ ψυχολογία και μπορέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο με πάρα πολύ καλή δουλειά ομάδας από όλα τα παιδιά να κρατήσουμε τον ΠΑΟΚ εκτός από μια στιγμή ενός λάθος που κάναμε μακριά από την αιστεία μας. Βέβαια πετύχαμε και ένα δεύτερο τέρμα πολύ όμορφο το οποίο κλείδωσε ουσιαστικά την νίκη. Τα ωφέλη αυτής της νίκης είναι τεράστια, είναι πολλαπλά. Πέρα από το κομμάτι της βαθμολογικής συγκομιδής το οποίο είναι κάθε βαθμός στο πρωτάθλημα είναι χρυσάφι. Σκεφτείτε τι θησαυρός είναι οι τρεις βαθμοί, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Μας δημιουργεί μεγαλύτερη ψυχολογία για την ομάδα μας. Στην ήδη πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι ποδοσφαιριστές, το staff και άπαντες το σύλλογο για να ξανακάνουμε αυτόν τον σύλλογο ξανά μεγάλο βήμα-βήμα. Άλλωστε ήταν και η πρώτη επαγγελματική νίκη του Παθρακικού και για μένα είναι πολύ ιστορική μετά από πολλά πολλά χρόνια και είναι πάρα πολλά ώστε αυτός ο κόσμος να πανηγυρίσει μια επαγγελματική νίκη και μάλιστα στο σπίτι του και γι' αυτό είμαι χαρούμενος ιδιαίτερα.
3: Θα έχετε στο επόμενο παιχνίδι του Σπέιου Κολαρά.
2: Τους περιμένουμε. Είναι... Ο Τσίλεμ έχει κάποιες κράμπες από την κόπωση, είναι λογικό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σήμερα με την απουσία δύο παιδιών οι οποίοι στους δύο προηγούμενους αγώνες επίσημους κύπελο και πρωτάθλημα ήταν βασικοί συντελεστές. Είδαμε σήμερα ότι οι παιδιά που μπήκανε και στην αρχική εντεκάδα και κάλυψαν ουσιαστικά τις θέσεις αυτές δεν φάνηκε μια ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά. Αυτό δείχνει ότι όλα τα παιδιά είναι προσιλωμένα, είναι αφοσιωμένα σε αυτό που κάνουμε και κυρίως είναι αφοσιωμένα στο αγωνιστικό πλάνο που αισθάνονται ότι είναι και καλό και βγάζει παραγωγή. Και βέβαια, όπως έχω ξαναπεί και την φορά και τα παιδιά τα οποία μπήκαν ως αλλαγές, βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά και ταυτόχρονα τα παιδιά που μένουν απ' έξω. Γενικά υπάρχει ένα πολύ όμορφο κλίμα σε αυτή την ομάδα, το οποίο το δημιουργούμε κάθε μέρα όλο και πιο δυνατό.
3: Οι έξι κάρτες που δέχεται η ομάδα, πώς είναι?
2: Εντάξει, έχω ξαναπεί. Για τις αποφάσεις των διαιτών, είπαμε δεν θέλω να μπαίνουμε στη διαδικασία. Είναι κάρτες τις οποίες δεν πρέπει έτσι, τόσο εύκολα να δίνονται. Άλλωστε, έχει μπει και μια ουσιαστικά καθοδήγηση και σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να προσέχουμε, δηλαδή να μην δίνουν τόσο εύκολα διαιτές κάρτες. Σήμερα η Δεσποινίση ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αυστηρή με εμάς. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να. Κάνει και αυτή μια προσπάθεια, όπως όλοι οι διαιτητές. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε σεβασμό και να προχωρήσουμε. Νομίζω τώρα οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά, τα δικά μας για την νίκη και του ΠΑΟΚ για την προσπάθεια που κάνανε. Και έτσι πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτό.
4: Είδαμε 7 νίκες σε 8 παιχνίδια. Δυναμώνουν οι έδρες.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι όταν είδα κι εγώ λίγες ισοπαλίες, είπα ότι πρέπει να κερδίσουμε. Να μην μείνουμε πίσω, γιατί είναι σημαντικό να παίρνεις τρίποντα, όπως είπα πριν. Έδειξαν ότι πραγματικά κάποιες ομάδες ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους και πήραν νίκες.
5: Στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα έχασε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, ειδικά με τα τραξίες. Σωστά. Είπατε, είχατε πει ότι δεν μου αρέσει και να κάνουμε πράγματα.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σπουδαίο στο ποδόσφαιρο, στο καλό momentum σου, να μετουσιώνεις και τις ευκαιρίες εγώ. Αν δεν το κάνεις, νομίζω ότι και η άλλη ομάδα παίρνει ψυχολογία, αλλά και οι δικοί σου ποδοσφαιριστές, όπως και αν είναι, νιώθουν λίγο, μειώνεται λίγο η ψυχολογία που δεν θα έπρεπε. Νομίζω ότι σήμερα μπορεί να μην ήταν τόσες πολλές, πάλι όμως είχαμε αρκετές, δηλαδή δημιουργήσαμε, όμως πετύχαμε δύο τέρματα τα οποία έδωσαν τη νίκη και ένα να πετυχαίναμε. Νομίζω ότι αυτό που μετράει πάρα πολύ η νίκη και σίγουρα η παραγωγή φάσεων δίνει προοπτική ότι και ένα στοιχείο το οποίο η ομάδα μπορεί να παράγει. Επομένως και τα δύο στοιχεία, είτε κάνουν πολλές φάσεις είτε λίγες και τις μετουσιώνουμε, δείχνουν θετικά πράγματα.
4: Τι βαθμό ετοιμότητας δίνεται στους παίκτες στην ομάδα μετά από τα τρία επίσημα παιχνίδια της ομάδας? Έχουν φτάσει σε αυτό που θέλετε?
2: Όχι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Και από το κομμάτι της φυσικής κατάστασης τα παιδιά κάνουν προσαρμογές, αλλά και ταυτόχρονα το αγωνιστικό πλάνο δεν τελειώνει ποτέ και δεν έχει ταβάνι. Όσο είναι αφοσιωμένοι και προσιλωμένοι στην καθοδήγηση του staff και με αυτή τη διάθεση που έχουν, νομίζω ότι τα βελτιώνονται. Σίγουρα, όπως έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει ομάδα που κάνει μόνο καλά παιχνίδια, ούτε ότι φέρνει μόνο καλά αποτέλεσμα, το καταλαβαίνετε όλοι. Αλλά νομίζω ότι όταν μια ομάδα σταθερά δουλεύει με καλή καθημερινότητα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να πάρει και πράγματα, αποτελέσματα τα οποία θα την οδηγήσουν όλο και πιο ψηλά.
5: Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το δυνατό σημείο του αθλητικού αυτή τη στιγμή? Αλλά υπόψη μπορεί να μας ακούσουν στο
2: γόμενο. Αγωνιστικά εννοείται ή είτε εξωαγωνιστικά?
5: Γενικότερα, σαν σύλλογο, σαν ομάδα, σαν προσπάθεια που κάνουν.
2: Έχω ξαναπεί ότι αυτό που συμβαίνει στην πόλη της Κομωτινής και γενικότερα στη Θράκη είναι κάτι, αν και εγώ είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι κάτι που είναι ξεχωριστό. Νομίζω ότι αυτή η καλοσύνη και η ενότητα των ανθρώπων, ακόμα και η ενότητα στη διαφορετικότητα, είναι ένα σημείο το οποίο είναι σήμα κατά τεθέν για την πόλη και, όπως είπα, και για τη Θράκη, ολόκληρη τη Θράκη. Αυτό υπάρχει στην ομάδα μας, υπάρχει μεγάλη ένωση. Κατανοούν τα παιδιά ότι όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι για να πετύχουμε ένα στόχο, τη βελτίωση αρχικά και τα αποτελέσματα. Ξέρουν ότι υπάρχουν ωφέλη. Άρα εξωαγωνιστικά θα μπορούσα να το χωρίσω ότι είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει από όλους για την πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτό το υπέροχο ταξίδι που έχει πάρει ο δικός. Για το κομμάτι το αγωνιστικό, θεωρώ ότι είναι επίσης το αγωνιστικό πλάνο το οποίο δουλεύουμε και νομίζω ότι ίσως να συνδυάσω και αυτή την αγάπη και την ενότητα που βγαίνει μες στο γήπεδο, γιατί ακόμα και να μην έρχονται ένα καλό αποτέλεσμα, ο τρόπος που αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές είναι αξιοθαύμαστος. Δίνουν όλη την ψυχή. Ακόμα και λάθη να γίνονται, νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο κόσμος που ήρθε και όπως χειροκρότησε και με τον πύργο, καταλαβαίνει ότι είναι μια προσπάθεια με πολύ πάθος, ενέργεια και ένταση.
4: Πληροφορίες λένε ότι το επόμενο παιχνίδι με την νίκη Βόλου θα είναι Δευτέρα και τηλεοπτικό.
2: Δικιά σας πληροφορία είναι αυτή. Ναι, αλλά κύριε Πακετζή, να ξέρετε ότι έχω άνθρωπο να παρακολουθεί τι ανεβάζετε και να μας δίνει πληροφορίες πριν την ΠΑΕ. Επομένως, οργανώνουμε το πλάνο μας με βάση εσάς. Προσέξτε καλά. Εντάξει, περιμένουμε. Έτσι, αύριο βγαίνει το πρόγραμμα. Η Νίκη Βόλου έχει έναν αγώνα Κυπέλλου την Τετάρτη. Επομένως, λογικά θα είναι μετά από Κυριακή Δευτέρα. Όποτε και αν είναι, εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, να προετοιμαστούμε και θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, το ξέρουμε. Μια ομάδα που έχει κάνει μια τεράστια επένδυση ανόδου. Και μια πολύ ιστορική ομάδα, την έχω ζήσει. Είναι κάτι που έχει ένα μεγαλείο η νίκη και θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ αφοσιωμένοι, παρόλο που δεν ξεκίνησε καλά, να μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
6: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Μπέρδεψα τις ημερομηνίες. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός, όχι σήμερα, 16 του μηνός. Σήμερα είναι 15. Αύριο έχουμε και αγώνες Κυπέλλου. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Με την Νίκη Βόλου να παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης, Άρης Μαρκό και φυσικά Παναθηναϊκός, Αντρόμητος ΠΑΟΚ και Καλαμάτα Λάρισα. Καλαμάτα Λάρισα είναι την Πέμπτη. Ενώ την Πέμπτη παίζει και ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΚ. Θα έχουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Όσον αφορά τον Πανθρακικό, να πούμε ότι ενώ έλειψαν ο Πέλιος και ο Κολαράς, είχαμε ειδικά τον Αναστασόπουλο στο άκρο της άμυνας, στο αριστερό, να καλύπτει επάξια το κενό. Δεν φάνηκαν οι απουσίες για την ομάδα του Πανθρακικού. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και βάθος στην ομάδα. Αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα, καθώς σήμερα είχαμε αρκετά ρεπορτάζ από το παιχνίδι, από την νίκη, την πρώτη νίκη του Πανθρακικού στο πρωτάθλημα. Γιώργος Ευρεμίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Αύριο λίγο μετά τις 12.30 μαζί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δόμοκου. 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επιδόμα γέννησης και παιδιού, vouchers βρέφων υπηκών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το εφάπαξ επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα, αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι συρρυκνώνται τα σχολεία, οι Δήμοι προσπαθούν να ζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονής των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα, ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται φάπαξ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια, νεόνυφα ή νεογέννητα, έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δούνε στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως Στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοντζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοντζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και ακροατήρες σας.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι? Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πούμε σε Δήμων, γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας και των Δήμων Δημοτικών Ενωτήτων. Για να σου πω, πολύ σύντομα να σα πω, η Δυτική Μακεδονία, μισή περιοχέ, δηλαδή και οι Δήμο Ιωαννίνων, με συγχωρείτε, νομό Περιφερειακή Μακεδονία Ιωαννίνων, Περιφερειακή Κοζάνη και Περιφερειακή Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα διπλανή λίμνη. Οι διπλανέ περιοχέ ενώ τεσμού είστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τι γεννήσει κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνει θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσια την κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό εδώ πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό εδώ πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι σημαντική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, θετικά, μένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα πάμε από το υλικό, πάμε στο γενικό. Καταρχάς, πρέπει στη χώρα μας να δημιουργήσουμε ανεξαρτήτως τρόπο που βρισκόμαστε στις περιφέρειες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό. Το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δήμους, δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει. Ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως να προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορεί να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσελκυθούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Επομένως, πάμε στο ζήτημα. Θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις. Ένα. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές επενδύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδομές. Εντάξει, όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι στην ορεινή και μηνωνή περιφέρεια Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδομές τους. Μόνος χρειάζεται αφενός μεν παραγωγικές επενδύσεις και εργασία και δουλειά, mm-hmm. εισόδημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη επενδύση στις υποδομές. Εντάξει. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό. Πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Σας λέω ότι ποια είναι και η κατεύθυνση που πρέπει να τελειώσουμε. Σε αλλαγή του κλίματος γενικά σε όλη τη χώρα, να αλλάξουμε το κλίμα για τη δημιουργία οικογένειας και παιδιού που δεν είναι θετικό. Εντάξει, και ταυτόχρονα στις περιοχές που έχουμε, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές, κυρίως της κρατικής Ελλάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα βλέπετε τι κάνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο και αυτό?
2: Μετά τα 45, μην μου λέτε μετά τα 45, θα μπορεί να μου πείτε μετά τα 35-40 και μετά τα 45. Μετά 45
0: με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Μέσος όρος ηλικίας που κάνουν οι γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο τους παιδί είναι ανάμεσα στα 31,5. Λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές συνοδικές νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από το 35, ένα τμήμα μάλλον των γυναικών πάνω από το 35, στον βαθμό που η γονιμότητα η ικανότητα, να το πω έτσι, η δυνατότητα σύλληψη μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφύγουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Φυσικά, για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα.
2: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε στη χώρα μα 65.000 γεννήσει φέτο, πέρσι. Εντάξει, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μεγάλε εκτιμήσει δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Εντάξει, ναι, είναι μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο. Επομένως, αυτό είναι μια γενική τάση, η αύξηση της μέσης ηλικίας στην απόκτηση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, εμείς διαφοροποιούμαστε από τις υπόλοιπες, διαφοροποιούμαστε από άλλα, πράγματα, εδώ διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερες γυναίκες που αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι όλο περιορισμένες και προσφέρουν στην αποδεδομένη αναπαραγωγή. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό, η αύξηση μέσης ηλικίας. Παρόλο που δεύτερο τελευταίο, η προβληματική αναπαραγωγή, αν θέλετε να κάνετε παιδί με την προβληματική αναπαραγωγή, δεν έχετε πιθανότητες 100%, είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Εντάξει, το ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι καινούργιο αυτό πέρα. Δεν είστε σίγουροι δηλαδή ότι αν πείτε ότι θέλω να κάνω παιδί 40, ότι με την προβληματική αναπαραγωγή.
0: Όχι, απλά το ποσοστό γεννήσεων, όπως το διαβάζω και εδώ μέσα στην Ελστάτ, για μητέρες άνω των 40 ετών, υπερδιπλασιάστηκε. Ακριβώς άνω των 40, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2019.
2: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται ότι γυναίκες ηλικία 40 με 50, το πλήθος τους δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε και πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Mm-hmm. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Ναι. Δεν είχε το χρόνο να σας το εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν να αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοτζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
2: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
0: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
2: Και έχουμε ήδη φύγουν, γιατί έχετε δει τι γίνεται σε Γραβένα Κοζάνη.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες.
2: Να κρατήσουν και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε να έχει οικογένεια, τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί τα νέα ζευγάρια κάνουν τον αριθμό των παιδιών το οποίο είναι πολύ μακριά στη χώρα μας από αυτό που επιθυμούν σε σχέση με άλλες χώρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοτζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς τα στοιχεία για την δημογραφική πορεία της Θεσπρωτείας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι γεννήσεις εκεί έχουν μειωθεί κατά 50,5% μέσα σε μόλις 15 χρόνια, Χρήστο.
3: Ναι, Βίκη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τις 465 γεννήσεις το 2009, ο αριθμός περιορίστηκε στις 230 το 2024. Η Θεσπρωτεία βρίσκεται, Βίκη, μεταξύ των 6 περιφερειακών ενωτήτων της υπηρετικής Ελλάδας, όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιο αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Γιατί εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη έντονη δε είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιώσεις. Τώρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και των μέλλον βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε νέες αναζωπηρώσεις στη φωτιά της Τραπεζίτσας.
3: Ναι. Πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις της πυρόσβεσης να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα του ΑΟΥ. Αυτή την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα. Προφανώς δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά. όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάγλυφο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επίγειες και τις ενάριες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. 4 συλλήψεις ανηλίκων και συλλήψεις γονέων και κηδεμόνων τους ήταν η συνέπεια ενός άγριου ξυλοδαρμού μαθήτριας στο κέντρο των Χανίων την Παρασκευή και αμέσως μετά τον αγιασμό μάλιστα των σχολείων. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας. Καταρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και αφού μέσω και των βίντεο ταυτοποιήθηκαν οι δράστηδες όλες μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Αυτό που είναι δυστυχώς το βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας, είναι ένα επεισόδιο που στην ουσία κοινοποιείται ότι θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των σε εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της 14χρονης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός τόσο για την επιθετικότητα των εφήβων και για όλη αυτή την διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελία ανηλίκων επέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε ημιλιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθησαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Καταρίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή μία 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της.
4: 17-18 σήμερα ημερών το βρεφάκι, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Η 18χρονη συνοδεία του συνηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων που αρχικά διακομίστηκε το νεογνώ διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια πάσχει από την εφηβεία της, από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψη ο πατέρας του παιδιού αβοήθητη, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ διακομίστηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωράει η κατάσταση υγείας του νεογνού. Γιώργο.
5: Από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκρινα το νεογνώ, γιατί νεογνώ είναι, στην ουσία δεν είναι καν βρέφος. Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μεθ νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν καινή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Κατά μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο, εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Η κατάστασή του ωστόσο παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη.
0: Μάλιστα.
5: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Χρήστο.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνιού και βόρεια της Κυλλήνης, προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπει τις πρωινές ώρες. Μάλιστα, ο ίδιος από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, που δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο, ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παίρνουν μέρος δύο πλωτά, μάλλον σκάφη του λιμενικού από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, αλλά και από την Κυλλήνη, και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Όλο αυτό το συντονίζει το κέντρο διάσωσης από την Αθήνα, αλλά όπως είπαμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι άνεμοι είναι έως και 3 μποφόρ στην περιοχή, ίσως βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ενώ έχει εντοπιστεί το βυθισμένο πλωτό σκάφος, το ταχύπλο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεβαιωμένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 59χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, Βίκη, συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 59χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη, προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015. Και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε εκτίσει 2 ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, Βίκη. Αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι, να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού, που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χτες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πρόκειται για 2 επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληψιακή θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρουσιάστηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις, και συνδίκη από την πλευρά του Δασαρχείου. Σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου, με την βοήθεια καμερών, να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λύκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρουνων από τις περιοχές Κάτω και Άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
3: Η επικύρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρουνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρουνων κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγρό καυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την αμόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη. Και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων, και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυβη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβη, και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1 Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαρυνθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή μας θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η κυρία Καλεζή, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως στα ορεινά βέβαια, όπου οι κάτοικοι εκεί μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά και τις προετοιμασίες για την προμήθεια καυσόξυλων. Να πάμε στην ΕΡΤ Φλόρινας, η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
6: Βίκυ, και στην πόλη αλλά και στις ορεινές τοπικές κοινότητες τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, που αγγίζει κατά τις βραδινές ώρες και τους 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες φτάνει τους 10 βαθμούς, με αποτέλεσμα κάποιοι που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά ήδη να έχουν ανάψει τα θερμαντικά τους προκειμένου να θερμαθούν και να σπάσουν λίγο το κρύο που κάνει και κυρίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Η συλλογή των ξύλων έχει ξεκινήσει ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ. Ο τόνος το ξύλο οξιάς, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο όμως η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις αυλές τους, είτε στους χώρους που έχουν για να τα φυλάσσουν, προκειμένου να στεγνώσουν όπως χαρακτηριστικά λένε και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου και μιλάμε για τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γυροπεριοχές, στο Πίθιο και σε άλλες δύο περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός βεβαίως, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε, διαπιστώθηκε αυτό. Υπάρχει κατανάλωση νερού βεβαίως για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες, στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο, από ό,τι φαίνεται, με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος συντροφόρος ορίζοντας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενεύει και η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, το οποίο υποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑΝΑ, την ελληνική επικράτεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
8: Ναι, Βίκη, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις φέτος. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων, με αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στο δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μαρία και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιεργίες τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
9: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης στις φετινές δηλώσεις, προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες στους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνσεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον ΟΣΔΕ, ο κ. Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια, την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική υπόρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιεράπετρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά 2 διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη. Δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία. Ναι. Στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η σχετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών υποπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στις θέσεις Καθαράδου, στο Κουτσουνάρι του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιεράπετρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση στο Κουτσουνάρι του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιεράπετρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση.

0: Καθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτήο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο, ουσιαστικά το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης. Και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα κενού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη εγιαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και γι' αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μα λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά. Με αφορμή την καταγγελία έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μία λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μία υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ανενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
2: Βήκε σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, τη λέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικίματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνισή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κ. Σταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου στα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άμμου υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Νίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που, όπως αναφέρει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθώνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι, όπως λένε, πολύ ανησυχητικές οι δηλώσεις των ίδιων των αστυνομικών.

0: αστυνομικών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη υποστελέχωση δημιουργεί συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης. Ακόμα, ζητούν την ενίσχυση της διεύθυνσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, αυτές οι οποίες θα γίνουν. Γιατί αν όσοι θα φύγουν, θα πρέπει να έρθουν ακόμα περισσότεροι για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο κριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η ΣΑΜΟ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδη. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου Αρδάμης. Είχαμε τη συνέπεια, όπως είπες, το θάνατο του 39χρονου, νεκρός από την μοτοσυκλέτα του, και τον 47χρονο σοβαρά τραυματίας. Βάσει πληροφοριών, οι δύο άντρες κινούνταν με τις μοτοσυκλέτες τους στην ίδια κατεύθυνση, σε διαδοχική πορεία, όταν για άγνωστους λόγους τα δύο δίκυκλα εξετράπησαν από την πορεία τους. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της τροχείας Σπάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι εμπλεκόμενοι διακομισμήθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς για τον 39χρονο με καταγωγή από το Δήμο Ευρώτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρίβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Σπάρτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. Ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την 3η 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: τρεις ποδηλατοπορίες και μία πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους cool creeps με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και στην νοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του της μητέρας ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός σε 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου. Η διεύθυνση ορχήστρας την έχει ο Γιώργος Αλτής με και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Να πω μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδισε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Αδιαφόρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναφιού του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βραδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο «Ματωμένος γάμος», εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο, λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο «Ματωμένος γάμος» εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Φωτιά και λάβρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείες σε κάτι δίθεν ιατρίας εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν το στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνκ Γι. Στον ανακριτήριο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές του Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Το ανακριτή η μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις κυρίες και κύριοι και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αγγλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση, στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αγγλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν εάν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο νησί συναμόλυβδη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνά Αττικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια είναι τα σενάρια, τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρχουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια είναι τα σενάρια στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφο, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι καταναλωτές, όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίζει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουν, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Ένας νέος γρίφος, ένα νέος πανκέφαλος για όλους μας. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολος και ακριβώς αναμένει το χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το είναι η πρόβλεση που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι μέσες τιμές στην Ελλάδα στα καύσιμα? Για να τον ακούσουμε.
3: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Ναι. Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα. Ναι. Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο. Ναι. Ήδη στις περισσότερες χώρες.
4: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
5: Όχι, Παναγιά μου, μην.
3: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
4: Με γιώσατε.
3: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πού κινούνται οι τιμές. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες. Εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον δίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη με τους αντάρτες, ειδικότερα στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη, να σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλειό στο κρίσιμο για την ασυπλοεία στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και τη Σαουδική Αραβία να προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Ελένα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ανατολή του Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεσης πέρα από τα Ανατολή του Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίσης στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη έχουν προλάβουν στα δυτικά, στα παράλια, στα ειδικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στην θάλασσα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συνέχεια ή συμμετάφταση στους συναγερμούς, όπως και σε άλλες δύο πόλεις ανάμεσά τους η Τζέντα. Και οι πυραυλικές επιθέσεις έγιναν σε τρεις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τις επιθέσεις των Χούθη και κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί έως και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα στενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος που συνεχίζεται. Και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πίεση στην παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, όσο ο Ρωσοκανικός πόλεμος, Έλενα.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου λέγει αυτό ακριβώς, ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση, σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου, κατά δύο πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 8, αλλά και άλλες επιθέσεις τόσο στη Ζαπορίζια όσο και στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά του το Κίεβο, η Ουκρανία επιτέθηκε και πάλι με drones κατά δηληστηρίου, ρωσικού δηληστηρίου στα δυτικά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε πριν από λίγο αντίδραση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε καλή ιδέα αυτή την αμερικανική πρόταση για την εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, και είπε ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βράζοντας πάντως την εξίσωση τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηληστηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμις Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία, θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως, να σου επισημάνω κλείνοντας ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακα σε εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα, προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις, απαιτούσε να υπάρξει μια λήξη των εχθροπαξιών.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
1: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και από τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Και να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτήριο ιδρύθηκαν σήμερα δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος αλλά και η στιγμή της κλίσης του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Ert News όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
8: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμ στα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμοστή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρτ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή και στις 2:45 η γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο, το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ενδεχομένως να πρόκειται για το σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία, όπως είπαμε, έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο στεναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν, και οι δύο γιατροί, όπως λέει, βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23, ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166, και όπως έχει καταθέσει και η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορώ να τον επαναφέρω δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7, και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξηγήσε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
9: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγκριτήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Σημαντική η κατάθεση και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, του κ. Χαράλα Μπουλικούδη, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εγκαίρως στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες, όπως είπε, να είχε σωθεί.
10: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη?
11: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Τώρα, την ανάγκη να εντοπιστούν οι απατεώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο ιατρικός σύλλογος πήγε 3 φορές στο μοιραίο ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
12: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλαμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα 3 φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεγκτές εξαπατήθηκαν.
13: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
14: Εξαπατηθήκαμε, λέτε, μάλιστα.
13: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
0: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη υποπτία.
15: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
0: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φαίνεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο, αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται και η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωραίοι.
0: Πάντως, από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
16: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έξεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του, και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στο Δημήτρη Πετρόπουλο, και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
17: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, ο τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα. Στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
18: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της, της υποβολής, θα έλεγα.
17: Ναι.
18: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό σύστημα.
17: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι.
18: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
17: Μάλιστα.
18: Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια, υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
0: Απίστευτο αυτό που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέχνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε σε αισθητικές ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επενδυτικές πράξεις όπως μπότοξ κτλ. Φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήμματα τύπου BNB, γύροντας σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, Σωτήρης Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
19: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία οι οποίοι χώροι
17: εξοπλισμένους, κατάλληλα εξοπλισμένους εννοείται.
19: Εξοπλισμένους βεβαίως, και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί, όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη, που λέγεται η ατομική ευθύνη.
0: Υπάρχει και ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά μυκητιάσεων, όπως επισημαίνεται πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Η Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News Radio 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων, πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
20: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
17: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
20: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στο Δομοκό, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Earth News ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
22: Επίσης, σε εσένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού, τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με θερμά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προθεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα ανακοινώσει, όπως είπε, και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα προχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε αφορά την συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση δηλαδή θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
0: Βαγγέλη Μητρούσκια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθερξης 13 ετών. Τώρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
23: Η πρώτη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας λοιπόν δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα όπως είναι η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης. Δικαστική και νομική κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευθεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα αυτό.
2: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτιο νομίζω καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν κάποιο, ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να αποκτήσει, να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
0: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό, και στον πολιτικό κόσμο προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Για τη θέση της κυβέρνησης τώρα στην πιθανότητα αυτή να είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάνος. Άγιε, τι λένε στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σε αποφάσεις της δικαιοσύνης και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην συνέντευξη στο Sky, ανέφερε πως καταδίκη του σε 13 χρόνια κάθεξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκλητη, καθώς έχει ασκηθεί ανέρευση στην Άριο Πάγο και ως εκ τούτου βάσει συντάγματος διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη. Επισήμανε ωστόσο πως είναι διαφορετικό το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κλείσει ο δρόμος σε κόμμα τον οποίο αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Αρχή Ανθρώπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη δημοτική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Κασιδιάρη μέσα στη φυλακή, και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν, και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο News ο Υπουργός Πρωθυπουργός κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, είπε, πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύουν.
0: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
3: Την υπονομεύουν, ενώ να αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασίας του πολιτικού κ. Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Κασιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάνος, ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί.

0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
2: Υπάρχει ένας νόμος τώρα του 23, αυτός ο νόμος
1: μπορεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
3: Πάντως,
1: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιοι κόμμα Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
0: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το εφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
4: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
5: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Κασιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
4: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το εφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
0: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Κασιδιάρη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές, είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Δουδονής, ο συνταγματολόγος, που είναι βρεθικός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, περιχειρήσε να βάλει τέλος στα σενάρια εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήριση την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει στο επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη την Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου, τους δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων. Ο φασισμός διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Κοινός τόπος της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο καταδικασμένος για διάθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, δεν διώκεται για τις ιδέες του και τις πεπιθήσεις του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντής αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
0: Γιάννη Μύτη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδονής.
7: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
8: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.

0: 95,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα.
0: Ίδιο 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45.

0: του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο με στις φυλακές μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το Ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι 2 εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και 3 άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προφέρθηκαν μετά την παραχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα άνδρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού και να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
1: Αγγέλη Μητρούς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία η οποία φαίνεται ενδοδιαπηλή να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν να τάσσα οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν στις διεκδικήσεις τους απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη Βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Η στόχη τους είναι βεβαίως διαφορετική. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση της Βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, το μνημόνιο κατανόησης όπως χαρακτηρίστηκε δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά. Mm-hmm. Όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Ελένα.
3: Ακριβώς, και οι προειδοποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και πολλές το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν αυτές οι προειδοποιήσεις από έναν πρώην τεχνικό τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI, που ουσιαστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πολύ γρήγορη, ταχύτατη ανάπτυξη των πολύ αναπτυγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτή είναι μια προειδοποίηση την οποία θα λέγαμε την υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης.

0: δημοσίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο η Αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς, όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές που κάνουν αυτοί που προειδοποιούν για την καταστροφή της ανθρωπότητας από την κλιματική κρίση. Ωστόσο, και οι επικεφαλής των τριών εταιριών, της Anthropic, της OpenAI και της Google, είχαν μια συνάντηση ζητώντας να, αν δεν υπάρξει η ρύθμιση, ο έλεγχος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, να υπάρξει μια αυτορύθμιση των εταιριών αυτών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε και μια συνάντηση του Sam Altman, του επικεφαλής της OpenAI, με τον Αμερικανό Πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Sam Altman, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα, μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε αυτό το ίδιος ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω, ωραία, για παράδειγμα, προπαγανδιστικών βίντεο.
1: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σάλλος εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίνα Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με τον τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενναιοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλιων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
1: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζεται από το πρωί στα δικαστήρια της Λάρισας η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
3: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. Κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της κατάθεσής του. Είπε ότι το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας, είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, είναι μηχανικός αεροσκαφών ο κύριος Καρακώστας. Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα, και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκληση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την RTV2 Sport. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16. Του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός έκανε το hardball στο πρώτο κύπελο της χρονιάς, στο Super Cup, κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23 και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα κλήρωση, ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δημήτρη, για εμάς ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ στην ώρα του. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομοτηνής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για το λόγο του αληθές μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από την Ορστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο είναι η 101 FM και από τις Σέρες στους 101,5 και φυσικά από την Κομοτηνή, τη Ροδόπη και την Ξάνθη 98,1 και 91,2. Και βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με ένα ατμοσφαιρικό, εναλλακτικό folk κομμάτι ενός σχήματος από την Αμερική, λέγεται Black Mason Hills το συγκρότημα αυτό, το κομμάτι λέγεται Bee Caves. Ξεχωρίζει το κομμάτι για τις ταξιδιάρικες μελαγχολικές μελωδίες του, τα πλούσια ακουστικά και ηλεκτρικά όργανα, αλλά και τους εσωστρεφείς στίχους του που παραπέμπουν σε τοπία αλλά και σε βάζουν σε μια συναισθηματική αναζήτηση. Αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης δουλειάς του συγκροτήματος, λειτουργώντας ως χαρακτηριστικό δείγμα της μουσικής τους ταυτότητας, που συνδυάζει στοιχεία αμερικάνα, ίντι και ατμοσφαιρικού ροκ, ενώ οι ίδιοι οι καλλιτέχνες είναι ένα σχήμα ανεξάρτητων μουσικών που εστιάζουν στη δημιουργία οργανικών αυθεντικών ήχων και στη μετάδοση έντονων συναισθημάτων και προσεγγίζουν τη σύνθεση με έμφαση στη δημιουργία μιας σχεδόν κινηματογραφικής ακουστικής εμπειρίας για τον ακροατή. Τώρα θα πάμε σε γλυκύτατα μικρά πράγματα. Sweetest Little Things. Ένα αυθεντικό ροκ κομμάτι με έντονα ηλεκτρικά ριφς και συναισθηματική ερμηνεία, το οποίο αναδεικνύει την κλασική βρετανική blues αισθητική των Chicken Shack. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη δισκογραφία του συγκροτήματος και συμπυκνώνει τον ήχο μιας εποχής όπου το αγγλικό blues revival μεσουρανούσε, συνδυάζοντας ρυθμικά drums, δυναμικά μπάσα και χαρακτηριστικά κιθαριστικά solo. Ο Stan Webb, ιδρυτικό μέλος τραγουδιστής και δεξιοτέχνης κιθαρίστας των Chicken Shack, υπήρξε η κινητήριος δύναμη πίσω από τη μοναδική ταυτότητα του group, ενός από τα πλέον επιδραστικά σχήματα του βρετανικού blues και rock, μαζί με τους Fleetwood Mac και τους Blues Breakers, ξεχωρίζοντας για το εκρηκτικό στυλ παίξηματος στην κιθάρα και τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του που καθόρισε και τον ήχο της μπάντας. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Bar ΕΡΤ, οπότε μείνετε συντονισμένοι κι εσείς μαζί μας μέχρι τις 4.

Εκεί σας πήγαμε στο Αλγέρι, Algiers, ένα σκοτεινό, δραματικό και έντονα ατμοσφαιρικό και αφηγηματικό εναλλακτικό ροκ τραγούδι των Afghan Wings, οι οποίοι ξεχωρίζουν, όπως και το τραγούδι όμως, για τους παθιασμένους στίχους, ένα κινηματογραφικό ύφος και χαρακτηριστικά γεμάτα ένταση τα φωνητικά του Greg Dooley. Είναι και το πρώτο σίγγλ από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του άλμπουμ Do to the Beast, που είχε βγει το 2014, το οποίο σηματοδότησε τη μεγάλη δισκογραφική επιστροφή του συγκροτήματος μετά από 16 χρόνια απουσίας, οι Afghan Wigs, που δημιουργήθηκαν στο Σινσινάτι του Οχαϊό τη δεκαετία του 80 με βασικό πυρήνα τον Dooley. Υπήρξαν ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχήματα της αμερικανικής alternative rock σκηνής. Είχαν έναν indie ήχο, αλλά είχαν και επιρροές από τη soul και την R&B μουσική. Λοιπόν, σε αυτό το στυλ, έτσι, λίγη ψυχεδέλεια, λίγο folk, λίγο rock, και αυτό ακριβώς είναι το τραγούδι του Αμερικανού δημιουργού Johnny Delaware, εξαιρετικό Jungle Full of Ghosts, μια ζούγκλα γεμάτη φαντάσματα δηλαδή. Ξεχωρίζει για τις πλούσιες ενορχιστρώσεις και τις αθέριες μελωδίες που παίζονται μέσα εκεί και τους εσωστρεφείς ταξιδιάρικους στίχους του που εξερευνούν θέματα προσωπικής αναζήτησης και εσωτερικής ανησυχίας. Στο ντεμπούτο άλμπουμ του Johnny Delaware περιλαμβάνεται το κομμάτι στο Secret Solstice 2015, ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της ικανότητας του καλλιτέχνη να συνδυάζει την παραδοσιακή τραγουδοποία με σύγχρονα ατμοσφαιρικά ηχοτοπία. Ο Johnny Delaware, γνωστός για τη σόλο πορεία του, όσο και ως ιδρυτικό μέλος των indie rock Sustaining Susto, είναι ένας χαρισματικός τραγουδοποιός, πολύ οργανωπαίχτης, με καταγωγή από την Dakota, την Νότια Dakota, και διακρίνεται για αυτόν τον αυθεντικό πολυεπίπεδο ήχο που κινείται ανάμεσα στην Αμερικάνα και την indie pop και την ψυχεδέλεια. ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, ΕΡΤ Κομωτινής είναι το προφίλ. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω τους Cowboy Junkies. Και μάλιστα σε μια διασκευή, έτσι, εσωστρεφής διασκευή, σε ένα κλασικό τραγούδι του Gordon Lightfoot, The Way I Feel λέγεται το κομμάτι. Οι Cowboy Junkies το μεταμόρφωσαν με το χαρακτηριστικό βραδιφλεγγές και μελαγχολικό του ύφος. Έδωσαν έμφαση στα ψιθυριστά φωνητικά της Margot Timmins και στα διακριτικά εθέρια περάσματα της κιθάρας. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The Trinity Session, ένα άλμπουμ που είχε βγει το 1988. Ένα εμβληματικό έργο της εναλλακτικής country και folk σκηνής που ηχογραφήθηκε ζωντανά μέσα σε μία μόλις μέρα με τη χρήση ενός μόνος στερεοφωνικού μικροφόνου μέσα στο ναό της Αγίας Τριάδας στο Τορόντο. Οι Cowboy Junkies, αυτό το καναδικό συγκρότημα που σχηματίστηκε από τα αδέρφια Timmins, Michael, Margo και Peter, αλλά και τον Alan Anton, ξεχώρισαν παγκοσμίως για την ικανότητά τους να συνδυάζουν την Αμερικάνα, την blues και την indie rock με έναν εξαιρετικά χαμηλότονο κινηματογραφικό και ακουστικά καθηλωτικό τρόπο. Θα πάμε στον Calvin Russell, το Soldier. Θα ακούσουμε ένα τραχύ, βαρύ και έντονα συναισθηματικό τραγούδι αυτού του Αμερικανού τραγουδοποιού και τραγουδιστή, το οποίο ξεχωρίζει για τους στίχους του που μιλούν για τους αιώνες τις δυσκολίες της βιοπάλης και την επιβίωση, δοσμένη μέσα από τη βραχνή γεμάτη βιώματα φωνή του Calvin Russell. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Soldier, το 1992 βγήκε αυτός ο δίσκος και εδραίωσε τη φήμη του καλλιτέχνη ως έναν από τους πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της outlaw Americana και της underground blues rock σκηνής, ιδιαίτερα στην Ευρώπη όπου λατρεύτηκε. Ο Calvin Russell, ένας αυθεντικός τροβαδούρος του δρόμου από το Τέξας, με ταραγμένο παρελθόν και αυθεντική ποιητική φλέβα, σφράγισε τη μουσική του με ένα λιτό, ακούρδιστο και ειλικρινή ήχο που αποτύπωνε την αληθινή πλευρά της αμερικάνικης επαρχίας μέχρι το θάνατό του το 2011.

human. So I'll make my excuses. But there's one thing I know.

Οι κανόνες της βαρύτητας, Gravity Rules, ένα εθέριο ατμοσφαιρικό και ρυθμικό κομμάτι της ψυχεδελικής indie rock σκηνής που ξεχωρίζει για τις πλούσιες αναλογικές ενορχιστρώσεις, αυτά τα υπνοτιστικά φωνητικά της Abbott Lambert και της Helen White. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ 5 Billion in Diamonds, ένα άλμπουμ που είχε βγει το 2017, και είναι ένας δίσκος που συνδυάζει την ψυχεδέλεια των τελών της δεκαετίας του 60 με τη σύγχρονη κινηματογραφική παραγωγή. Η 5 Billion in Diamonds, έτσι λέγεται και το σχήμα αυτό το project όλο, είναι ένα διεθνές super group που δημιουργήθηκε από τον εμβληματικό παραγωγό και drummer Butch Vig. Είναι γνωστός από τους Garbage και την παραγωγή του Nevermind των Nirvana. Μαζί με το βρετανικό DJ παραγωγικό δίδυμο τον Andy Bell και Alex McGee, αυτοί οι δύο ονομάζονται Beyond the Wizard's Sleeve και πλαισιωμένοι από μια πλειάδα χαρισματικών τραγουδιστών όπως ο Abbott Lambert και η Helen White. Τώρα το Don't Turn Out The Light είναι μια σκοτεινή, βαθιά, εξομολογητική και μελαγχολική μπαλάντα των Midnight Choir, η οποία ξεχωρίζει για τους στίχους υπαρξιακής αγωνίας, την κινηματογραφική χαμηλότονη ενορχίστρωση και τη σπαρακτική γεμάτη συνέστημα ερμηνεία του Paul Flatta. Περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ τους Amsterdam Stranded, ένας δίσκος σταθμός, είχε βγει το 1990. Περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ τους Amsterdam Stranded, ένας δίσκος σταθμός,

της δεκαετίας του 90 και συνδύαζαν την αμερικανική ροκ και αμερικάνα κουλτούρα με μια βόρεια δραματική και λυρική ευαισθησία που καθήλωνε τον ακροατή. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην Ερτ Κομωτινής. Μας ακούτε από την Καβάλα, από τη Δράμα, από τις Σέρες και την Ξάνθη, την Κομωτινή και την Οριστιάδα και φυσικά σε ολόκληρο τον Εύρο. Κάθε μεσημέρι, 3 με 4, είμαστε εδώ.

Steel Corners και A Kiss Before Dying, ιδιαίτερα απεισιόδοξο. Θα κλείσουμε με μια εξαιρετική συνεργασία, το Wicked State of Mind, ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό και τον gothic blues τραγούδι του Left Foot, του Tim Scott McConnell κατά κόσμο, και φυσικά με την συμμετοχή του Silver Hoye, ένα καταπληκτικό ντουέτο, δεν πρέπει να το χάσετε, όπως και δεν πρέπει να χάσετε την εκπομπή της Ρένας Μάνα Μάινα Σαμαρά. Έρχεται δηλαδή ξανά, βέβαια λόγω της σεζόν, έτσι που ανοίγει η ώρα της φιλοαναγνωσίας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας βάζει η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $108 το βαρέλι και την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά υποβαθμισμένη δίωδος για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφοδιασμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλμαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με 200 εργαζόμενους ενισχύονται τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στις δομές κοινωνικής φροντίδας. Η απασχόληση θα είναι 12 μήνες, με αποδοχές που φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ το μήνα. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ΔΥΠΑ, με σύστημα μοριοδότησης. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και εξασφαλίζουμε περισσότερο προσωπικό για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε όλη την Ελλάδα αναζητούν οι αρχές τον βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε όπως όφιλε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Όπως δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο Αλκέτ Ριζάη είχε λάβει 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις του αρμόδιου συμβουλίου. Η ίδια σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει δεν είχε παραβιάσει καμία από τις προηγούμενες άδειες. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντους κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκαν οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς και ο συνήγορος του σταθμάρχη. Η εισαγγελέας έχει προτείνει την άρση του απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή, ώστε να ελεγχθούν μηνύματα και δεδομένα εφαρμογών επικοινωνίας. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ενώ το Κρεμλίνο χαιρετίζει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.
0: από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, απόγευμα της 3ης 15 του μηνός, μεσιάσαμε το μήνα. Η απογευματινή ζώνη των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών, του δικτύου δηλαδή, της Έρτορης Τηγιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, που συνεχίζεται με τον Γιάννη Σκυριλίδη. Τώρα στο μικρόφωνο, προς τη μεριά του νέου μου εκπομπή, Άγγελος Παπαδόπουλος, στη φροντίδα του ήχου μαζί, θα κάνουμε βόλτα μέχρι και τις 5. Όπως πάντα μπορείτε να μας ακούτε από τις συχνότητες μας που είναι πια γνωστές, αλλά μπορώ να τις υπενθυμίσω ξανά. Όσοι μένετε στο νομό Σερών μας εντοπίζετε στους 101,5, για τους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3, για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και για το νομό Εύρο στο βόρειο κομμάτι του στους 101, στο νότιο στους 103,5. Erteco.gr, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί ψηφιακά με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα για αυτήν την ώρα. Η σημερινή διαδρομή είναι γεμάτη από ιστορίες που δεν τελειώνουν όταν τελειώνει μια σχέση. Μένουν σε μια φράση, σε ένα βλέμμα, σε ένα όνομα που δεν λέμε πια και κυρίως σε ένα τραγούδι. Θα περάσουν μέσα από τη σημερινή εκπομπή πρόσωπα και φωνές μιας Ελλάδας που μπορεί να άλλαξε, αλλά εξακολουθεί να αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα από εξαίρετους στίχους. Θα σταθούμε στις ιστορίες πίσω από τις ηχογραφήσεις, γιατί ένα τραγούδι μπορεί να έχει μια πρώτη εκτέλεση που ξεχάστηκε, αλλά ένα άλλο τίτλο στην αρχή, μια δεύτερη ζωή χρόνια αργότερα, ή ένα δημιουργό τέλος πάντων που κρύβεται πίσω από μια μεγάλη φωνή. Αυτές τις λοιπόν τις ιστορίες θα αναζητήσουμε σήμερα μαζί, με τραγούδια που δεν τα ακούμε μόνο για να θυμηθούμε το χθες, αλλά για να καταλάβουμε ότι το χθες εξακολουθεί να μας λέει πράγματα για το σήμερα, φίλες και φίλοι. Αρχής γενομένης με ένα τραγούδι του 1958, όταν είχε ηχογραφηθεί για πρώτη φορά από τον σπουδαίο Σταύρο Τζουανάκο σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Η πρώτη εκτέλεση αυτή από τον Τζουανάκο και την Έφη, όμως το τραγούδι απέκτησε μια δεύτερη πολύ χαρακτηριστική ζωή όταν το ηχογράφησε χρόνια μετά, το 1971, η Σωτηρία Μπέλου. Βεβαίως αργότερα το ερμήνευσαν κι άλλες. Χρυσάφη, Αλεξίου, Βελεσιώτου, και εδώ ίσως να βρίσκεται η δύναμη του τραγουδιού. Ακούστε, δεν ζητά πλούτη, δεν ζητά υποσχέσεις και μεγάλες χειρονομίες, τι ζητάει? Λίγα ψίχουλα αγάπης.

Αντιληφθήκατε το κλίμα των σημερινών μουσικών επιλογών και μετά από τα ψίχουλα, τα λίγα αυτά ψίχουλα αγάπης που ακούσαμε από τη Σωτηρία Μπέζλου, θα πάμε σε αμφιβολίες που έτσι κι αλλιώς, φίλες και φίλοι, ακροατές, ακροάτριες, είναι πολλές οι αμφιβολίες μας και πιο βασανιστικές ίσως από ένα χωρισμό, γιατί ο χωρισμός, ναι μεν, είναι μια πραγματικότητα. Η αμφιβολία όμως τι είναι? Αντίθετα, αφήνει πάντα ανοιχτό το μήπως. Αυτές οι αμφιβολίες που θα ακούσουμε γράφτηκαν το 1968 από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, τόσο σε μουσική όσο και σε στίχους, έγιναν ιδιαίτερα γνωστές μέσα από μια υπέροχη ερμηνεία του Λευτέρη Μυτιληναίου, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπηθηκότσις, ένας από τους μεγάλους εκφραστές του λαϊκού τραγουδιού, γράφει εδώ όχι για μια βεβαιότητα αλλά για μια ψυχολογία της ανασφάλειας στην ουσία. Και να, έρχεται ο Λευτέρης Μυτιληναίος και μας δίνει σε αυτή την αγωνία την καθαρή, αν θέλετε, αλλά και συναισθηματική του φωνή.

Ακολουθεί ένα τραγούδι χωρισμού, χωρίς όμως φωνές, χωρίς κατηγορίες, χωρίς μεγάλες δραματικές κορώνες. Είναι μόνο μια ανάμνηση στην ουσία που προσπαθεί τι να επιστρέψει και τελικά χάνεται μες στη λύθη. Αναφέρομαι στο «Αποκοιμήθηκα», σε εκείνο τραγούδι που ηχογραφήθηκε από το Στράτο Διονυσίου το 1977, μουσική του Όλη Βοσκόπουλου, στίχη του Μίμη Θεόπουλου. Ο δίσκος είχε τον τίτλο «Αν ξαναζούσα». Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, το πώς πλάστηκε η ιστορία από τον Μίμη Θεόπουλο, η ιστορία του τραγουδιού. Η ιστορία λοιπόν είναι σχεδόν κινηματογραφική, θα μπορούσε να πει κανείς. Ο άνθρωπος δηλαδή τι, ανοίγει τα παλιά του όνειρα, σταματά στη σελίδα ενός παλιού έρωτα, προσπαθεί να θυμηθεί και όμως δεν θυμάται ούτε τα μάτια ούτε τη φωνή. Και πάνω στην προσπάθεια έτσι να ξαναφέρει τον άνθρωπο αυτό στη μνήμη του, τι κάνει, αποκυμνέται. Να λοιπόν, ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό είδος λύθης, να μην θυμάσαι πια ούτε αυτόν που κάποτε αγάπησες.

τίτλος και μόνο το επόμενο πραγματικά τα λέει όλα. Όταν χάνεται ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος που αγαπάς, δεν χρειάζεται μόνο ο προορισμός, χάνεται και ο δρόμος για να φτάσεις κάπου. Και έρχεται εδώ ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ο σπουδαίος αυτός στιχουργός και ποιητής, που μετατρέπει την ερωτική απώλεια σε μια εικόνα δρόμου, σε μια εικόνα σοκακιού και αδιέξοδο, μια από τις πιο χαρακτηριστικές ποιητικές μεταφορές του λαϊκού τραγουδιού. Θα πάμε λοιπόν στο Πάνο Τζανετή. Υπήρξε από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και στο «Χάθηκες» ή «Δεν έχω δρόμο να διαβώ» τον συναντάμε εκεί όπου συνδέθηκε στην ουσία ο ίδιος με αυτό το τραγούδι. Η μουσική το αξεπέραστο του έτσι κι αλλιώς, Γιώργου Ζαμπέτα, Δημήτρη Χριστοδούλου ξαναλέω στους στίχους. Και φυσικά μέσα από τον κινηματογράφο είχε περάσει το τραγούδι αυτό.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που δεν είναι απλά ένα τραγούδι για τη ζωή. Έχουμε μια ολόκληρη αυτοβιογραφική σχεδόν εξομολόγηση στο επόμενο, ενός ανθρώπου που αισθάνεται ότι η ζωή του δεν του χαρίστηκε. Η ζωή μου όλη, καταλαβαίνετε, μιλάω για την υπέροχη αυτή δημιουργία του Άκη Πάνου, ο οποίος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους, και ο Καζαντζίδης πρώτος ήταν αυτός που το είπε το 1974 και ηχεί ακόμη στα αυτιά μας. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, ο Άκης Πάνου έδωσε στον Καζαντζίδη ένα στίχο που τέριαζε απόλυτα και στη φωνή και στο προσωπικό του βίωμα και κυρίως στη σχέση που είχε δημιουργήσει με το κοινό του. Έναν άνθρωπο δηλαδή που τραγούδησε όχι από απόσταση, αλλά σαν να κουβαλούσε πάνω του πραγματικά ό,τι ακριβώς τραγουδούσε. Ας το θυμηθούμε.

Ο Άκης Πάνωτσι κι αλλιώς είχε ένα μοναδικό τρόπο να γράφει για τον έρωτα. Δεν τον εξειδανίκευε, δεν τον έκανε πάντα όμορφο και ανασχολή. Τον έβλεπε όπως είναι, δηλαδή με πάθος, με επιθυμία, με πόνο, με κίνδυνο. Και να έρχεται ένα τραγούδι που ακούει τον τίτλο «Η πιο μεγάλη ώρα». Ίσως είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της γραφής του Άκη Πάνου, γραμμένο στο 1967 και στίχη και μουσική από τον ίδιο. Πρώτη που το ηχογράφησε ήταν η Γιώτα Λίδια σε δίσκο 45 στροφών και αποτελεί μέρος μιας μικρής αλλά πολύ σημαντικής συνεργασίας ανάμεσα σε αυτόν, στον Άκη Πάνου δηλαδή, αλλά και στην Γιώτα Λίδια. Από το 60 μέχρι το 68 η Λίδια ηχογραφήσε συνολικά 9 τραγούδια του Άκη Πάνου και εδώ ο Άκης Πάνου κάνει κάτι που ήταν χαρακτηριστικό της γραφής του, μιλάει για μια ερωτική ένωση χωρίς να χρειάζεται να την περιγράψει κυριολεκτικά. Τη μετατρέπει σε αναπνοή, σε ζωή, σε λύτρωση, σε πόνο, σε παράδοση ψυχής. Η φράση «Δε η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα» δεν αφορά απλώς μια ώρα του ορολογίου, είναι η στιγμή κατά την οποία δύο άνθρωποι αισθάνονται ότι οι ανάσες τους συναντιούνται, ότι ο χρόνος σταματά και ότι ο έρωτας γίνεται μια εμπειρία που υπερβαίνει κάθε λογική. Ιδανικότατη βέβαια η ερμηνεία της Γιώτας Λίδια, κατοπινά ερμηνεύτηκε εξαίρετα και από τη Δήμητρα Γαλάνη, εδώ όπως του είπε η Γιώτα Λίδια και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά από τις 4 εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών που συνενώνονται και κάθε απόγευμα 3 με 5, 4 με 5 ερτορεστιάδες για όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της Κομωτινής, της Καβάλας και των Σερών. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Και να, η επιστροφή με αυτή τη σπουδαία φωνή, από τις πιο συγκλονιστικές και πιο εμβληματικές φωνές που πέρασαν ποτέ μέσα από το ελληνικό τραγούδι, είχε μια απίστευτη τεχνική επάρκεια και ένα πολύ βαθύ συνέστημα. Διέθετε αυτήν την σπάνια, φίλες και φίλοι, φωνητική έκταση που της επέτρεπε να αλλάζει οκτάβες με μια τεράστια και μοναδική άνεση και μπορούσε μάλιστα να κινηθεί τόσο απίστευτα και εύκολα από τις χαμηλές γεμάτες νότες μέχρι και τα εντυπωσιακά έτσι ψηλά περάσματα, χωρίς ωστόσο να αφήνει εκείνη την κρυστάλλινη χρειά της. Είχε τον απόλυτο έλεγχο, είχε την αναπνοή, διέθετε βέβαια και σπουδαίο πάθος. Και να, η Τζένι Βάνο που εδώ μας θύμισε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε 14 Φλεβάρι του 1975 του Αγίου Βαλεντίνου της χρονιάς εκείνης. Έρωτα μου ανεπανάληπτε, η μουσική του Γιώργου Κατσαρού, η στίχη του Πυθαγόρα και η συνέχεια. Στο 1976 θα πάμε, όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος βρίσκεται σε μια από τις πιο σημαντικές φάσεις της καριέρας του και κυκλοφορεί το δίσκο Λαϊκά 76, που γίνεται χρυσός και ανάμεσα στα τραγούδια βρίσκεται και από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της διαδρομής του, σε μουσική του Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους του Τάσου Οικονόμου. Και δεν είναι ένα τραγούδι αναμονής. Ο χρόνος αλλάζει, αλλά ο άνθρωπος που περιμένει παραμένει στην ίδια θέση, περιμένοντας ένα μήνυμα, ένα σημάδι, μια επιστροφή.

Έχουμε ένα καινούριο φίλο της εκπομπής που μας ακούει από Σέρες. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Βασίλη. Εδώ είμαστε κάθε απόγευμα και θα τα λέμε. Και τώρα θα πάμε σε ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν όσο λίγα με το Γιάννη Πουλόπουλο. Έχει μείνει πίσω του βέβαια μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής έγραψε το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» στις αρχές του 60 στη Θεσσαλονίκη, όμως τότε δεν είχε ακόμη τον τίτλο με τον οποίο θα το γνώρισαμε αργότερο. Ο αρχικός του τίτλος ήταν «Αποχαιρετισμός» και σύμφωνα με μια αφήγηση της Εμιλίας Κουγιουμτζή που τη βρήκα στο αρχείο της ΕΡΤ, η δημιουργία του ήταν έμπνευση από το «Είμαϊτός χωρίς φτερά», θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα, του Μάνου Χατζηδάκη. Η πρώτη δισκογραφική του παρουσία έγινε το 1964 από τη χορηδία των φίλων της ελληνικής μουσικής με μικρές διαφορές στους στίχους. Ένα χρόνο αργότερα ο Κουγιουμτζής το ξαναηχογραφεί στη Λύρα, τότε τη θρυλική αυτή εταιρεία, με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Η συγκεκριμένη εκτέλεση κυκλοφόρησε τελικά στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Πουλόπουλου το 1967, κι όμως η μεγάλη έκρηξη του τραγουδιού θα ερχόταν αργότερα, όταν το 1975 ο Κουγιουμτζής το έφερε ξανά στο προσκήνιο με τον Γιώργο Νταλάρα στο δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια». Αυτή τη φορά το τραγούδι απέκτησε και το χαρακτηριστικότατο ταξίμι στην άλλη εκτέλεση βέβαια του Χρήστου Νικολόπουλου, με μια άλλη πιο λαϊκή διάσταση. Και σήμερα θα ακούσουμε όμως κάτι διαφορετικό, την παλαιότερη, πιο νεανική και ιδιαίτερα ευαίσθητη ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου, «Μη μου θυμώνεις μάτια μου».

Σας είπα λοιπόν ότι ο Γκουγιουντζής είχε πει μέσα από τα λόγια της Εμιλίας βεβαίως ότι αυτό το τραγούδι βασίστηκε στο «Είμαι ητός χωρίς φτερά», που έτσι κι αλλιώς είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που απέκτησαν μυθικές διαστάσεις στο ελληνικό τραγούδι, μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η πρώτη εκτέλεση δεν ήταν του Μπιθικότσι, το τραγούδι ακούστηκε αρχικά στην ταινία «Αγάπη και θύελα» από τον Διαμαντή Πανάρετο, αν σας λέει κάτι το όνομά του. Όμως η ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότσι ήταν αυτή που έκανε το τραγούδι κτήμα μιας ολόκληρης χώρας.

Το επόμενο είναι από εκείνα τραγούδια που ταυτίστηκαν απόλυτα με τον ερμηνευτή του και στην προκειμένη περίπτωση με το Σταμάτη Κόκοτα, και έγινε μάλιστα και ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Η μουσική του Απόστολου Καλδάρα, η στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, ανήκει το τραγούδι σε εκείνη την περίοδο των επιτυχιών του Κόκοτα που καταγράφεται στη δισκογραφία του κάπου στο 1967. Καλά, ο Κόκοτας έτσι κι αλλιώς ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού δεκαετίες του 60 και 70. Διάβαζα πρόσφατα μάλιστα ένα άρθρο στην Καθημερινή που έλεγε, αναφερόταν τέλος πάντων στην πορεία του Κόκοτα και κατέγραφε το όνειρο απατηλό που θα ακούσω ανάμεσα και στις μεγάλες επιτυχίες που τον καθιέρωσαν και τον έκαναν έναν από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της εποχής.

Θα κλείσουμε Γιώργο Ζαμπέτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ζαμπέτας είχε γράψει τραγούδια για την πόλη Πάνου. Εκείνη όμως δεν είχε πάει σε μία πρόβα και η τύχη έφερε μπροστά στο συνθέτη μια άλλη σπουδαία φωνή, την Βίκη Μοσχολιού. Και έτσι λοιπόν κάπως η χαμένη πρόβα, αν θέλετε, της πόλης Πάνου έγινε ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη διαδρομή μετέπειτα της Βίκης Μοσχολιού. Γιώργος Ζαμπέτας λοιπόν, Δημήτρης Χριστοδούλου, τα ξημερώματα είναι αυτό που το τραγούδι που θα ακούσουμε για το κλείσιμο από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, αύριο η συνέχεια. Και πάλι μαζί περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: 95. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκ προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας που μίλησε στο ΕΡΤ News, Κωνσταντία Δημοκλείδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται μέχρι και αυτή την ώρα στον ανακριτή. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάμπε, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδος, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ασφαλείας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους, σημεία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να σταματήσουν. Η Ρωσία εξαπέλυσε 200 ντρόουν κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και άλλων πόλεων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άτομα. Από την πλευρά της, η Ουκρανία έπληξε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στο Σιζράν, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις περιοχές Ταγκαρόκ και Οριόλ. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Τακλαγιάν της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Ολλανδοί αγρότες άναψαν φωτιές σήμερα κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Ενώ άγνωστοι προέβησαν σε δολιοφθορές, δένοντας σωλήνες σε σιδηροδρομικές ράγες, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών, ProRail, ανακοίνωσε ότι νωρίς το πρωί εντοπίστηκαν σωλήνες στερεωμένοι σε ράγες σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, στο κεντρικό αλλά και το ανατολικό τμήμα της χώρας. Επιστροφή στα δικά μας παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης επαγγελματιών οπλιτών στους 3 κλάδους και στα κοινά σώματα νομικού και πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων για το 2026. Στο νοικιστικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντάσσεται η Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται η κατασκευή 12 κατοικιών για τη στέγαση οικογενειών στρατιωτικών. Οι κατοικίες θα ανεγερθούν σε δημοτικό οικόπεδο κοντά στο στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου, το οποίο παραχωρήθηκε για 50 χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2027. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Μακεδονία αναμένεται να είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Lemon heads, λεμονοκέφαλοι δηλαδή. Εδώ, Mrs. Robinson, τη Mrs. Robinson, μη σου φλέρει. Το άκου να δει στον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ και πόσο χαίρομαι που ήδη είναι εδώ. Το fan club μου λέει, τα κορίτσια μου. Χαιρετάμε, λέει, το άκου να δει και σήμερα. Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τόνιο Φλέρι στο μικρόφωνο και στι μουσικέ επιλογέ. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σα, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μα στη ζωή σα και δεν θα χάσετε. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Λέμε τον καιρό, λέμε την κίνηση. Τώρα που είπα καιρό, ο Κώστας που ερχόταν τώρα από έξω, ήθελα να το ρωτήσω αν τελικά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Από ό,τι βλέπω εγώ στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα, έχουμε κάποιες έτσι πυκνές νεφώσεις, αλλά δεν βλέπω για βροχή, να πω την αλήθεια. Βέβαια θα τα πούμε όλα αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τον φέραμε και το μήνα στα μέσα του, 15 του Σεπτέμβρη, Τρίτη, στα 10 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Αλλά μεταξύ μας είναι και Εθνική ημέρα Λιγκουίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς βάλαμε καφεδάκι, την καλύτερη μας διάθεση, το χαμόγελο, ραδιοφωνικές καλησπέρες. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και να ξέρετε ότι εξακολουθούν εκεί στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα οι εργασίες, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει και μία δυσκολία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις παραγγελιές, είναι η εκπομπή που ακούμε ό,τι αγαπάτε κι εσείς. 6930-078-228. Και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Πάμε, Κωνσταντίνε, πάμε να ξεκινήσουμε με τι άλλο, live, Tears for Fears, επειδή ξέρω ότι τους αγαπάς ιδιαίτερα και αγαπάς και ιδιαίτερα και αυτό το τραγούδι, και Everybody Wants to Rule the World.

Κάθε φορά που μιλάμε με τον Βασίλη στην Καβάλα γελάμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Ναι, κάπου έχει παραγίνει. Έλεος λέει πια στις τουαλέτες με τα σύμβολα. Κάθε φορά γκουγκλάρω να δω αν είμαι το βελάκι ή ο σταυρός. Και εγώ πραγματικά ξέρεις πόσες φορές έχω δει το άλλο που βάζουν, ας πούμε, με κλωστές και κάτι άλλο και περιμένεις και ψάχνεις. Δηλαδή τώρα εγώ τι είμαι, η βελόνα ή είμαι η κλωστή? Τι είμαι από τα δύο? Πραγματικά δηλαδή, απλά πράγματα ρε παιδιά, γενικά απλά πράγματα θέλει η ζωή. 2-3-13-3-3-8-4-20, ελάτε στην παρέα μας, πείτε μας αν έχετε δυσκολευτεί κι εσείς με κάποιο σύμβολο στις τουαλέτες. Τώρα δεν μου έρχονται, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται, αλλά κατά καιρούς έχω δει τόσα πολλά που πραγματικά μπράβο με τη φαντασία των ανθρώπων. 6-9-30-078-228, τα μηνύματά σας στο Viber, εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες μετά τις 5.30. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη σήμερα πάμε στα του καιρού μας. Είπαμε ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σήμερα Τρίτη αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα, το καταλαβαίνουμε αυτό όλη την ημέρα, ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Πιθανότητα, δεν το δένουμε σκηνή κορδόνι. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά σου λέει έκτακτη προειδοποίηση, έκτακτη, εξαιρετική δηλαδή, εξέδωσαν Ιταλοί μετεωρολόγοι για την έλευση ενός ισχυρού μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος κινείται μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης και Ελλάδος. Δηλαδή, μία νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο, καθώς ένα ιδιαίτερα ισχυρό και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στο κεντρικό τμήμα. Το σύστημα αναμένεται να φέρει και βροχοπτώσεις και ανέμους και ενδεχόμενα πιθανά τοπικά πλημμυρικά επεισόδια. Ο αγαπημένος σου δε, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του κάνει λόγο για επικείμενα επίσης πλημμυρικά φαινόμενα την Τετάρτη, επισημένοντας τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο κίνδυνο, όσον αφορά δηλαδή την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, και για αύριο Τετάρτη αναμένεται συννεφιά, έχω ακεφιές συννεφιές. Επιπλέον δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο για τοπικές βροχούλες γύρω από το θερμαϊκό κόλπο νωρίς όμως το πρωί, και γενικότερα να είστε προετοιμασμένοι και για αύριο για πιθανές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Από Πέμπτη και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Βέβαια έχουμε καταλάβει ότι έχει αλλάξει η θερμοκρασία γύρω μας. Νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε, ότι πλέον είναι διαφορετικά. Πλέον εγώ τουλάχιστον δεν βάζω ανεμιστήρα. Έχεις και την πικέ έτσι το βράδυ, γιατί τη χρειάζεσαι και την πικέ. Και γενικότερα ντύνεσαι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και με αυτό. Και αυτό είναι νομίζω αγαπημένος. Ζίζι Τοπ, Λα Γκραντς. Μην νομίζετε ότι μιλάω μόνη μου, στον ηχολήπτη μου μιλάω, στον Κωνσταντίνο το Σαββί. Life takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ξαναδείς 102.3, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, είπαμε, τον φέραμε και αυτόν τον μήνα στα μέσα του. Και για όσους τώρα εσείς βρεθήκατε τώρα στην παρέα μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορεί και να βρέξει το απόγευμα, μπορεί και όχι, αλλά και για αύριο επίσης τα ίδια. Λοιπόν, κίνηση έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο είναι αυξημένη κίνηση, στην Παύλου Μελά βλέπω και Λεωφόρο Νίκης έχουμε εκεί κόκκινα, κατακόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Αν έχετε εσείς καλύτερο ρεπορτάζ, στο 2-3-13-3-3-8-4-20. Μεταξύ άλλων, σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή στήθηκε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, γιορτή της UEFA στην πλατεία Αριστοτέλους, με τη συμμετοχή μαθητών, διεθνών αστέρων του αθλήματος, κορυφαίων στελεχών της UEFA. Και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε φεστιβάλ ποδοσφαίρου βάση στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools. Αν περάσατε δηλαδή από την πλατεία Αριστοτέλους και είδατε έτσι την πλατεία Αριστοτέλους διαφορετική, να μετατρέπετε δηλαδή σε γήπεδο, τότε σας λέμε για ποιο λόγο, με άρωμα μάλιστα Euro 2004. Τι ωραίες εποχές τότε. Στη διοργάνωση πήραν μέρος 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, έχοντας την ευκαιρία να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο με σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Παράλληλα όμως στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Στο πλαίσιο λοιπόν όλων αυτών των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μικροί και μεγάλοι έσπευσαν για να δουν, να φωτογραφηθούν με ιδάλματα του πρόσφατου παρελθόντος. Βλέπε Θόδωρο Ζαγοράκη, Θοδωρή Ζαγοράκη, Γιώργο Καραγκούνη, Βασίλη Τσιάρτα, Άγγελο Μπασινά, Δημήτρη Παπαδόπουλο και πολλούς άλλους και θρύλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως Όλιβερ Μπίρχοφ, Αλιώσα Ασάνοβιτς, σπουδαίες μορφές του γυναικείου ποδοσφαίρου, όπως Ναντίν Κέσλερ και Δήμητρα Παντελιάδου και πολλοί άλλοι. Σήμερα όλα αυτά έλαβαν χώρα, αυτή η γιορτή, στην πλατεία Αριστοτέλους, η οποία μετετράπει σε γήπεδο με άρωμα Euro 2004. Αν μη τι άλλο, έχω το look, το πιτζάμα look βέβαια σήμερα, αλλά το έχω αυτό το look. Πάμε να ακούσουμε Ροξέτ για τη συνέχεια.

0: σίγουρα έχουν το look και όχι μόνο. Και πόσο χαίρομαι σήμερα. Γεια σου Νατάσα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Και γέμισε ομορφιά, γέμισε ταλέντο, γέμισε mindset και Generation Z. Εντάξει, από την Generation X που είμαι εγώ μέχρι την Generation Z, σιγά, ένα τραγούδι δρόμος. Λέμε τώρα. Τάνια Μοσκοπούλου. Κάτσε.
1: Ραφαήλ,
0: τα καλά μας τα παιδιά που ξεκινάνε αυτό το Σάββατο 5 με 6 με φρέσκα νέα και με αυτά. Δεν θα τα πω εγώ, εδώ είναι τα παιδιά μου και θα τα πούνε τα όμορφα αυτά παιδιά του Mindset.
1: Καλησπέρα Τόμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχεις εδώ στην παρέα σου.
0: Εγώ γιατί παίρνω λίγο από τα νιάτα σας και από την ομορφιά σας.
1: Σε θέλουμε καλεσμένη και στην εκπομπή. Πέρυσι νομίζω πως είχαμε φιλοξενήσει το γιο σου, τα θυμάμαι. Με τις καινοτομίες του. Φέτος θέλουμε να φιλοξενήσουμε και εσένα, δεσμευόμαστε από τώρα, να ξέρεις. Σε κλείνουμε.
0: Ήδη, με το ένα πόδι είμαι ήδη στο στούντιο.
1: Πολύ χαιρόμαστε και εμείς είμαστε με το ένα πόδι στο στούντιο πραγματικά. Αυτό. Γιατί το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα. Ραφαήλ, είσαι έτοιμος, νιώθεις έτοιμος?
2: Η απάντηση είναι ότι νιώθω έτοιμος, αλλά θέλω να δώσω και μία ακόμα απάντηση, ότι δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αχα.
2: Ναι, να σας κρατήσουμε και λίγο σε αγωνία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το γνωστό, δεν κάνουμε spoilers.
2: Δεν κάνουμε spoilers. Έτσι, αλλά το μόνο spoiler που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα δείτε πολλά πράγματα και πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Με ιντρικάρεις. Γι' αυτό δίνω λίγο. Δηλαδή, τι διαφορετικό θα δούμε, ας πούμε. Έστω, μια.
2: Άντε, να πούμε λίγο, Τάνια, τι κάναμε σήμερα και τι θα δούνε.
1: Για πες.
0: Λίγο. Έτσι,
2: πολύ σύντομα. Πολύ θα πούμε ότι εμείς το πρωί κάναμε τα πρώτα γυρίσματα, τα εξωτερικά για την εκπομπή. Και μπορεί να μας δείτε να σκαρφαλώνουμε κάποιους τοίχους, ας πούμε, σε διάφορα μέρη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, όχι τίποτα παράνομο. Κάπως.
1: Είναι μια καλή πρόταση να το κάνουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο του παρκούρ. Ας το σημειώσουμε.
2: Γιατί η εκπομπή θα έχει και προτάσεις πολύ πιο ιδιαίτερες φέτος. Γι' αυτό λέμε, θέλουμε να πούμε πράγματα, αλλά όχι πάρα πολλά.
1: Θα έχει πολλές αλλαγές, θα έχει εκπλήξεις. Οπότε σούπερ, να την παρακολουθήσετε την πρεμιέρα μας.
0: Καλά, εννοείται, εκεί θα είμαστε.
1: Νομίζω ότι πάμε λίγο βιωματικά φέτος, ειδικά στο πρώτο επεισόδιο, γιατί είναι ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή και με αυτό θα καταπιαστούμε ως θεματική για το άγχος της πρεμιέρας και τις νέες αρχές που καλούμαστε όλοι να κάνουμε. Ή κάπως πλέον η κοινωνία μας αναγκάζει λίγο να θεωρούμε το Σεπτέμβριο στο νέο Ιανουάριο.
0: Είναι η πρωτοχρονιά για μας, γιατί ξεκινάει η σεζόν. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, μας έδωσες ένα ορεκτικό, μιας και εσύ ασχολείσαι με τη γαστρονομία. Γιατί θέλω να το πω και αυτό, ότι είναι και ιδρυτής του Secret SKG.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Και έχεις 300.000 followers. Δηλαδή να πω ότι είσαι και ένας influencer, Ραφαήλ.
2: Δεν το λέω.
1: Να το πει για τον εαυτό του.
2: Δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα ο influencer, αλλά ναι, content creator. Δημιουργούμε περιεχόμενο.
0: Καλά, και η Τάνια με αθλητισμό, με σκοτεινές αίθουσες, με κινηματογράφο, παντού βρίσκεται.
2: Τα
0: και
2: πάντα,
0: η Τάνια
2: ναι.
0: Και
1: γενικά
0: ο Ραφαήλ
1: θα μας βρείτε παντού και τους δύο.
0: Λοιπόν, δεσμεύομαι στον αέρα εδώ στο Άκου να Δεις, επειδή τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας φέρω κάποια άλλη στιγμή, γιατί θέλω να ξεδιπλώσω λίγο τις υπέροχες προσωπικότητές σας, γιατί δεν πρόλαβα. Όπως είπαμε, πήραμε μια πρόγευση, ένα ορεκτικό. Εγώ θέλω και το κύριο πιάτο και τη σαλατούλα, θέλω και το γλυκό, θέλω και το κρασί.
1: Θα ετοιμάσουμε να σου μαγειρέψουμε κάτι καλό την επόμενη φορά.
2: Και νομίζω, επειδή είμαστε και Gen Z όντως, και τώρα που έκανες και τη δέσμευση, μπορούμε να χτυπήσουμε και εμείς το καμπανάκι. Θα ήταν εφικτό.
0: Πάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Αυτό το Σάββατο, 5 με 6, Mindset από την ΕΡΤΡΙΑ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για το Babel Mamben, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Προειδοποίηση Μόσχα σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας είχε ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και οι υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως για την ανέγερση στρατιωτικών κατοικιών στο Δήμο Χαλκιδόνας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έλα, μας έφτιαξε όμως τη διάθεση. Coconuts, don't take my coconuts. Να σε καλά ρε φίλε Βασίλη με τα ωραία σου. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα ωραία μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια στη Κουντουριώτου. Βλέπω και στη Μοναστηρίου αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα. Ακόμα δεν βρέχει, αλλά η πρόγνωση λέει ότι ίσως βρέξει στις απογευματινές ώρες και ενδεχομένως και αύριο να βρέξει. Τώρα εγώ να σας πω να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας, να πάρετε. Να πάρετε και μία ζακέτα, να πάρετε και για αύριο για μία ζακέτα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει η θερμοκρασία. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεό σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber του 102-6930-078-228. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το Σάββατο, 5 με 6 το απόγευμα, φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, απολαμβάνουμε Might Z με την Τάνια Μοσχοπούλου και τον Ραφαήλ Ραχοβίτσα και όχι μόνο. Και φυσικά σας έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα μούρια, για να είμαι έτσι σε γαστρονομικούς όρους, να μείνω. Τώρα, είναι κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Σίνε Τόλι Άντερσον, συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1941, έφυγε από τη ζωή το 2016, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά της, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Jefferson Airplane, οπότε πάμε somebody...

Jefferson Airplane, Somebody to Love. Όλοι θέλουμε κάποιον να αγαπάμε και να μας αγαπάει φυσικά. Να το αξίζει δηλαδή, να το έχει κερδίσει δηλαδή με τον υδρότα του, αυτό εννοώ. Και άμα τον βρούμε ή την βρούμε ή τους βρούμε τέλος πάντων, τους κρατάμε να μην μας φύγουν. Εσείς που περιμένατε με ανυπομονησία και το κρύο και το αεράκι και τις βροχές και το μουντό καιρό, νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερη σας, διότι πλέον έχουμε μπει σε φθινοπορεινό mood, σε φθινοπορεινό καιρό, έχει πέσει η θερμοκρασία, έρχονται τα πρωτοβρόχια. Οπότε γι' αυτό σας λέμε και για αύριο η πρόγνωση μας λέει ότι ενδεχομένως και να μας τα μουσκέψει, αλλά και να πάρετε και τη ζακετούλα. Και για να σας κρυώσω κι άλλο, να αυτά μ' αρέσουν που μου στέλνετε. Πώς σε λένε? Κανέλα. Μπαχάρικα. Μόνο εγώ γελώ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Καλώστηνα και την Αθηνά και ας άργησε. Όμορφη παρέα μας λέει εδώ. Στο άκου να δεις τον 102-6930-078-228 και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1990, 16 περίπου χρόνια μετά την επιτυχία του στην Αμερική, το τραγούδι The Joker του συγκροτήματος φυσικά των Steve Miller Band βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών single charts. Ήταν η πρώτη του μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, τους άνοιξε φυσικά το δρόμο στο ευρύ κοινό, ενώ το τραγούδι ήρθε ξανά στο προσκήνιο και έτσι το είχα γνωρίσει εγώ και να πω την αλήθεια μου τότε εκεί στα 80's, σε χρήση σε τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρείας, φυσικά όλοι τη γνωρίζετε την εταιρεία με τα γνωστά τζιν κτλ.

Τραγουδήσαν σήμερα το 1998, είχε κυκλοφορήσει στην Αμερική το τρίτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού συγκροτήματος Marilyn Manson με τίτλο Mechanical Animals. Εμείς ακούσαμε Your So Vain, διασκευή φυσικά, του πασίγνωστου τραγουδιού της Carly Simon από το 1972. Όμορφα τραγούδια, όμορφες στιγμές, όμορφη παρέα. Σας ευχαριστούμε, βερπαιδιά. Εμείς σας ευχαριστούμε και σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να υφιστάμεθα. Οπότε θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις δικές σας παραγγελιές, την καλησπέρα σας, το χαμόγελό σας στο 6930 078 228. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί, και 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, ακόμα δεν βρέχει. Με Ramones θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 2004 ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός Johnny Ramone, του συγκροτήματος των Ramones, έφυγε σε ηλικία 55 ετών, υπήρξε κιθαρίστας του punk rock συγκροτήματος των Ramones και μάλιστα των Ramones. Το 2002 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

My Dreams, μου θυμίζει τα νιάτα μου και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε και οι Oasis, για τους fans των Oasis, επιστρέφουν στο δρόμο το 2027 με νέα περιοδία σε Ευρώπη, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 11 συναυλίες στο Manchester και μεγάλο φινάλε στο Nebworth. Οι αδελφοί Noel και Liam Gallagher ανακοίνωσαν τη Δευτέρα που μας πέρασε, χθες δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα, δίνοντας συνέχεια στην επανένωσή τους και στην περιοδία Live 2025. Σύμφωνα με το Billboard, η νέα τους περιοδία περιλαμβάνει 38 εμφανίσεις, ξεκινάει στις 21 Μαΐου από τη Γλασκόβη, ακολουθούν φυσικά ένα σωρό προορισμοί εδώ στην Ευρώπη, Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη. Το Αύγουστο μετά θα πάνε, μιλάμε για το 2027, αντιλαμβανόμαστε όλοι, και στο Las Vegas, ενώ θα επιστρέψουν μετά Ιρλανδία, Αγγλία, και αν αναρωτιέστε αν η Ελλάδα υπάρχει στο πρόγραμμά τους, δεν περιλαμβάνεται, τουλάχιστον στις ανακοινωμένες ημερομηνίες. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχουν οι τελευταίες εμφανίσεις στο Nebworth, διότι εκεί το 1996 οι Oasis είχαν συγκεντρώσει συνολικά 250.000 θεατές σε δύο συναυλίες. Ξεκινήστε τους εορτασμούς, έγραψε το συγκρότημα στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι επιστρέφει για να ανεβάσει το ηθικό του κόσμου. Τα εισιτήρια, αν μας ρωτάτε, θα διατεθούν μέσω διαδικασίας εγγραφής και κλήρωσης, χωρίς γενική πώληση, και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν στις 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε. Όσοι, λέει, επιλεγούν, θα λάβουν ένα μοναδικό μη μεταβιβάσιμο κωδικό με τον οποίο θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια. Η περιοδία, λοιπόν, ακολουθεί την επιστροφή του συγκροτήματος το 2025, έπειτα από 16 χρόνια απουσίας από τις σκηνές ζωντανές τους εμφανίσεις. Και με ένα mashup όπου ακούμε και Green Day και Oasis, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, τον 102 μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος Plus αφαίρεσης αφαίρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, η χρόνη έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μια σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bubble Mammen, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα €80 ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από τα 86 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα, σκοτώντας τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να σταματήσουν. Στο μεταξύ, η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προέβησε αυτή τη δήλωση 2 ημέρες αφού το ρωσικό ντρόουν έπληξε επιβατική αμαξοστοιχεία σε σιδηροδρομική γραμμή, την οποία έχει χρησιμοποιήσει λίγα λεπτά νωρίτερα άλλη αμαξοστοιχεία που μετέφερε ομάδα προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπίλτ. Επιστροφή στα δικά μας. Αντιφασιστική συγκέντρωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη πραγματοποίησαν νωρίτερα μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας
2: 102 FM τη ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, και εγώ συνεχίζω τις ζουτιές μου στη θάλασσα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει απίστευτη μαυρίλα στο κέντρο της πόλης. Λες τώρα θα σκάσει βροχή, μετά θα σκάσει βροχή. Ακόμα δεν έχει σκάσει βροχή, τουλάχιστον εδώ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά εγώ συνεχίζω τις βουτιές μου, όσο τέλος πάντων ο καιρός μου το επιτρέπει. Εντάξει, έχει πέσει η θερμοκρασία, αλλά η θάλασσα, να ξέρετε, είναι ακόμα ζεστή. Γιατί έκανα τη βουτιά μου την Κυριακή που μας πέρασε και ευελπιστώ να την κάνω και αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες προγνώσεις, το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα είναι 20 με 28 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα βλέπω ηλιοφάνεια, οπότε δεν βλέπω κάτι να μας προβληματίζει. Βλέπω τον Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Άκου να δεις τον 102, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, είπαμε, δεν έχει βρέξει ακόμα, μπορεί και να βρέξει, μπορεί και όχι, καιρός είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Από την άλλη έχει λίγο κινησούλα και στη Δωδεκανήσου, στην Πολυτεχνείου και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενδεχομένως να βρείτε και λίγο κίνηση στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι και εκεί γίνονται εργασίες. Για τα δικά σας έτσι μηνύματα, για τις δικές σας αφιερώσεις, για τις δικές σας παραγγελίες, για να μας πείτε κι αν εσείς κάνετε μπάνιο στη θάλασσα ακόμα ή όχι, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228. Αυτή είναι η Dua Lipa, αυτός είναι ο Weekend, ήδη μούγκρισε η Dua Lipa, οπότε πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Weekend και ακολουθεί και η Madonna εδώ στο Άκου να δεις.

για το φίλο μου το Χρήστο. Μαντόνα, feel so free από τη νέα της δισκογραφική δουλειά, διότι μεταξύ άλλων η βασίλισσα της pop και κυκλοφόρησε το Confessions 2 τώρα τον Ιούλιο του 2022. Αυτά είναι 22. Εγώ έμεινα στο 2022. 2026 και φυσικά γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα με δόξα και τιμή και φυσικά συνεχίζει. Και από τη Μαντόνα θα πάω στη Σελίν Διόν. Θα πάω στο 2026 επιτέλους. Απόψε λέει θέλω να τραγουδήσω για εσάς, για μένα, για τη ζωή. Αποθεώθηκε η Σελίν Διόν από 30.000 θεατές στην πρώτη της συναυλία στο Παρίσι. Έκανε το πολύ αναμενόμενο κάνω comeback. Comeback όχι στον ερωτά σου όπως λέει η Lady Angela. Αλλά η Σελίν Διόν έκανε την εμφάνισή της στο Παρίσι το Σάββατο που μας πέρασε, 12 του Σεπτέμβρη, επιστρέφοντας στη σκηνή. Έπειτα από 6 ολόκληρα χρόνια απουσίας εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η 58χρονη Καναδή Σταρ διαγνώστηκε το 2022 με το σύνδρομο του Steve Person Syndrome, το οποίο την ανάγκασε να απομακρυνθεί από τις περιοδίες και τις ζωντανές εμφανίσεις. Όμως η Σελίν Διόν είναι μία από τις εμπορικότερα επιτυχημένες τραγουδίστρες όλων των εποχών. Είχε να πραγματοποιήσει, η αλήθεια είναι, ολοκληρωμένη συναυλία από το 2020 όταν εμφανίστηκε στο New Jersey λίγο πριν η πανδημία του κορονοϊού διακόψει τότε την περιοδία της. Το 2024 έκανε μία και μοναδική ζωντανή εμφάνιση ερμηνεύοντας ένα τραγούδι στην τελετή λήξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και το Σάββατο ήταν η πρώτη από τις συνολικά 26 συναυλίες που θα δώσει η Σελίν Διόν στο Παρίσι. Μπροστά λοιπόν σε περίπου 30.000 θεατές, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την μεγάλη της αυτή επιστροφή. Έδωσα, λέει η Σελίν Διόν, μια υπόσχεση. Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω, ότι θα είμαι ξανά στη σκηνή και είμαι εδώ τραγουδώντας για εσάς, τραγουδώντας για εμένα. Είμαι ότι είμαι επειδή με αγαπήσατε, είπε στους θεατές της και ξέσπασε σε δάκρυα μετά την ολοκλήρωση ενός τραγουδιού, λέγοντας στο κοινό: είχα υποσχεθεί ότι δεν θα κλάψω, αλλά έκλαψε. Αλλά ήταν χαρούμενη που μας έβλεπε όλους, όχι εμάς, τέλος πάντων τους θεατές εκεί, και μου λείψατε, λέει, αν όχι σε εμάς, στους θεατές εκεί. Παράλληλα, την ίδια μέρα, εστιατόρια, χώροι διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα σε ολόκληρη την πόλη, διοργάνωσαν το Σάββατο που μας πέρασε εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Σελίν Διόν για όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για αυτήν την συναυλία και αυτή τη μεγάλη επιστροφή μιας μεγάλης καλλιτέχνηδας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή το Γιώργος Μαζωνάκης, ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για τον Μπάμπ Ελ Μάντεμπ επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο του η Χούθη της Ιεμένης. Δύο νεκροί στη Γάζα ανάμεσά τους ένα παιδί από Ισραηλινά πλήγματα. Προειδοποίηση Μόσχας σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγο, εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Αντιφασιστική συγκέντρωση από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε Ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Tom Tom Club. Φυσικά να το στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί στο φίλο μας, το Βασίλη στην Καβάλα, και όχι μόνο, και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και εδώ και φυσικά και στο εξωτερικό. Ακόμα δεν έχει βρέξει στο κέντρο της πόλης. Είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 6. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό από ό,τι βλέπω εγώ εδώ, στο κέντρο της πόλης. Και όπως σας είπα, έχει λίγο κίνηση αυξημένη στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Δελφών μέχρι την Πέτρου Συνδίκα, διότι εκεί γίνονται εργασίες. Περιφερειακά βλέπω ότι προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Πάντα φυσικά προσέχουμε για να έχουμε, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πάμε λίγο να στρώσουμε χαλιά, όχι ακόμα, είπαμε φθινοπόριασε, αλλά όχι τα γνωστά τα χαλιά, αλλά τα κόκκινα χαλιά, διότι είχαμε βραβεία. Στο Peacock Theater στο Los Angeles πραγματοποιήθηκαν τα 78 βραβεία Emmy Awards και το κόκκινο χαλί πλημμύρισε με απαράμιλη λάμψη και διαχρονική κομψότητα. Οι μεγαλύτερες στάρ της τηλεόρασης έδωσαν το παρόν στα Emmy Awards 2026 με εμφανίσεις που ξεχώρισαν για το κλαμ και για το ξεχωριστό τους έτσι στυλ στο μπλε χαλί. Ας πούμε, ξεχώρισε η Ζεντάγια, η γνωστή η Ζεντάγια, η χρυσή η Σελένα Γκόμες, διότι ήταν έτσι ντυμένη σε μία χρυσή τουαλέτα, και η Λουίζα Τζέικοψον και πολλές άλλες. Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 14 του Σεπτέμβρη, μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και το Peacock, και η Μαρίσκα Χάρκιντάι, η οποία είναι υπέρλαμπρη και φοβερή και λαμπερή, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά της, αλλά αν παρακολουθείτε όπως εγώ παρακολουθώ συνέχεια 500 χρόνια τώρα το Law and Order, εννοώ τη σειρά Law and Order, είναι αυτή που παίζει την Detective Benson, η οποία και αυτή έχει σαρώσει λόγω αυτής της τη συμμετοχή σε αυτή τη σειρά τόσα χρόνια, γιατί αυτή η σειρά πρέπει να κλείνει και τα 30 χρόνια το Law and Order. Και ως Detective Benson τέλος πάντων έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Η Μαρίσκα λοιπόν Χάρκιντάι, ή αλλιώς η Detective Olivia Benson, ανέλαβε φέτος την παρουσίαση γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει μόνη της τα Emmy μετά την Jane Lynch το 2011. Ιστορία όμως έγραψε και η ηθοποιός Jean Smart στα φετινά Emmy, κατακτώντας για 5η συνεχόμενη χρονιά το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στην 5η σεζόν του Hacks, που εγώ την είδα αυτήν τη σειρά και δεν τρελάθηκα, να πω την αλήθεια μου. Αλλά όπως και να έχει, σάρωσε λέει και το Widow's Bay στα... η σειρά του Apple TV και πολλά βραβεία. Τώρα να μην σας κουράσω με τα βραβεία, να σας πω φυσικά ότι και φόρος τιμής στη συγκεκριμένη βραδιά και στην Dolly Parton, γιατί έφυγε από τη ζωή, στην τελετή των βραβείων Emmy, Emmy Awards 2026. Εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε με Harry Styles, γιατί και αυτό συνεχίζει την περιοδία του και τις συναυλίες του στο Madison Square Garden.

Και από τη δίσκο των 80s και των 70s φτάσαμε στη δίσκο του 2025-26. Purple Disco Machine, Paradise, ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ αν θέλετε. Εδώ εμείς έχουμε το μουσείο της. Φτάσαμε στη δίσκο του 2025-26. Purple Disco Machine, Paradise, ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ αν θέλετε. Εδώ

Καλογεράκης παρουσιάζουν μαζί με την μπάντα τους μία μουσική παράσταση βασισμένη στη δισκογραφία τους ανάμεσα στις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη του Σεπτεμβρίου. Εδώ δίπλα στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, σήμερα στις 9 και η είσοδος από 13 ευρώ. Πάμε όμως και σε κάτι, σε stand-up comedy που μας αρέσει ιδιαίτερα και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος. Ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος παρουσιάζει την Βλακεία παράσταση, πάρα πολύ ωραίος ο τίτλος, γεμάτη από αληθινά περιστατικά βλακείας καθημερινών ανθρώπων και γεγονότων που έχει συλλέξει ο ίδιος και φυσικά σχολιάζει μοναδικά και ο Κωνσταντίνος, όπως λέει τα μαργαριτάρια που λέμε όλοι, αλλά και τα σαΐνια στα τηλεπαιχνίδια ή πώς λέει μοντάρουμε φθηνά έπιπλα από ξένα μπραντς. Πάρα πολύ ωραία. Με πολύ λέει σάτερα μπαίνουν στο στόχαστρο και πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Google για τον διαχωρισμό του βλάκα και του ηλίθιου. Τώρα λέει αν κάπου αναγνωρίσετε τον αγαπημένο σας ή ακόμα και τον εαυτό σας, έλα μωρέ, όλοι κάνουμε βλακίες. Στα ράτσα, στα δυτικά, στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, σήμερα λοιπόν στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης, σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, βλακία παράσταση στις 8, αλλά το ωραίο είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα λοιπόν 15 του Σεπτέμβρη, πάρα πολύ ωραία, τα ράτσα στα δυτικά 2026. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τα Emmy Awards 2026 που έλαβαν χώρα, είδαμε και τα κόκκινα χαλιά, είδαμε και τις εμφανίσεις, δεν τρελάθηκα με καμία, να σας πω μεταξύ μας. Δεν είναι να πεις ότι έπεσα κάτω. Μία από τα ίδια μου φάνηκαν οι εμφανίσεις. Ίσως λίγο η Ζεντάγια ήταν πιο περιποιημένη από όλες, αλλά όπως και να έχει, δεν ήταν κάτι το τρομερό. Αλλά επειδή μέσα σε όλα τα άλλα η βραδιά ήταν αφιερωμένη και στην Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026, πάμε να ακούσουμε από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά το I Hate Myself For Loving You από το άλμπουμ της Rockstar.

θέση Dolly Parton σε αυτό το τραγούδι που στο τέλος δίνει πόνο. I hate myself, το λέει πολλές φορές. Καλά, όλοι μας το έχουμε πει σε κάποια φάση της ζωής μας, ότι I hate myself for loving you. Dolly Parton, αξέχαστη, αγαπημένη, λατρεμένη. Λοιπόν, συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για σήμερα. Σήμερα βράδυ Τρίτης, απογευματόβραδο, αν θέλετε, βράδυ Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη, στα πλαίσια του Δήμου Παύλου Μελά, που διοργανώνει το Πολιτιστικό Σεπτέμβρη 2026. Ήδη ξεκίνησε από τη μία, λαμβάνει χώρα ως τις 18 του Σεπτέμβρη, με 21 εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, σε ανοιχτά θέατρα, σε πλατείες, σε πάρκα, σε γειτονιές, με ελεύθερη είσοδο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε όλες τις ηλικίες. Το Φεστιβάλ Βυζαντινών Νερόμυλων, οι μεγάλες μουσικές συναυλίες γειτονιάς, οι εκδηλώσεις Πατρίδα Σαροθυμία με τις μνήμες του Πόντου, οι ημέρες θεάτρου, οι προβολές παιδικών ταινιών, παραστάσεις θεάτρου σκιών συνθέτουν το φετινό Πολιτιστικό Σεπτέμβρη στο Δήμο Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα σήμερα, Πόντος, τραγούδι και μνήμη, να, για τη φίλη μου την Αθηνά, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης, Τάσος Πεζικιανίδης. Επίσης, συνεχίζω και τις προτάσεις, να πάω λίγο και στα Χαλκίδια 2026, στους Αμπελόκηπους και στη Μενεμένη, με σημείο αναφορά στη μνήμη του Γιάννη Χαλκίδη. Τα Χαλκίδια 2026 απλώνουν σε διαφορετικές γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα πολιτισμού, μνήμης και ψυχαγωγίας. Η φετινή διοργάνωση συνδέει την απόδοση τιμή σε έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για τα δημοκρατικά ιδεώδη με τη δημιουργική δύναμη της τέχνης. Στα πλαίσια λοιπόν των Χαλκιδίων 2026, το μαγεμένο Δανδρή, σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στην πλατεία Τσομπάνογλου, στη Μενεμένη, παράσταση θεάτρου σκιών για παιδιά. Πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, πολλές σήμερα, και μουσικές και θεατρικές. Σας ευχαριστούμε εμείς θερμά όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ακόμα δεν έχει βρέξει εδώ στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βαίνουν καλώς. Φυσικά, πάντα προσέχουμε. Ενδεχομένως, σας είπαμε αύριο να μας τα μουσκέψει λίγο, να έχουμε κάποιες βροχούλες. Ενδεχομένως, όπως ήταν και για σήμερα, αλλά θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Θα κλείσω εννοείται με τη χειρότερη γενιά. Εμείς νομίζω είμαστε. Κάθε γενιά, θα μου πεις, έχει τα δικά της. Ο Λεξ συνεχίζει και αυτό στις περιοδίες, νομίζω. Νομίζω κάπου τώρα τελειώνει και ολοκληρώνει μέσα στον Σεπτέμβρη. Αλέξανδρος Λαναράς, κατά κόσμον, αγαπημένος, αγαπημένο τραγούδι. Ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: μπράτσα, dealers και πακετάδες. Ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες, αλλά ο επόμενος λέξ ήταν ο επόμενος λέξ και μόνο. Τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί οι πιο καλοί από εμάς δεν καταφέραν να σβήσουν τον χρόνο. Night City, παιδιά χωρίς σπίτι. Συμμορίες πολυεθνικές και εμφυτεύματα στη μύτη. Τα υλικά αγαθά, όνειρο κάθε αλήτη. Όσοι δεν έχουν να πάρουν, τι εν τα κάνουν στο τοίχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα μες στην κοιλιά ως έμβριο.

0: ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν νωρίτερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής του που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Λαϊκός ήρωας, ξεκάθαρα. Ντόμπρος στη ζωή του, καθαρός. Ποτέ δεν είπε όχι στη δουλειά και ας είχε πάντα το παράπονο πως το θυμόντουσαν κάθε φορά που υπήρχαν κενά. Κάπως όμως πρέπει να ζήσει και ο ηθοποιός. Κάποια στιγμή παρακαλουπόθηκε και έπρεπε να κάνει κάτι για να ξεφύγει από αυτό που είχε στο μυαλό του ο κόσμος, αλλά κυρίως η παραγωγή για εκείνον. Και πώς το έκανε? Αφήνοντας μουστάκι. Δεν τη φοβήθηκε τη Χούντα και ας το πλήρωσε ακριβά. 100 φορές να γύριζε ο χρόνος πίσω, το ίδιο θα έκανε. Αγωνιστής ως το τέλος. Αγάπησε το θέατρο και ας μην έκανε τόσο όσο θα ήθελε. Στήριξε τα διπεθέ, διότι τα διπεθέ του λαού είναι. Και κάπνισε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά και εδώ θα πω, 100 φορές να γυρνούσε πίσω, το ίδιο θα έκανε.

0: Πιστεύω πως και εσείς μια αδυναμία πάντα του την είχατε. Λοιπόν, προσέξτε, στο πρώτο κιόλας ηχητικό απόσπασμά μας, αυτός είναι ερωτευμένος με μια ξεπεσμένη μεγαλοαστή, την οποία την βλέπει με το μυαλό του ως πριγκιπέσα. Εκείνη πάλι αρχικά δεν του δίνει καμία απολύτως σημασία. Είναι κατωτέρας τάξεως ο άνθρωπός μας. Κάποια στιγμή τον καλεί στο δικό της σπίτι προκειμένου να συζητήσουν κάτι. Αυτός θέλει να της εξομολογηθεί τον ερωτά του και να τη ζητήσει σε γάμο. Εκείνη πάλι θέλει να του μιλήσει για τον αγαπημένο της αδελφής του, τον οποίο ο άνθρωπός μας δεν θέλει να δει ούτε ζωγραφιστό, και με λίγα λόγια προσπαθεί να τον πείσει να άρει τις όποιες επιφυλάξεις του. Η παρεξήγηση που προκύπτει, το κάτι άλλο.
1: Η γυναίκα σκέφτεται το γάμο γιατί θέλει να εκτελέσει τον προορισμό της. Θέλει να γίνει μητέρα, να κάνει παιδάκια.
2: Τι να κάνει, λέει?
1: Παιδάκια.
2: Φτάσαμε και στα παιδάκια.
1: Γιατί όχι?
2: Για τσιμπήστε με λιγάκι.
1: Γιατί να σας τσιμπήσω?
2: Μα δεν ξέρω, μου φέρονται σαν ψέματα όλα αυτά.
1: Μήπως δεν συμφωνείτε?
2: Τι λέτε, αφού κι εγώ ήθελα να σας τα πω όλα αυτά, αλλά φοβόμουν το φουκαριάρικο, φοβόμουν να μην με πετάξετε έξω με τις κλωτσές,
1: καταλάβατε. Γιατί να σας πετάξω έξω, είναι τόσο φυσικά όλα αυτά.
2: Φυσικά. Πού είχαμε μείνει λοιπόν?
1: Στα παιδάκια.
2: Ναι, στα παιδάκια, ναι. Έχω να κάνω παιδιά, του δίνεσαι. Όχι, ο άντρας δεν κάνει, λένε παιδιά, αλλά βοηθάει. Και εγώ έτσι θα βοηθήσω, ξέρω.
1: Ακριβώς εδώ θέλω να φτάσω.
2: Να είστε.
1: Θέλω να βοηθήσετε.
2: Δηλαδή, πότε?
1: Και τώρα αμέσως.
2: Α, που κλειώχ, θέλω τη μάνα μου.
1: Λοιπόν, θα βοηθήσετε να φτάσουμε στο ευτυχές γεγονός.
2: Θα ήθελα. Το κουδούνι.
3: Τι συμβαίνει?
2: Μέσα εσύ τώρα, μέσα.
3: Γιατί να πάω μέσα?
2: Αχ, πάρ' το γιογιό σου και πήγαινε στον κήπο, ρε παιδάκι μου, άκου τι σου λέω.
3: Γιατί να πάω στον κήπο?
2: Εξηγήστε, Δεσποινής Μέρη.
1: Μα τι να της εξηγήσω?
2: Δεν κάνει να είναι το παιδί τώρα μπροστά που εμείς, ξέρω εγώ, θα κουβεντιάσουμε και το ευτυχές γεγονός.
1: Α, δεν πειράζει καθόλου. Καλύτερα να ακούει και να μαθαίνει. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο ευτυχές γεγονός, θα πιάσετε την Ελένη και θα της πείτε: Ελενίτσα, παιδί μου, με την ευχή μου να γίνεις νυφούλα μου.
2: Ποια Ελένη?
1: Την Ελενίτσα που έφυγε πριν από λίγο. Λοιπόν, τώρα που θα βγείτε έξω, θα την πιάσετε και θα της πείτε: Ελενίτσα, με την ευχή μου να γίνεις νυφούλα μου.
2: Τα παγάκια.
1: Τι πάθατε?
2: Τα παλάκια.
1: Ποια παγάκια? Τα παγάκια. Ορίγε Σταύρο.
2: Τα παγάκια. Γιατί? Για την Ελένη μιλούσα με τον
1: Θεό. Φυσικά για την Ελένη.
2: Για την Ελένη.
1: Ασφαλώς.
2: Αχ, κι άλλο παγάκι.
1: Μα καλά, εσείς για ποια νομίζετε ότι μιλούσα?
2: Ό,τι να νομίζω, για την Ελένη. Φυσικά για την Ελένη μιλούσα.
3: Μα ταιριάζουν τόσο με τον αδελφό σας και αγαπιούνται.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τον εξής τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Νωρίτερα ακούσαμε, όπως σας είπαμε, ένα απόσπασμα από το κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας, όπου πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, ο Σταύρος Παράβας, ο οποίος τελικά δεν ήθελε να δει ζωγραφιστή τη μέλουσα νύφη του τελικά και όχι τον μέλλοντα γαμπρό του. Πίσω από τα μικρόφωνα άνθρωποι στέκονται και ενίονται, κάνουν και λάθη. Όσο για το τραγούδι μας, ήταν το «Αν μιλούσαν τα σύννεφα», ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε η Πολυπάνου και ο Αντώνης Ρεπάνης. Ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Το έξυπνο πουλί» του 1961, στο οποίο έπαιξε ο Σταύρος Παράβας. Εκεί βέβαια φαίνεται ότι το τραγουδούν ο Μιτσάκης με την Άννα Μαριάννα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τους ντουμπλάρουν οι προαναφερθέντες καλλιτέχνες, δηλαδή η Πολυπάνου και ο Αντώνης Ρεπάνης. Ο Σταύρος Παράβας γεννήθηκε στα Τουρκοβούνια στις 15 Απριλίου του 1937. Πρόσφυγες ήταν οι γονείς του. Ο πατέρας του μια ζωή από άσθημα υπέφερε, ενώ η μάνα του έφυγε από τη Μικρά Ασία μόνο με μια ρόμπα. Έγκυος θα φτάσει στο ναύπλιο. Κάποια στιγμή η οικογένεια θα αναζητήσει μια καλύτερη ζωή και για το λόγο αυτό θα βρεθεί στην Αθήνα. Από μικρός ο Σταύρος αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές. Δουλειές του ποδαριού, προκειμένου να βοηθήσει το οικογενειακό εισόδημα. Δούλεψε στην αγορά, σε διάφορους καφενέδες, έκανε θελήματα. Κάποια στιγμή, εκεί στο 5ο γυμνάσιο, στο οποίο μαθήτευε, ο καθηγητής της μουσικής, ονόματι Χάγιος, αντιλήφθηκε ότι ο Παράβας είχε ικανότητες για κάτι πολύ καλύτερο. Δύσκολα χρόνια τότε, η Ελλάδα ήταν ρημαδιό. Πρώτα την είχαν κάψει οι ντόπιοι, οι Γερμανοί και οι ντόπιοι ταγματασφαλίτες, μετά τα εγκλεζάκια του Σκόμπι και τελευταία οι Αμερικάνοι που γέμισαν με βόμβες ναπάλμ το Γράμμο και το Βίτσι. Γεμάτα τα νοσοκομεία. Και όπως ο ίδιος ο ηθοποιός έλεγε, πήγαιναν τότε και έπαιζαν σκετσάκια για να χαίρονται οι ασθενείς. Σε εκείνες τις μικρές παραστάσεις ο καθηγητής του πίστηκε και τον όθησε να εγγραφεί σε δραματική σχολή. Ο Παράβας έδωσε εξετάσεις στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και εκείνος του ζήτησε να εξεταστεί στο ρόλο του Σάιλοκ από τον έμπορο της Βενετίας. Δύσκολο, ε? Κι όμως, τα κατάφερε. Η πρώτη του παράσταση επαγγελματικά ήταν το έργο «Πρώτο ψέμα» του Γεωργίου Ρούσου με το θέατρο της κυρίας Κατερίνας. Ακολούθησαν άλλα έργα μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και την Βίλμα Κύρου. Μετά το 1960 του δόθηκε ουσιαστικά η ευκαιρία να κάνει τον ντεμπούτο του και στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα στο έργο «Χριστίνα» του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Χριστίνα ήταν μια αισθηματική κομική ταινία του 1960, όπως είπαμε. Και σενάριο, αλλά και σκηνοθεσία ο Δαλιανίδης. Τη μουσική είχε επιμεληθεί ο Μίμης Πλέσας, ενώ την παραγωγή είχαν αναλάβει οι αδελφοί Ρουσόπουλοι, Λαζαρίδης, Σαρής και Ψαράς. Ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα και το 1961 ο Σταύρος Παράβας θα παίξει με ένα μικρό ρόλο
δίπλα στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ ως συνάδελφός του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στην ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό». Ωστόσο, η δεκαετία του 1960 θα χαρακτηριστεί εμπολής σε ό,τι αφορά το Σταύρο Παράβα από τον Τσαχπίνη Φίφη, ο οποίος Φίφης θα απαθανατιστεί σε πλήθος ταινιών, όπως τις «Εμμύρης και Κακομύρης» το 1964, «Μπετόβεν και Μπουζούκι» το 1965, «Φίφης ο Αχτύπητος» του 1966 και τόσες άλλες. Έχει ενδιαφέρον το φαινόμενο Φίφη στον ελληνικό κινηματογράφο, φίλες και φίλοι. Θα το δούμε όμως στο επόμενο κεφάλαιό μας. Εμείς πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Πάμε στην ταινία «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος» του 1962. Εκεί τη μουσική γράφει ο Γιώργος Μουζάκης και η Λάουρα τραγουδά ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με τίτλο «Το δάκρυ το πικρότερο».

Με τον Φίφη, φίλες και φίλοι, ο ρόλος του ομοφιλόφιλου στη χώρα μας αλλάζει. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, αλλά έτσι είναι και θα σας το εξηγήσουμε. Μέχρι τότε κυριαρχούσαν μορφές όπως ήταν ο κοκκός και ο λελές, που είχαν εισαγάγει με τα σενάρια τους ο Τσιφόρος και πολλοί άλλοι σεναριογράφοι της εποχής. Είναι η παιδιά των καλών προαστίων, φλόροι που έρχονται σε αντίθεση με το στερεοτυπικό ύφος του άντρα που ως επιτοπλίστων πρωταγωνιστή. Πολλοί θα γράψουν πως ο κοκκός και ο λελές λιδωρήθηκαν. Τεράστιο λάθος. Ο Ντίντης και η παρέα του σκορπούσαν γέλιο διότι ήταν αστεία αυτά που έλεγαν και όχι επειδή ήταν ομοφιλόφιλοι. Όπως σκορπούσαν γέλιο και οι πάρα πολλοί μάγκες, διότι και εκείνοι έλεγαν και έκαναν αστεία πράγματα. Με τον Φίφη, τον οποίο πρωτοερμηνεύει ο Σταύρος Παράβας, τα πράγματα αλλάζουν. Ο Φίφης είναι αητός, του κόφτη, δεν τον ξεγελάς και στα δίνει στο χέρι άμα τον προσβάλλεις. Με λίγα λόγια, έχουμε πλέον μια νέα μορφή, αυτή του ομοφιλόφιλου που είναι και μάγκας. Ο Παράβας θα επαναλάβει τον ανδρόγυνο και παρεδυτικό τύπο του σε πολλές ταινίες, όπως ο Κομωτής στη Βουλευτίνα του 66, Μόδιστρο στην ομότιτλη ταινία του 67, Σταύρος και Μπουμπού στη Χαρτό Ρίχτρα της ίδιας χρονιάς, Σταύρος και Ασπασία στο Για μια τρύπια δραχμή του 68, Οδυσσέας και Πινελόπη στους Μνηστήρες της Πινελόπης, Ναπολέον και Ντελασάντα Μόνικα Ντελακά το Τούρλα στον Τσαχπίνι του 68 και πολλές πολλές άλλες. Ταυτίστηκε και με το παραπάνω με τους συγκεκριμένους ρόλους και σε ταινίες που ίδιος δεν εκτιμούσε και πολύ. Κάποια στιγμή μάλιστα, όταν ο κινηματογράφος θα έμπαινε στην λογοκριμένη από τη Χούντα δεκαετία του 70, θα άφηνε παχύ μουστάκι και θα τον ανταμώναμε στο «Ο μάγκας με το τρίκυκλο», ο οποίος μάγκας προσπαθεί να γίνει άνθρωπος για το χατήρι της πανέμορφης Τόνιας Καζιάνη. Άνθρωπος. Προσπαθούσε να γίνει άνθρωπος της καλής κοινωνίας της εποχής, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Ζαμπέτα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε Βίκη Μοσχολιού. Ένα τραγούδι γνωστό, πετυχημένο, που ακούστηκε στην ταινία «Ο ουρανοκατέβατος» του 1965. Πάει

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με ενεργειακή κρίση, το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία, εξετάζει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα τσαΐρια. Αντιφασιστική συγκέντρωση από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Αποδίδεται το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια τελεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Δύο νεκροί στη Γάζα, ανάμεσά τους ένα παιδί από ιζαλινά πλήγματα. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Μπάμπελ Μπάντεμ επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν πολύ γλυκό, σε έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό, τον Σταύρο Παράβα. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, όπως έκανε η φίλη μας η Πατρίτσια, στην οποία στέλνουμε την γλυκιά μας καλησπέρα, στον αγαπημένο τον Άκη που δεν μας ξεχνά ούτε και εμείς, στη φίλη μας την Τατιάνα, κλασική. Αυτό που λέμε η εντεκάδα ξεκινάει από αυτούς και μετά βλέπουμε για τις άλλες θέσεις. Την καλησπέρα στον φίλο τον Γιάννη Τολιώνη, στον Γιώργο τον Στρατηγέλη, στον Τηλέμαχο, στο φίλο μας τον Στέλιο και τη Λιάνα. Μια καλησπέρα στην Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Όμως στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, ο Σταύρος Παράβας είχε άλλη, πολύ πιο μεγάλη έγνοια από το αν θα άφηνε μουστάκι ή όχι. Και η έγνοια αυτή δεν ήταν άλλη από το να δώσει τη δικιά του μάχη από το δικό του πόστο ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Είμαστε στα 1974 πια, όταν κουμάντο δεν έκανε πλέον ο Παπαδόπουλος, αλλά ο Ιωαννίδης. Και στο θέατρο Ρεξ ανέβαινε η παράσταση 7 χρόνια φαγούρα. Κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας, ο Παράβας ζητά από τον θεατρικό συγγραφέα να του γράψει μια αντιδικτατορική μαντινάδα. Στα χρόνια εκείνα τι γινόταν? Παρουσίαζες το έργο σου στην σχετική επιτροπή της Χούντας, η Επιτροπή Λογοκρισίας το διάβαζε και σου έδινε το πράσινο φως, κάνοντας τις απαραίτητες αφαιρέσεις κατά πως εκείνη πίστευε. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, οι προσθήκες της τελευταίας στιγμής δεν περνούσαν από την Επιτροπή και βέβαια ήταν παράνομες. Ο Παράβας ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τις ατάκες αυτές που ήταν εκτός κειμένου, καθησυχάζοντας τους συνεργάτες του. Πώς πήγαιναν, φίλες και φίλοι, οι στίχοι της μαντινάδας εκείνης? Προσέξτε. Όποιος καλά μας κυβερνά, θα είναι και δικός μας. Γύψω κοντούς τρελούς και τάγκ, δεν θέλει ο λαός μας. Είπα πολλά και ελάλησα και πρέπει να το στρίψω, μην τύχει και με βάλουνε και μένα μες στο γύψο. Ο Παράβας, ο οποίος ενσάρκωνε στη συγκεκριμένη παράσταση έναν λιράρι κριτικό, βγήκε επί σκηνής, είπε τα λόγια του, τα οποία επανέλαβε και την επόμενη μέρα, παρά τους όποιους φόβους είχαν οι συνάδελφοί του. Ένα Σάββατο, σκάνε μύτη στο θέατρο δύο στρατονόμοι φορώντας πολιτικά. Ο ίδιος νόμιζε ότι ήθελαν αυτόγραφο. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Τον πήραν σηκωτό. Στην έξοδο μάλιστα ο θηρωρός τους ρώτησε «Πού τον πάτε?» και εκείνοι γεμάτη ηρωνία βέβαια είπαν «Εδώ δίπλα θα γυρίσει σε λίγο, σε 6 μήνες». Δεν μπορούσα να σκεφτώ και να διανοηθώ ότι υπάρχουν τέτοια μέρη τέρατα όπου φυλακίζουν ανθρώπινες ψυχές, θα πει ο ίδιος χρόνια μετά. Παράβας παρέμεινε στη Γιάρο μέχρι και την πτώση της Χούντας, όντας ένας από τους τελευταίους 44 εξόριστους που έφυγαν από το κολαστήριο. Λίγα χρόνια αργότερα, άλλο ένα σκέτ σε επιθεώρησή του, στο «Και μη χειρότερα», στο οποίο σατήριζε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θα γινόταν αιτία να βρεθούν αντίδικοι στα δικαστήρια. Η Βουγιουκλάκη έκανε μήνυση στους συντελεστές της παράστασης, διότι ένιωσε πως θίγεται. Και ήταν τότε που λέτε, που ο μουσικός της παράστασης, ο αξέχαστος Γιώργος Μουζάκης, μάρτυρας υπεράσπισης του Παράβα στο δικαστήριο, θα πει τον επανάληπτο «Κύριε Πρόεδρε,
παράβαση υπάρχει, παράβαση δεν υπάρχει. Επιστρέφοντας από τη Γιάρο, ο Σταύρος Παράβας ήταν ολότελα αλλαγμένος. Υποδιόταν πλέον διαφορετικούς ρόλους σε παραστάσεις κλασικού αλλά και σύγχρονου για την εποχή ρεπερτορίου. Έμοιαζε κάτι σαν υπόσχεση στον ίδιο του τον εαυτό. Ο Παράβας ήθελε να κερδίσει έναν χρόνο που πίστευε πως είχε χάσει στις προηγούμενες εμφανίσεις του, κυρίως στον κινηματογράφο. Το σανίδι βέβαια δεν του ήταν άγνωστο. Τα πρώτα χρόνια στο ξεκίνημά του έπαιζε, εκτός από τις παραστάσεις δίπλα στον Τίνο Ηλιόπουλο, έπαιζε και σε μουσικές κομμωδίες και επιθεωρήσεις, συνεργαζόμενος και με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Υπηρέτησε πιστά αυτό το θεατρικό είδος για πολλά χρόνια, κάνοντας μερικά πολύ γνωστά νούμερα επιθεώρησης, όπως ήταν ο Ντένις ο Τρομερός, Ντυρλαντά, ο Τζίμο Νέγκρος και πολλά άλλα. Εμείς πάμε στην ταινία «Ο Παλιάτσος» του 1968, από όπου θα ακούσουμε τον Μάνο Παπαδάκη να τραγουδά κάτι που, τι να σας πω, ύμνος έγινε, βρε αδελφέ, ύμνος.

Άλλα χρόνια τότε, φίλες και φίλοι, μπορούσες πραγματικά να τα κάψεις τα λεφτά σου, έτσι, κακά τα ψέματα. Διότι σε κανένα 20 λεπτό περίπου, 17-18 λεπτά, θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο Δελτίο Ειδήσεων θα σας υπενθυμίσει ποια θα είναι πλέον η τιμή του πετρελαίου, και όχι μόνο λεφτά δεν μπορούμε να κάψουμε, ούτε τη σαγιονάρα στη σόμπα. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάνος Παπαδάκης, φίλες και φίλοι, στο «Θα τα κάψω τα λεφτά μου», από την ταινία «Παλιάτσος» του 1968. Και όπως είπαμε νωρίτερα, ο Παράβας επιστρέφει από την εξορία αλλαγμένος. Όνειρό του να παίξει τον Άμπλετ. Και η αλήθεια είναι ότι η ένταξή του στον τότε σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο θα λειτουργούσε ως μια πρώτη τάξης τονωτική ένεση στην πεσμένη ψυχολογία του και γενικά στην βεβαρημένη πλέον υγεία του. Θα παίξει με επιτυχία στο Ακροπόλ το 1995 του Παντελή Βούλγαρη και βέβαια θα δώσει μια εξαιρετική ερμηνεία στο «Αύριο θα ξέρουμε» του 1997 του Ανδρέα Θωμόπουλου. «Αύριο θα ξέρουμε» η ασήμαντη ιστορία δύο ηρώων του Ντοστογεύσκη στην εποχή του DNA, της μαφίας, του χρηματιστηρίου και της λοβοτομής. Ο Έλληνας Ρασκόλνικοφ, ο Θωμάς, ορολογάς στο επάγγελμα, που μετά το έγκλημά του ξέρει ότι όπου να είναι, αύριο μεθαύριο πεθαίνει, θα συναντήσει την Ρωσίδα Σόνια, η οποία ήρθε στην Ελλάδα να δουλέψει σε ένα πορνείο. Και οι δύο ήρωες πιστεύουν πως όποιος ψάχνει την ελευθερία έξω από το κεφάλι του, πεθαίνει σκλάβος. Πως για ό,τι μας συμβαίνει σήμερα, μόνο αύριο θα ξέρουμε. Και πως ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε δύο διαφορετικά μέρη την ίδια στιγμή. Ο Θωμάς είναι 60 χρόνων, η Σόνια μόλις 27. Αυτή είναι κάτι σαν Ευρυδίκη μαζί και Ζαν Ντάρκ. Ακούει συνέχεια Τσαϊκόφσκι, αυτός μεταξύ και Κουασιμόδου και Οδυσσέα Ανδρούτσου, ακούει Τζόνι Λι Χούκερ. Όπως καταλάβατε, ασχολούνται με τη μουσική. Αυτός μελοθάνατος, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει. Αυτή πάλι ονειρεύεται να παίξει σε μεγάλη ορχήστρα. Προλαβαίνουν και ζουν, έστω και για λίγο, την περιπέτεια των πίσω δρόμων. Αυτός ξεχρεώνει, αυτή χρεώνεται. Το χιόνι και η λάσπη, όπως γράφτηκε τότε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δεν μένουν για πάντα έξω από την πόρτα. Πέρα από το σινεμά και το θέατρο, ο Σταύρος Παράβας θα λάβει μέρος και σε διάφορα τηλεοπτικά σίριαλς, όπως ήταν το «Φάντασμα», «Τα αδέλφια», «Οικογένεια Μουσαμά» και πολλά άλλα, αφήνοντας το δικό του στίγμα και στην μικρή οθόνη. Θυμάστε την ταινία «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα» του 1962? Και εκεί είχε λάβει μέρος, φίλες και φίλοι, τότε που Χατζηχρήστος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να κρύψει τις πομπές του, εμφανιζόμενος μάλιστα και ως εξάδελφος, αδελφός από τα Τρίκαλα, μόνο που ο πραγματικός Δήμος από τα Τρίκαλα δεν του έμοιαζε ούτε στο τόσο. Σε εκείνη την υπέροχη ελληνική ταινία, φίλες και φίλοι, θα ακουστεί το τραγούδι «Θάλασσα μόνο κι ουρανός» από το υπέροχο ντουέτο Μανώλη Χιώτη και Μέρι Λίντα.

Ο Φίφης, αλλά και ο Μάγκας, δεν υπήρχαν πλέον, φίλες και φίλοι. Ο Παράβας στρέφεται στην αριστοφανική κωμωδία, μετρώντας πολύ μεγάλες στιγμές, πραγματικές δόξες στην Επίδαυρο, σε παραστάσεις όπως τον Πλούτο, του Σιπής, της Εκκλησιάζουσης. Και τα κατάφερε με τρόπο μοναδικό και στο ξένο ρεπερτόριο. Ήταν υψηλή σταυτιά με το θείασο Καλογεροπούλου, το μόνο ζευγάρι με τον Νίκο Κούρκουλο, τα Σκουπίδια, τα Χριστούγεννα του Κουπιέλου και τόσες άλλες. Πολλές από τις ερμηνείες εκείνες έγραψαν πραγματικά θεατρική ιστορία. Μια γέφυρα κι αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι της γενιάς του, κάπου εκεί στην δεκαετία του 60, όταν ο ελληνικός κινηματογράφος γνωρίζει την μεγαλύτερη εμπορική και καλλιτεχνική του ακμή, συνδυάζοντας τα λαϊκά musical, τις κωμωδίες, αλλά και τα κοινωνικά δράματα. Είναι η χρυσή εποχή της παραγωγής τότε, με τις εκατοντάδες ταινίες που γυρίζονται, ταινίες που γεμίζουν ασφυκτικά τις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Μπορεί να μην ήθελε, μπορεί να ήθελε να ξεχάσει πολλές από αυτές, όμως χρόνια αργότερα συνειδητοποιεί κανείς πόσο ιδιαίτερη ήταν και η δικιά του σφραγίδα σε αυτό που αποκαλούμε κοινωνική αντανάκλαση, καθώς τα έργα εκείνα αποτύπωσαν την αστικοποίηση, τη φτώχεια, τα τότε νέα καταναλωτικά πρότυπα, τις συγκρούσεις των κοινωνικών τάξεων. Η ζωή όμως τον περίμενε στη γωνία, τον Σταύρο Παράβα, φίλες και φίλοι. Θα ρει κανείς πως ζήλεψε την μελαγχολία που είχε εκφράσει, τη μελαγχολία του Θωμά, στο «Αύριο θα ξέρουμε», και ήθελε η ρημάδα η ζωή να την δει ζωγραφισμένη αυτή την μελαγχολία στο πρόσωπό του, διότι ο Παράβας, όπως καθένας από εμάς, το αύριο δεν μπορεί να το ξέρει. Ο Σταύρος Παράβας είχε παντρευτεί μια Βρετανίδα, την Άννη, με την οποία απέκτησαν 3 παιδιά, 2 κόρες και τον γιο του τον Τζόναθαν. Με την επιβολή της Χούντα στην Ελλάδα, οι σύζυγος και τα παιδιά έφυγαν οριστικά για την Αγγλία. Ο Παράβας πάντα διατηρούσε επαφές, μόνο που ξαφνικά, το 2002, μαθαίνει ότι ο γιος του

πέθανε από πνευμονικό είδημα. Σταύρος Παράβας βουτά στη θλίψη. Θα κλειστεί στον εαυτό του, θα αποτραβηχτεί από την κοινωνία. Μετά και την άρνηση του Υπουργείου Πολιτισμού να του χορηγηθεί τιμητική σύνταξη, γίνονται και αυτά στη χώρα μας, ο Σταύρος Παράβας κλείνεται ακόμη περισσότερο στον εαυτό του, είναι βαθύτατα πικραμένος. Και κάπως έτσι θα σβήσει στο σπίτι του από ανακοπή καρδιάς, πάντα ψάχνουμε μια ημερομηνία, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008. Μοναδική συντροφιά αυτή της οικιακής βοηθού του. Καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικά επεισόδια τον ταλαιπωρούσαν από καιρό. Πάλι καλά που δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία του δύο ημέρες αργότερα. Προφητικό το τραγούδι το οποίο ο ίδιος είχε ερμηνεύσει το 1972, το «Πες μου ζωή, τι φταίξαμε» ήτανε στην ταινία με την οποία ξεκινήσαμε ουσιαστικά μέσα από το ηχητικό μας. Ήταν από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας». Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Με αυτόν τον υπέροχο Σταύρο Παράβα να ερμηνεύει, σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα παρατάση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Ed News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, ανέφερε ότι στις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα €80 ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από το €86 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ενώπιον του ανακριτή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιαστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλίσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μια σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κεραμικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη νότια έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Και χθες τα κεφάλια μέσα, σήμερα Τίγρη. Έχει αλλάξει και ο καιρός και συνέφιασε και φθινοπόριασε. Είπαμε λοιπόν Σεπτέμβρης και καλό φθινόπωρο, χειμώνα, ό,τι θέλετε. Μην με κοιτάς στραβά, έτσι πάει. Η ζωή αντιδρά, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Και η ζωή εσύ και η ζωή κανονική. Γιατί όταν έρχεται ο Σεπτέμβρης, ξεκινάνε σχολεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και εσάς σε αυτή την παρέα. Η Ευτυχία ήδη έστειλε το πρώτο μήνυμα και λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και η Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Θα είμαστε μαζί ως τις 10-693-0078-228. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι άλλο θέλετε για να κοινοποιήσουμε. Και μετά τον Θανάση Βουκόπουλο που μας ξετύλιξε την ιστορία του Σταύρου Παράβα, ως γνωστόν, ήρθαμε εδώ για να σας προσγειώσουμε, θα δούμε τι έγινε στην πόλη, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ελλάδα σήμερα, αλλά και τι θα γίνει αύριο. Μείνετε μαζί μας.

Πάμε να μπούμε σε αθλητικό mood, καθώς στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, τιμώντας έτσι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Και σήμερα το μεσημέρι η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε ένα μικρό γήπεδο, στο οποίο μικροί ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο σε γρασίδι που στήθηκε εκεί. Στο οποίο ποδόσφαιρο, εκτός από τους μικρούς ποδοσφαιριστές, συμμετείχαν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκακάτσης και ο πρόεδρος της UEFA, αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου από το εξωτερικό και την Ελλάδα, Όλιβερ Μπίρχοφ, αλλιώς Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου μεταξύ αυτών που συμμετείχαν. Και πάμε να δούμε τι αποφάσισε λοιπόν η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισε λοιπόν ότι ο τελικός του Champions League του 2028 θα διεξαχθεί στην Allianz Arena του Μονάχου, ενώ εκείνος του 2029 στο ανακαινισμένο Camp Nou της Βαρκελόνης. Για την Allianz Arena θα είναι η τρίτη φορά που θα φιλοξενήσει τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετά το 2012 και το 2025. Το Camp Nou θα υποδεχθεί ξανά το μεγάλο τελικό για πρώτη φορά μετά από το 1999. Παράλληλα, ορίστηκε η Λιόν ως οικοδέσποινα του τελικού του Women's Champions League το 2028, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Parc Olympique Lyon, ενώ ο τελικός του 29 θα πραγματοποιηθεί στο εθνικό στάδιο του Cardiff. Από εκεί και πέρα, αποφασίστηκαν και αλλαγές στο Nation League και τι σημαίνει αυτό, καταργείται η League D και η συγκεκριμένη αλλαγή πως αφορά την Ελλάδα που για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στη League A. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο δεύτερο όμιλο μαζί με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία και πλέον γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεται για να παραμείνει στην League A. Αν τερματίσει πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο θα προκριθεί στα προημιτελικά και αυτομάτως θα εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη League A. Αν τερματίσει τρίτη, τότε θα μπει στη σύγκριση με τις άλλες τρεις ομάδες των ομίλων που θα καταλάβουν την τρίτη θέση και αν είναι μια από τις δύο καλύτερες, θα παραμείνει στην κατηγορία. Το πρόγραμμα της Ελλάδας, 24/9 παίζουμε με Σερβία, 27 με Γερμανία και 1η Οκτωβρίου με Ολλανδία και στη συνέχεια 4/10 με Γερμανία, 13/11 με Ολλανδία και 16/11 με Σερβία. Έχει ποδόσφαιρο και το χειμώνα.

άρμεγε μια χτένιστη, μια ρουσαγίδα, κι όπως κοντό

στάθηκα στον παράδρομο. Όσο πιο όμορφη είναι η μέρα, τόσο πιο βάσανη η ζωή.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228, ο αριθμός στο Viber και παραμένουμε σε αθλητική διάθεση, καθώς οι μαγικές εμφανίσεις της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνονται στην Ιταλία συνεχίστηκαν και κόντρα στη Σουηδία μετά τη Σλοβενία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 3-1 λοιπόν τους Σκανδιναβούς και βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, έχοντας σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Πολωνία. Η Εθνική δεν ξεκίνησε καλά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχασε από την Τσεχία και στη συνέχεια από την Ιταλία, ωστόσο πήρε 2 νίκες και τώρα ο επόμενος αγώνας είναι την 5η στις 5 το απόγευμα, ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ κόντρα στη Σλοβακία και τι θέλουμε εκεί για να προκριθούμε λοιπόν στους 16. Θέλουμε με νίκη επί της Σλοβακίας την τελευταία αγωνιστική, αλλά και με ήττα έστω με 2 σετ μπορεί να... Αν πάρουμε 2 σετ μπορεί να προκριθούμε χωρίς να χρειαστεί να νικήσουμε. Αν αύριο η Σουηδία νικήσει τη Σλοβακία, ό,τι και να γίνει στο τελευταίο μάτς, η Εθνική θα έχει προκριθεί. Αν η Σλοβακία νικήσει και η Ελλάδα χάσει με 3-2, περνάμε πάλι γιατί θα έχουμε από 2 νίκες, αλλά περισσότερους βαθμούς με 3-2. Θέλουμε λοιπόν ή ήττα της Σλοβακίας αύριο ή νίκη δική μας ή ήττα με 3-2. Οπότε, όπως φαίνεται, σε καλό δρόμο και η Εθνική Βόλεϊ.

Καλησπέρα και στη Στέλλα που λέει την καλησπέρα της σε ολόκληρη την παρέα. 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επανερχόμαστε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα τσαΐρια. Ανάπλαση ΔΕΘ, παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Εγκαίνια των έργων του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια, επιστρέφει με μια μεγάλη επετειακή γιορτή 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Φρένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου βάζει αποκεντρωμένη, απέρριψε την απόφαση για τη διακοπή θανατώσεων ζώων. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψατε με και η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι παρελθόν. Πάμε να δούμε όμως τι άφησε πίσω της περιμένοντας την 91η. Λοιπόν, όσον αφορά την εστίαση και τις κρατήσεις, φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένοι οι καταστηματάρχες και όσον αφορά την εστίαση και τα ξενοδοχεία, καθώς δεν ήταν μόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που έφερε κόσμο τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο, αλλά ήταν και συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Κυρίως δούλεψε η εστίαση τις πρωινές μεσημεριανές απογευματινές ώρες από εκθέτες και επισκέπτες σε ταχυφαγεία που ερχόταν να επισκεφθούν τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το βράδυ τα εστιατόρια. Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, στο οποίο τραγούδησε και ο Αντώνης Ρέμος, εκεί έγινε χαμός όσον αφορά τις κρατήσεις σε εστιατόρια και την προηγούμενη και την επομένη της συναυλίας. Οπότε είναι η αλήθεια ότι υπήρχαν και πάρα πολλές κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Το πρώτο Σαββατοκύριακο τα ξενοδοχεία ήταν sold out. Με παίρναν φίλοι από Αθήνα για να μείνουν που ήθελαν να έρθουν στην έκθεση τελευταία στιγμή και δεν έβρισκαν τίποτα, ούτε σε νοικιαζόμενα, ούτε πουθενά. Έναν κόντυψα να το φιλοξενήσω εγώ, βρήκα τελευταία στιγμή, όπως μου είπε. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορεί εστίαση και ξενοδοχεία να δούλεψαν καλά, ωστόσο ο εμπορικός κόσμος δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος. Για την ακρίβεια καθόλου, γιατί σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, το λιανικό εμπόριο δεν δούλεψε καθόλου. Ρούχα, παπούτσια δεν υπήρχε, η αγορά ήταν εκεί, ωστόσο οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης δεν ενδιαφέρθηκαν να στρέψουν προς τα εκεί το βλέμμα τους. Άλλωστε είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα όσα λέει τουλάχιστον ο εμπορικός κόσμος, τα λουκέτα μπαίνουν το ένα μετά το άλλο. Όπως φαίνεται λοιπόν, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άφησε πίσω της και οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη, έστω κι αν έχουμε κάποιους δυσαρεστημένους.

ξανά και δυο γονεί. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πληρωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, φωτογραφίες ή Viber. Και έβλεπα τις αργίες του σχολικού έτους. Είδες, μιλάω με τη ζωή τώρα γιατί αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά και τι άλλο. Όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ποιες είναι οι αργίες της σχολικής χρονιάς για να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε εμείς ως γονείς και τι, πού θα χαρούν τα παιδιά μένοντας σπίτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σας τις πούμε όλες. Η πρώτη είναι σε 10 μέρες. Μπορείτε, δεν θα πάτε σχολείο, δεν θα πάρετε απουσίες. Η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου είναι η 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Συνδέεται με την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού και είναι η μέρα παρουσίας στο σχολείο χωρίς να εφαρμόζεται το συνηθισμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Οι μαθητές θα βρίσκονται κανονικά στα σχολεία, θα συμμετέχουν σε αθλητικές δράσεις είτε μέσα είτε έξω από το σχολικό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, οπότε εκεί δεν θα γίνει μάθημα. Είναι η πρώτη στην ουσία αργία, έστω και πηγαίνοντας στο σχολείο, του σχολικού έτους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχουμε 26 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου, αργία. 27 θα γίνουν οι παρελάσεις στα κατατόπια σχολεία. 28, Δευτέρα 26, Τρίτη 27 θα γίνουν οι παρελάσεις στα σχολεία. Τετάρτη 28 είναι η μεγάλη παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 είναι οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα Χριστούγεννα, σχολεία κλείνουν από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και οι διακοπές διαρκούν έως και την 5η 7 Ιανουαρίου, επιστροφή 8 Γενάρη, Παρασκευή ημέρα. 5η 25 Μαρτίου του 2027 υπάρχει αργία. Η σχολική γιορτή θα γίνει Τετάρτη 24. Το Πάσχα του 2027 θα γιορταστεί την 2 Μαΐου φέτος, πολύ αργά το Πάσχα φέτος. Οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα και οι μαθητές επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωσή τους, 15 μέρες δηλαδή, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα. Πρωτομαγιά 2027 συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, προβλέπεται μεταφορά της αργίας, θα δούμε πότε. Αγίου Πνεύματος πέφτει Δευτέρα, 21 έκτου 2027, όμως η αργία δεν είναι αργία, τα σχολεία θα έχουν κλείσει. Καθαρά Δευτέρα δεν είδα. Καθαρά Δευτέρα 2027 θα πέσει, αν μου δώσετε μισό λεπτό θα σας πω, νομίζω είναι μόνο ένα τριήμερο, αυτό της Καθαράς Δευτέρας δεν έχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο τριήμερο καθαρό για αυτή τη σχολική χρονιά. Δευτέρα 15 Μαρτίου 2027 η αργία της Καθαράς Δευτέρας. Άντε, βάλτε το ρολόγιο πρόγραμμα, σημειώστε με κόκκινο κύκλο τις ημέρες αργίας και καλό κουράγιο.